τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμεριάζαν.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Σε αυτό το θέμα.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Wax FM 93.4.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

Rocks FM 93.4.

0: ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι επενδύσεις στην ενέργεια που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της νέας Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Με την ενεργοποίηση της νέας Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, η Ελλάδα διεκδικεί δημοσιονομικό χώρο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για έργα που μειώνουν μόνιμα το ενεργειακό κόστος και περιορίζουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Βασικούς άξονες της Ατζέντας 2030 του προγράμματος με το οποίο το κυβερνών κόμμα θα οδεύσει προς επόμενες εκλογές θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Περιλαμβάνει τη διαρκή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Σε συνθήκες καύσων από αύριο η χώρα, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια του Αυγούστου αποτελούν επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοιας, Σκύρος και στις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ηλίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Έτωλα, Καρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ροδόπης και Εύρου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και υποστήριξε ότι καταγράφεται πρόοδος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του Ορμούς για πλοία που συνδέονται με εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξετάζουν οι Ιρανικές αρχές. Στην ανακρίτρια οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη στη Βρετανία και επέστρεψε στην Ελλάδα συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI. Θα απολογηθεί για το ρόλο που της αποδίδουν οι αρχές στην επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. Στις 12 το μεσημέρι θα εκδικαστεί ενώπιον του μονομελούς πλημελωδικίου Σπάρτης και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η υπόθεση του 55χρονου που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί περίπου 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη πλημεληματικού χαρακτήρα για απάτη κατ' εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη όπλο κατοχή. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία, σέρια, ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της οδού Πειραιώς στο Μουσχάτου, ύστερα από πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας που τοποθετήθηκε σε μήνυ λεωφορείο των δημόσιων συγκοινωνιών στην πόλη Τζαραμάνα κοντά στη Δαμασκό. Στα αθλητικά την ήττα με ένα 0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Νάπολη ο Γκάμπριελ Ζεσούς.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Έχω καλέσει το catering.
5: Ναι, ναι, εδώ, τι φαγητά θέλετε.
4: Λοιπόν, για το γάμο στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει τις 2 εβδομάδες. Είναι του Πέτρου Κα*** και της Ευγενίας Κα***
5: Ωραία. Τι με νοιάζει. Εμείς μαγειρεύουμε όποιος και να τα φάει.
4: Όχι κύριε, για να κάνουμε τον deal.
5: Α, το συμβόλαιο.
4: Ναι, λέω να συνεχθούμε για την ώρα. Θα γίνει στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη.
5: Εντάξει.
4: Ωραία. Πείτε μου απλά λίγο, θέλω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και να μου πείτε λίγο το ποσό να συνεχθούμε.
5: Ναι. Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
4: Στο λεπτάκι να σημειώσω, ξαναπείτε μου.
5: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
4: Φιλίμωνας Μαριγκώνας. Είσαι το ίδιος.
5: Ναι, ναι.
4: Α, αυτός που το διευθύνει δηλαδή. Ναι, ναι, ωραία,
5: ναι. Ναι, ναι.
4: Εντάξει. Το ποσό.
5: 1722.
4: Ωραία.
5: Χωρίς το αρνί.
4: Όχι βέβαια, δεν ακόμα η Πάσχα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Απλά θα είναι στην ώρα του να ευελπιστώ, γιατί θα έχουμε...
5: Τι θα είναι σε άλλη ώρα θα είναι τώρα, σε παρακαλώ κύριε.
4: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, απλά πώς το λένε, θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και πρέπει λίγο να τους ταΐσουμε και αυτούς τι να κάνουμε.
5: Ναι, ναι, τέλεια, έτσι θα μείνουν νηστικοί τώρα.
4: Ωραία, γκαρσόν πόσους θα έχουμε.
5: 28.
4: Ωραία, εντάξει, μας κάνουν.
5: Για να είναι αρκετοί για τους καλεσμένους, να έχει έναν για το ποτό, έναν για το φαΐ.
4: Για το ποτό και για το φαΐ.
5: Σε κάθε τραπέζι, ναι.
4: Εντάξει, έχω βάλει ήδη και άριστη στην εταιρεία σας, να ξέρετε.
5: Α, ευχαριστώ.
4: πάνω σε εξυπηρέτηση.
5: Καλωσύνη σας.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Ωραία. Απλά να ξέρω ότι ο γάμος, να ξέρετε, ξεκινάει στις 3. Μίλησα και με τον προϊστάμενό σας πριν.
5: Ωραία. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι από νωρίτερα. Θα είμαστε εκεί, θα έχουμε στήσει.
4: Ωραία, εντάξει. Μουσική θα έχει, έτσι.
5: Έξερο σφύρι τώρα τρώγονται αυτά.
4: Έτσι, βέβαια. Τι. Λοιπόν, επειδή παντρεύουμε πρώτη φορά, θέλω λίγο να με.
5: Α, πρώτη φορά, εντάξει, στη δεύτερη φορά θα σας έχουμε έκπτωση.
4: Όχι, βέβαια, δεν είναι γυναίκα της ζωής μου, δεν.
5: Ναι, ναι, ναι, καλά. Μέχρι να γίνει και κάποιο αλλού γυναίκα ζωής. Αλλά τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε το χιούμορ σας. Λοιπόν,
5: την αλήθεια μου να λέμε. Πώς.
4: Το δικό μου το όνομα το σενιώσατε, έτσι.
5: Μου το είπατε.
4: Ναι, ο Πέτρος αυτός παντρεύεται.
5: Α, μου είπατε το όνομα, αλλά δεν μου είπατε ότι είστε εσείς. Οκ.
4: Εντάξει, το ίδιο σας καλεί. Λοιπόν, έχετε κάποιο IBAN ή κάποιο Iris να σας το στείλω.
5: Ναι, ναι, στο Iris καλύτερα.
4: Ωραία.
5: Σπάστε τόσο κομμάτια, άμα δεν μπαίνει σε μία.
4: Ναι,
5: 698 ναι. 7.42. Καλή όρεξη.
4: 7.42. Εντάξει, η πληρωμή θα γίνει σε λίγες μέρες όπως έχουμε συμφωνηθεί.
5: Εντάξει, και τα υπόλοιπα χέρι μαύρα όπως είπαμε.
4: Ναι, εντάξει.
5: Α, τι είναι, εντάξει.
4: Όχι, ένα 300 μου είπε ο προσταμενός.
5: Α, ναι, καλά.
4: Εντάξει.
5: Θα το δούμε.
4: Οκ, ξαναπείτε μου λίγο ένα όνομα.
5: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
4: Ωραία. Κύριος Φιλίμωνας είστε, έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Ωραίο όνομα είστε.
5: Καλό είναι.
4: Εντάξει. Σας ευχαριστώ, κύριε Φιλίμωνα.
5: Γεια σας.
6: Αποστόλη,
5: έλα.
6: Ήθελα να σου πω ότι στην παράσταση την Δετάρτη ήσουν τέλειος, ήσασταν υπέροχοι, δεύτερη φορά που σε βλέπω.
5: Οπα.
6: Αλλά ήταν επικαιροποιημένη, ρε παιδί μου, δεν ήταν.
5: Αφού τα αλλάζω τα κείμενα, κάθε εβδομάδα έχει άλλο κείμενο.
6: Ήσασταν τέλειοι και η Κατερίνα ήταν θεά και σε απόλαυσα πάρα πολύ, γέλασα πάρα πολύ, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να μου λύσεις μια απορία, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Για πες.
6: Από το 1 ως το 10, πόσο παύλα είσαι.
5: 12.
6: Πες μας πώς το κάνεις με αυτή την απορία.
5: Νομίζεις το ελέγχω.
6: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
5: Είναι δύσκολο και για μένα.
6: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Συγχαρητήρια πάντως.
5: Να είσαι καλά.
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
7: Τι γίνεται, ρε, γιατί είστε τόσο κακεντρεχείς με τη βούλτεψη και τον χαρό εκεί πέρα.
8: Το Κουκουέ υποστηρίζει ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές.
9: Ναι.
8: Στο δικό μου μυαλό, που προφανώς δεν έχω τη γνώση του Κουκουέ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Έλληνες, οι οποίοι όταν πέθαναν τραγούδουσαν τον εθνικό ύμνο. Θα μπορούσαν να είναι κομμουνιστές, παοκτζίδες, δεξιοί, και ήταν κάποιοι δεξιοί, από ό,τι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε.
9: Τι ήταν κάποιοι.
5: Δεν είμαστε κακεντρεχείς. Ενδεχομένως τους ενθαρρύνουμε για να δώσουν κάτι ακόμα.
7: Α, λέω κι εγώ, γιατί λέω τόσο καιρό δεν έχουν δει κάθε 1η Μαΐου που πάει ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ και βάζει λουλούδια στο οδηγό της Κεσαριανής. Την μπλε σημαία με τον πυρσό πάνω στο Reichstag 9 του Μάη δεν την έχει δει. Δηλαδή, εντάξει, θα τρελαθούμε.
5: Δεν τα παρακολουθούν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τα παρακολουθούν.
7: Εντάξει, να τα δείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρετε ιστορία. Δεν ξέρετε από κολχόζ και τέτοια.
9: Δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
8: Τώρα τι σας πείραξε.
9: Ναι, εντάξει.
5: Πού να ξέρουμε, παιδί μου, τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αυτοί ξέρουνε. Η βούλτευση. Αν δεν ξέρει η βούλτευση για τη Σοβιετία, ποιος.
7: Α, και το άλλο που το πας. Δεν είδες πώς οι νεοδημοκράτες ήμασταν το Σάββατο στη κινητοποίηση για τα τέμπη.
5: Κυρίως νεοδημοκράτες. Γκώσαμε να βλέπουμε νεοδημοκράτες. Αμάν.
7: Πάντως, με όλη αυτή τη συζήτηση, εμένα μου γεννηθεί μια απορία. Τόσο Έλληνες και τόσο πατριώτες που ήταν αυτοί 200 στην Κεσαριανή. Άραγε αυτοί που τους κλείσανε φυλακή, μήπως ήταν το αντίθετο. Δηλαδή, εκεί αυτό έχω αρχίσει και να ρωτιέμαι.
5: Ναι, καλό είναι για να ρώτηση.
7: Έτσι, να αναρωτιέται και ο κόσμος.
5: Ναι,
7: αυτά.
5: Ναι.
7: Ευχαριστούμε για την εκπομπή σήμερα, παιδιά. Έλα, Αποστολέ μου.
5: Έλα.
7: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είναι, τι κάνεις.
5: Έλα, φίλε.
7: Λοιπόν, για άλλη μια φορά επαινώ την ελληνική δικαιοσύνη που ανέβαλε πάλι εκ νέου το εφετείο των Χρυσαυγητών. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι τους θέλουν να τους κάνουν τους νέους ΑΙΣ. Εδώ πέρα να έχουμε και ΑΙΣ στην Ελλάδα, κρίμα είναι. Δεύτερον, έχω να πω το ότι αλληλεγγύη και είμαστε δίπλα στους συγγενείς και να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. Είναι κυριολεκτικά, δηλαδή είναι ντροπή που έχει τραβήξει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Έτσι. Αλλά η πραγματική ντροπή κατά μένα είναι που ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται. Να τους γαμίσει ότι έχουν και δεν έχουν. Τι ειρηνικά και μαλακές δεν τρέξε. Σκίσε τους, γαμίστε τους. Συγγνώμη που τα λέω και έτσι. Άμα έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό, σε ακούω.
5: Σε αυτό, όχι, εντάξει, είμαι καλυμμένος.
7: Δηλαδή, τι άλλο περιμένετε, ρε. Πεθάνανε γυναίκες στη Βιολάντα. Σας έχουν σκοτώσει τα παιδιά.
5: Ήτανε καλός ο ιδιοκτήτης όμως. Να το πούμε γι' αυτό.
10: Ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
7: Τα αρχίδια μου τα δυο. Εγώ δεν λυπάμαι επειδή το είπε και ένας ακροατής. Επειδή σκοτώσανε και το υπηρετικό προσωπικό του τσάρου. Το ίδιο αξίζει. Έλεγα κι εγώ, κρίμα ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι. Αυτό τους αξίζει, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας. Τι άλλο περιμένετε να γίνει.
11: Έλα, Αποστόλη.
5: Έλα.
11: Κέρδισε κάτι.
5: Του τι μιλά μαζί μου, είναι ένα κέρδο.
11: Καλά, ναι, εντάξει, αφαιρείτε. Νορβηγό κουνούμελο εδώ πέρα.
5: Όπα.
11: Όπα τι. Έτσι όπω ακούω τη βούλτε που λέει για του φουρνάριδε, για του 200.
9: Και αυτό ο άνθρωπο που εσεί δεν του διδάσκετε τίποτα, τόλμησε τώρα που μιλάμε για του 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι, ρε, θα πει ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
11: Και συγκρίνει τον Γεωργιάδη. Και έτσι όπως σκέφτομαι και λέω, μήπως πρέπει να γυρίσουμε τη φάση και οι πλευρές και μήπως πρέπει αυτοί να στηθούν σιγά σιγά σε μια μάντρα, λέω εγώ τώρα. Ή δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες.
5: Δεν έχουν οριμάσει ακόμα.
11: Δεν έχουν οριμάσει. Mm. Αλλά πάντως θα συμφωνήσω με τον άλλο κρατή, του Φιλαράκη, που λέει ότι γουστάρει Άδωνη. Και εγώ γουστάρω Άδωνη και Βουλτοξκή και όλους αυτούς, γιατί αυτοί βοηθάν να οριμάσουν τις συνθήκες. Όσο πιο πολύ μας βρίζουν και μας, να μην πω ότι μας κάνουν, μας γαμάνουν δηλαδή.
5: Καλά που δεν το πες.
12: Ρε Αποστολή,
5: έλα.
12: Πλάκα μας κάνετε σήμερα.
5: Γιατί?
12: Δεν πάει άλλο. Και που παύλεψες να σταματήσει από το κέρατο.
5: Είναι η μέρα, τι να κάνουμε.
13: Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνι, καλό weekend σε όλους.
5: Πονά και το αγγλικό, το πέρασες, να το.
13: Πονά να σας κάνω. Ένα, παίρνω την πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης που είναι στη Βουλή. Παίρνω τα κανάλια εκεί που έχουν καταγγελίες, αποκαλύψεις και τους λέγω. Οι εξωγήινοι με τις ακτινοβολίες τους, έχουν τρακάρει, έχουν βουλιάξει κόσμο, έχουν κάψει κόσμο. Γέλα, πού λέει, δεν άσε να βρούμε πρώτα τους εξωγήινους.
5: Άντε, παιδί μου, δεν μπορούν να το πάνε στα σοβαρά, δεν μπορούν να καταλάβουν.
13: Και λένε μερικοί όμως, καλά που είναι και ο Αποστόλης, έχει και ακούμε και καμιά είδηση, μερικοί και λίγοι όμως. Ένα άλλο τώρα, είδατε που σας παίρνω από το Μενίδη όσο καλοκαιριάζει. Εκεί να δείτε.
5: Α, εκεί πας για διακοπές το Μενίδη.
13: Εκεί που λέει η ΕΠ, αμά, εκεί είναι Ροδίνη ένας ιδιώτης. Και τι γράφατε έξω.
5: Ήδη έχω χάσει την ιστορία.
13: Αν μείνει ανεξόφλητος ο λογαριασμός, το υδρόμετρο αφαιρείται χωρίς προειδοποίηση.
5: Να το φοβόμουν εγώ αυτό.
13: Και πληρώνεις 1000 ευρώ να το ξαναβάλεις. Έτσι στην ΕΟΚ της σήμερον, που είναι μέσα και η Γαλλία, η Γαλλική Επανάσταση, στέλνουν τέτοια εδώ. Και ακόμα και το τηλέφωνο που σας παίρνω μου λέει να θυμηθώ να το πληρώσω. Και αν δεν θυμηθώ θα πάει στον άλλο μήνα. Και η ΕΙΔΑ.
5: Στον άλλο μήνα θα το κόψω με τα φραγή και δεν θα με παίρνεις. Μην κάνεις κανένα αστείο λοιπόν. Το τηλέφωνο και τα μάτια σου. Χωρίς νερό μπορώ. Χωρίς εσένα όχι.

0: Έχει πει ο Πάνος Κιάμος. Έλα, γεια.
1: Μωρό μου.
0: Οπα.
1: Το σήκωσες.
0: Ακουλέει. Τι έγινε ρε παιδί μου. Όλα καλά. Αλλάξαμε καμιά δουλίτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Έλα ρε παιδί μου, τεφορμέ. Πάμε λίγο. Δώσε λίγο κίνηση.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Θα το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί να μου πεις ότι με αγαπάς και τέτοια στην τελική.
0: Στην τελική. Τώρα είμαστε στην αρχική ακόμα.
1: Εντάξει. Ωραία, χαίρομαι. Τουλάχιστον είμαστε κάπου.
0: Ναι, ναι. Χαθήκαμε.
1: Αστέρι μου, εντάξει, δεν θέλω να παίρνω όλη την ώρα και τέτοια.
0: Καλά.
1: Ούτε σήμερα ήθελα να πάρω, αλλά έγινε και αυτό με τον γιατρό. Καλά, όντως τον πήγανε μπροστά στον Άδωνη.
0: Ε, βέβαια, πού θα τον πάνε.
1: Μαλάκα, δηλαδή τίποτα.
0: Και ο άλλος, ο Κακαλάτος που λέμε, μόλις τον είδε δεμένο πιστάγκωνα, εκεί ανέβασε τη φωνή. Όπως κάθε ευνούχος που σέβεται τον εαυτό του.
1: Καλά, όλοι αυτοί ξέρουν, κανενός δεν τους σηκώνει.
0: Α, δεν έχω ψάξει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Έλα, εντάξει.
0: Απλά μα σηκωνόταν, όντως θα βλέπαμε άλλα αποτελέσματα, όχι αυτό.
1: Άρε, φίλε. Λοιπόν, τίποτα. Έχουν γίνει ένα με τον Τραμπ οι τύποι. Σε λίγο θα φέρουν και Άις, θα φτιάξει ο Άδωνης.
0: Είχε μαζί του κάτι τύπου Άις, πάντως.
1: Θα φτιάξει τι.
0: Άις, αυτά με μοιάζουν λίγο όλα.
1: Καλό.
0: Σ' άρεσε, τα λέω και εγώ πετυχημένα, είμαι παρασάκος.
1: Μωρό μου, γι' αυτό μου διαλύεις το μυαλό.
0: Το ελέγχω νομίζεις αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δεν ελέγχεται, εγώ είμαι.
0: Σχεδόν αυτοκαταστροφικό καταλήγει.
1: Δεν πειράζει, μας αρέσει έτσι.
0: I know.
1: Αστέρι μου, αυτό έχουν γίνει τραμπικοί οι τύποι. Έχουν και τον Αργυρό εκεί πέρα, ποιος είναι με τη.
0: Πάντα κάποιος έπρεπε να τραγουδάει και ένα. Ο Τραμπ έχει τον. Πώς το λένε αυτόν τον κόμενο της Αλληνής. Τον κάνει West, αυτός που κάνει κάτι West, κάτι τέτοια κάνει αυτός. Αυτοί έχουν τον Αργυρό, ο καθένας ό,τι του τύχει.
1: Κατάλαβε, άστο, ξεφτύλα, τίποτα. Έχουν γίνει τραμπικοί φασίστες όσο δεν πάει πλέον απροκάλυπτα.
0: Τι λέει ρε παιδάκι μου τώρα, σοβαρά.
1: Δεν είσαι αναδείς τόσο απροκάλυπτα.
0: Όχι, αλλά μ' αρέσει σαν σκεπτικό. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτονται.
2: Να με βλέπουνε στο Πολ Σαντορίν.
0: Δεν σε βλέπουνε πουθενά. Να η παράτα μας πια. Όλη την ώρα συχτήρ.
2: Κάθε μέρα.
0: Δεν θέλω.
2: Να βγαίνω κάθε μέρα.
0: Αυτό. Γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Μήνυμα Μητσοτάκη για εξυγίανση της διαδικασίας των αγροτικών επιδοτήσεων. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro. Το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα. 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα. 6 νεκροί. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
6: Ο Τολστόι ήταν αντίθετος προς την ιδιοκτησία.
0: Τι ζώδιο ήταν?
6: Τι ζώδιο ήταν? Δίδυμος όπως και εγώ.
0: Είστε σίγουρος? Γιατί έχω ακούσει ότι ήταν ελέον. Καλό, ε.
6: Λοιπόν, και όταν αποφάσισε να μοιράσει την περιουσία στους κολλήγους, του είπαν οι κολλήγοι: όχι αφεντικό, γιατί θα φέρονται το ίδιο όπως και εσύ.
0: Να το. Και μετά οι κολλήγοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί και γίνανε κοπολί. Και μετά γεννήθηκε ο Κόπολα. Σταματήστε με κάπου. Που δεν αντέχω ούτε εγώ.
6: Ευθύμιος.
0: Ο άλλος.
6: Το όνομα είναι Ευθύμιος.
0: Πιανού.
6: Ο δικός σας.
0: Απόστολος.
6: Απόστολος. Ευστάθιος.
0: Τρομερό.
6: Ο άλλος είναι ο Ευθύμιος.
0: Ναι.
6: Κοίταξε το Εφ, τι ωραίο ακούγεται. Ο ένας ήταν ο οικονομικός.
0: Ναι, στο πληκτρολόγιο ειδικά. Το Εφ. Πατάς το Εφ και λες, τι πω που πάτησα το Εφ. Εφ, ζήν.
6: Ευχαριστώ. Να σου πω και στο μεγάλο τσίρκο.
0: Φτάσαμε.
6: Ο Αλεπουδέλης που έγραψε το μεγάλο μας τσίρκο. Ήμουνα μέσα σε εκείνη την παράσταση.
0: Στο τσίρκο, τι κάνατε?
6: Τι έκανα? Έκλαιγα και γελούσα όπως έκανε ο Βέγκος εκεί που παρουσιάστηκε, με κλάμα και με γέλιο. Αυτό ήταν το αξιονεστή εκείνη την εποχή.
0: Ποιο τώρα... αξιονεστή, μιλάγαμε για κάτι άλλο μόλις. Λέγαμε για το μεγάλο μας τσίρκο. Τι συνέβη τώρα?
6: Αυτό το μεγάλο μας τσίρκο, αυτό θα ζει εσάι.
0: Ναι, δεν συνδέεται κάπως με το αξιονεστή όμως, θα έλεγα.
6: Εντάξει.
0: Δεν βαριέσαι τώρα, σωστό.
6: Όχι, έχει μέσα και κάποια σημεία που αξίζει να τα προσέξουμε.
0: Άλλο αυτό. Ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα.
6: Δεν πειράζει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να έχει και ο άλλος τη σειρά του, γιατί σας ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Να είστε καλά.
7: Ναι, Αποστολή.
0: Έλα.
7: Πες στο Θύμιο ότι εκτός από τους Patriot που αφήσανε στη Σαουδική Αραβία, έτσι, έχουν φέρει στη Σούδα Patriot από τη Βόρεια Ελλάδα που πήραν και βάλανε κάτω. Αυτό είναι εμπιστευτικό, έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Είναι από το γιο μου από τη Σούδα που το λέω μέσα.
8: Αποστόλη μου.
0: Έλα.
8: Είμαι από τη Φεδρακιάδα. Θυμάσαι ότι έχουμε την Κατζηδακιάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι άξιον ευθύ ο λόγος της κυρίας Δόλκα, της μάνας της Αναστασίας που ακούσαμε προηγουμένως.
9: Την Αναστασία την ήθελα, Καραμαλή. Αν εσύ έχεις τα παιδιά σου, εμένα μου λείπει ένα από τα τέσσερα. Δες το χρόσταγα και είσαι ακόμα έξω και δεν έχεις τσίπα να παραιτηθείς. Δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι γονιός.
8: Άξιον ευθύ ο λόγος σας, το φως από τα λόγια σας για το ξεστράβωμά μας. Και άξιον ευθύ ο εξόριστος ποιητής, αλλά που βλέπεις τον αιώνα του, αλλά και που βλέπεις την κάθε μέρα του. Όπως εσείς, σας αγαπάμε.
2: Καλή άνοιξη σε όλους, ο Μαρκόνι, να ολοκληρώσω τη μαρτυρία του ηλεκτρολόγου. Για δεν το έχω αφήσει το τηλέφωνο, δεν τον πήρατε.
0: Άμα.
2: Λοιπόν, ο ηλεκτρολόγος, είπαμε, έφυγε 10 η ώρα να πιει καφέ, έφτασε 12.30 μία παρά. Κατέβηκε κάτω, σταμάτησε την πλημμύρα από το μοτέρ. Βγήκε στην πρίμη, είδε το μεγάλο σύννεφο.
0: Αυτό ακολουθεί από κάποια ιστορία. Τι?
2: Έτρεξε στην καμπίνα, το πήρε τη φωτογραφική μηχανή να το τραβήξει μια ωραία πόζα για να μας το δείξει. Αλλά λέει, ωραία πόζα θα πάρω από την κόντρα γέφυρα. Πάει στην κόντρα γέφυρα πάνω ψηλά, αλλά βλέπει μπροστά τη δίνη, αυτό που βλέπω με
0: ήθελε το κόντρα γέφυρα, δεν ήθελε μια κόντρα μπριζόλα να τελειώνουμε.
2: Που είχε και
0: έτσι την πάτησε.
2: Αφρίλα και ο καπετάνιος.
10: Καπετάν Ανδρέα Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
2: Οπότε τι δεν τράβει, δεν κοίταξε καν απάνω. Κοιτάει τον μπροστά τη δίνει και πετάγεται στη γέφυρα. Βλέπει τον καπετάνιο να έχει στρίψει όλο δεξιά το τιμόνι και έρχεται πίσω και πρίμα και αριστερά η δίνει. Και έτσι εντωμεταξύ για λίγο, για στιγμία το βαπόρι βούλιαξε ένα μέρος του βαποριού, αλλά το φορτίο η ζάχαρη δεν βράχηκε.
0: Ποια ζάχαρη, ζάχαρη που βαλάγαμε.
2: Πες και σήμερα μου τα είπε. Πάρτε τον μια καλή συνέντευξη. Και εγώ αυτό δεν μου το είχε πει τώρα το έμαθα.
0: Και αυτός τα κρύβει όμως τα μισά.
2: Και το άλλο, μα και εσείς δεν τον πήρατε από το 20.
0: Έχουμε γεννήσει τις ευθύνες μας.
2: Έξι. Λοιπόν, και ένα άλλο να πω για την αμορφωσία.
0: Δεν χρειάζεται, είπαμε αυτό και είναι αρκετό. Ευχαριστώ.
11: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Γεια σου.
0: Γεια σου.
12: Λοιπόν, Λάι Λάι Λαλά Μοχάμεντ Ρασούλαλά και μπίσμα Λάχα Ραχμάν Ραχίμ. Αυτά θα τα μάθεις για να σώσεις το τομάρι σου τώρα που θα μπουν οι Άραβες στην Ελλάδα.
0: Όπα. Εσύ πού τα ξέρεις αυτά.
12: Πού τα ξέρω, δεν ξέρεις ποιος είμαι.
0: Ποιος είσαι.
12: Δεν ξέρεις ποιος είμαι. Δεν χρειάζεται να σου πω.
0: Ο Φαραώ.
12: Αυτός είμαι.
0: Αμά και τα ξέρεις απ' έξω αυτά, ε. Τα έχεις πάρει στο πέτσα.
12: Εγώ τα ξέρω, τα έχω διαβασμένα. Εγώ έχω το Κοράνι στο αυτοκίνητό μου, καλέ. Θα γίνει τίποτα, με πιάσουν να προετοίμαστε. Θα μπουν οι Τούρκοι, θα μπουν οι Ιρανοί, θα μπουν οι Σαουδάραβες, ξέρω εγώ.
0: Α, είσαι έτοιμος εσύ, δηλαδή ότι γίνει. Είσαι
12: έτοιμος. Δεν μου δίνει ο Σίση την λυπικότητα που θέλω να πάω Αίγυπτο.
0: Θες να πας.
12: Ναι, εκεί πρέπει είναι όλα ζάχαρη.
0: Και εδώ είναι ζάχαρη, το έχει πει ο Άδωνης.
13: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
12: Στην Αίγυπτο είναι όντως ζάχαρη.
0: Κόκα εννοείς.
14: Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη παρακαλώ.
0: Ο ίδιος παρακαλώ.
14: Α, καταρχήν πριν ξεκινήσω, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα αυτό.
14: Πάνω απ' όλα και υγεία. Ονομάζομαι και σας τηλεφωνώ από τον Ευρωκόπη.
0: Ναι.
14: Μου μίλησε η κόρη μου, η Σοφία, το καφεκοπτίο. Της είχατε επισκεφτεί και της δώσατε το τηλέφωνο. Είναι η μητέρα της.
0: Ωραία.
14: Λοιπόν, και θα ήθελα λίγο, αν έχετε το χρόνο, για να τα πούμε. Γιατί και εγώ χαμηλή συνταξιούχα είμαι.
0: Ναι. Το καφεκοπτίο, θυμίστε μου που το έχει το παιδί.
14: Πέρα από τη γέφυρα.
15: Πέρα από τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα.
14: Πέρα από τη γέφυρα στον Ευρωκόπη.
0: Α, ναι, ναι, που εγώ συχνάζω εκεί και πήγα και μια μέρα και της μίλησα.
14: Μάλιστα, και μου είπε, μαμά λέει αυτό και αυτό. Πάρε, λέει, αν θέλει, λέει τον κύριο Αποστόλη.
0: Ψυχούλα η κόρη σας.
14: Ορίστε.
0: Ψυχούλα, καλό κορίτσι.
14: Α, όλα μου τα παιδιά, 4 παιδιά έχω.
0: Δεν ήξερα ότι έχω επιλογές. Αυτή είναι καλή.
14: Πολύ καλή και εκείνα τα ίδια είναι. Σας το λέω εγγυημένα.
0: Ωραία, ευχαριστώ για την εγγύηση. Πείτε μου.
14: Λοιπόν, ναι, όπως σας είπα, είμαι και εγώ χαμηλή συνταξιούχα.
0: Ναι, ναι, όπως όλοι μας. Ενώ όσοι παίρνουν σύνταξη.
14: Μπορείτε να με βοηθήσετε, λέω, αν γίνεται. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Αλίμονο, γι' αυτό σας έστειλε και εδώ η κόρη σας, για να σας βοηθήσω εγώ.
14: Ναι.
0: Να είναι καλά το κορίτσι. Τι θέλετε να κάνουμε?
14: Εσείς θα μου πείτε, γιατί εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτό, να σας πω την αλήθεια, κύριε Αποστόλη.
0: Ναι.
14: Και είστε θα με καθοδηγήσετε, εγώ παίρνω πρόωρη σύνταξη. Έχω πάρει εδώ και 3 χρόνια.
0: Α. Μάλιστα.
14: Ναι, δούλεψα 25-28 χρόνια.
0: Κάπου
14: ναι.
0: Εκεί πάνω κάτω, ναι.
14: Ναι, 28 χρόνια νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και παίρνω τώρα, μου έκανα ένα αύξηση στο 600-500 και κάτι έπαιρνα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ένας τρόπος να το ενισχύσουμε αυτό είναι το εμπόριο. Δηλαδή, κάπως με τις δικές μας επιχειρήσεις, αν θέλετε, κάπως να συνεργαστείτε για να τσοντάρετε στη σύνταξη για όπλα, αν ενδιαφέρεστε, και για παράνομα τσιγάρα.
14: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Όπλα και τσιγάρα.
0: Δεν θέλετε να ενισχύσετε λίγο τη σύνταξη, να μην είστε χαμηλοσυνταξιούχα?
14: Ναι.
0: Ναι. Προτείνω κάποιες λύσεις εγώ για να μπορέσετε να ενισχυθεί το εισόδημα, να συνεργαστείτε με τις δικές μας επιχειρήσεις που αφορούν αυτό, την εμπορία, ας πούμε, όπλων και τσιγάρων, σε ευπαθείς ομάδες όμως.
14: Και πώς συνεργάζεστε με αυτά?
0: Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, θα σας έρχεται ο άνθρωπός μας, ο courier, έτσι τον ονομάζουμε, να σας φέρει το εμπόρευμα στο σπίτι και σε κάποια ραντεβού που θα έχουμε κανονίσει θα πάτε, θα αφήσετε το δέμα και θα φύγετε. Και μετά θα πληρωθείτε στο τέλος του μήνα. Θα κάνουμε και σύμβαση, δεν είναι έτσι στον αέρα αυτό?
14: Να σας πω, μήπως είναι να κατεβείτε καθόλου στον Ευρωκόπη?
0: Να τα πούμε από κοντά, μην τα λέμε από το τηλέφωνο, έχετε δίκιο.
14: Καλύτερα, γιατί...
0: Ναι. Έχετε δίκιο και εμένα εξαπίνης με πιάσατε από το τηλεφωνικό. Συνήθως αυτές τις δουλειές κάνουμε από κοντά. Να έρθω από κοντά να τα πούμε, μη μας ακούει και κανένας Μητσοτάκης, κανένας Πρέντατορ.
14: Θα μας κρεμάσουν.
0: Γι' αυτό λέω ότι δουλειά είναι να κάνουμε, να την κάνουμε, να έρθω στον Ευρωκόπη μια μέρα να πιούμε ένα καφέ στο καφενείο της κόρης σας.
14: Πολύ θα χαρώ.
0: Να δώσουμε και τα χέρια.
14: Καλύτερα.
0: Να προχωρήσει και η δικιά μας η δουλειά, ναι.
14: Και ό,τι είναι, ναι, να τα πούμε καλύτερα.
0: Ό,τι είναι, το φτιάχνουμε τώρα, εντάξει.
14: Πότε θα μου πει τώρα, πού να ξέρετε.
0: Να μιλήσω λίγο με το κορίτσι και να κανονίσω πότε βολεύει να σας πει και εσάς.
14: Εγώ πάντα τώρα είμαι
0: συνταξιούχος, ναι.
14: Δεν έχω κάτι. Εκτός από γιατρούς θα πάω.
0: Εντάξει, θα το ξέρει το κορίτσι. Αν είναι, θα της πω εγώ. Ωραία. Να έρθουμε να κάνουμε τη δουλειά. Θα φέρω και ένα δοκιμαστικό δείγμα πρώτα να δούμε αν μπορείτε να σπρώξετε έτσι. Γιατί είστε και πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας και θέλουμε τέτοιους ανθρώπους.
14: Ναι, δεν σας το κρύβω, λίγο ταράχτηκα.
0: Εντάξει, είναι η αρχή, είναι η παγωμάρα στην αρχή. Μετά όμως όταν τσουλήσει η δουλειά δεν είναι, σαν να πουλάς ψωμί είναι.
14: Χριστός και Παναγία, και άμα μας πιάσουν έγα.
0: Μη φοβάστε, έχουμε συμφωνία με την αστυνομία εμείς.
14: Α, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, μην ανησυχείτε.
14: Λοιπόν, να μην σας κουράζω, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
14: Θα περιμένω μια απάντηση όταν με το καλό ξανά.
0: Έγινε, με το καλό να βρεθούμε από κοντά. Με το καλό.
14: Βεβαίως.
0: Γεια σας.
14: Καλή συνέχεια.
16: Δεν μου λες, εδώ τώρα ρε μαλάκα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Τις κακόμοιρες αυτές τις γυναίκες του Ιράν, τις θέλουμε όλος ο κόσμος απελευθερωμένες να ζουν όπως θέλουν. Να συμφωνήσουμε σε αυτό, συμφωνούμε όλοι. Αφού 50 χρόνια ο μαλάκας αυτός ο λαός, ο κακομοίρης, από αυτά τα συχάματα με τα μουσια δεν κατάφερε τίποτα. Τι να κάνουμε ρε φίλε, γιατί
0: πρέπει να το κάνει ένας άλλος λαός για λογαριασμό του. Δίκιο έχεις.
16: Ωραία. Εσύ λοιπόν το κομμούνι θα πάρει τις μπαλάτσες και ο Καλαμούκης να το κάνετε. Μισό αιώνα τις γαμάνε. Αυτές οι κακομοίρες δεν τις εξαφανίζουν.
0: Ήρωας ο Τραμπ, το πες ή ακόμα?
16: Μωρή Λουλού, γιατί δεν απαντάς?
0: Ψυχούλα Νετανιάχου, το πες ή ακόμα?
16: Εντάξει, εντέχνος τα κομμούνια αποφεύγεται να απαντάτε. Εντέχνος, ναι, πάντα είστε τόσο τριβεροί που αποφεύγεις. Σε ξαναρωτάω εγώ, λοιπόν, πάνε έχω επιμονή. Τι θες να κάνουμε για αυτές τις γυναίκες που μισό αιώνα?
0: Τίποτα. Για αρχή μπορείτε να τις σκοτώνετε από μικρή ηλικία όταν πηγαίνουν σχολείο, όπως σκοτώθηκαν τα 50 κοριτσάκια, ή όταν μεγαλώσουν λίγο και πάνε να παίξουν βόλεϊ. Για αρχή αυτό είναι μια σωτηρία κι αυτή και μετά βλέπουμε με τις μπουργκες.
16: Ωραία, μαζί σου αδερφέ. Πες μου εσύ τη λύση λοιπόν. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες εκεί τις σκοτώνανε και τις εξαφανίζανε έτσι και σηκώνανε κεφάλι. Πες μου εσύ τη λύση.
0: Α, το σεξουαλικό το αφαιρέσατε εσείς τώρα, το σεξουαλικό κομμάτι. Μόνο τις σκοτώνετε.
16: Ναι. Γιατί ρε μαλάκα να ζουν 50 χρόνια αυτές πεθαμένες ζωντανές? Γιατί? Ποιος θα πάει? Κάποιος να έχει ένα συμφέρον να πάει.
0: Σωστό.
16: Για ο μαλάκα...
0: Οπότε να είναι καλύτερα πεθαμένες. Τι πεθαμένες ζωντανές? Πεθαμένες τέλος.
16: Α, μωρέ, μη με πας όπου θες εσύ.
0: Που
16: ο Τραμπ έχει ένα συμφέρον, το ξέρω. Και ο Νετανιάχου έχει συμφέρον φυσικά.
0: Αποκλείται.
16: Αλλά μέσα σε αυτή τη μαλακία που θα γίνει να απελευθερωθούν αυτές οι κακομοίρες εκεί πέρα.
0: Κάνουν και πέντε καλά μέσα στη μαλακία, έχεις δίκιο. Μπράβο.
16: Πες μου εσύ τον τρόπο, ρε αδερφέ, που θα πάει να ελευθερώσει αυτός. Δεν μου απαντάς.
0: Είναι ο μόνος τρόπος, παιδί μου.
16: Που να σου, αν υπήρχε άλλος 50 χρόνια δεν θα το κάνανε κάποιοι.
0: Δεν έχουν βρει. Το ψάχνουν. Σου λέει, να, εμείς με τα όπλα. Ξέρουμε με τα όπλα πάμε. Τι να κάνουμε τώρα.
16: Ωραία, και πάλι εντέχνω.
0: Μακελάριδες είμαστε. Δηλαδή είναι σαν λες το μακελάρι, βρες άλλο τρόπο, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει να σκοτώνεις. Αυτή είναι η δουλειά
16: δεν
0: του.
16: Δεν μου λες όμως, εσείς τα κομμούνια μόνο λέτε όχι σε όλα, αλλά δεν δίνεις λύση.
0: Σωστό.
16: Δώσε μου τη λύση. Ο Αποστόλης.
0: Πείτε ναι και σε ένα θάνατο. θάνατο, έχεις δίκιο.
16: Άντε μωρί, είσαστε θλιβεροί ρε, σοβαρά. Δεν απαντάτε ποτέ, αποφεύγετε να απαντήσετε εντέχνως και λέτε εδώ, δώσε μου τη λύση εσύ. Αν πήγαινε ο Πούτιν θα ήταν οκ. Okay.
0: Όχι, τι σχέση έχει τώρα αυτό. Αυτό λέμε. Κατάλαβες τώρα γιατί θεωρείς ότι δεν απαντάω. Επειδή δεν καταλαβαίνεις την απάντηση, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν απαντάω.
16: Ρε αδερφέ, σου ξαναλέω, 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες που εξαφανίζανε. Mm. Κανένας δεν κάνει τίποτα.
0: Και κάποιος επιτέλους έκανε και αμέσως τον κρεμάσουμε. Δίκιο έχεις.
16: Μα δεν τους έκανε κανένας, δεν τις έσωνε και τώρα τις σώνει ένας.
0: Έχεις βάλει στοίχημα κάθε φορά που με παίρνεις να ακούγεσαι σαν τον πορτοσάλτε.
16: Πού να σου γαμίσω. Δεν μαλάκα, δεν υποστηρίζω εγώ τον Τραμπ, αλλά υποστηρίζω τις γυναίκες την ελευθερία.
0: Ναι, το ξέρω, επειδή μου. Την πολιτική του ανθρώπου. Ναι,
16: αδερφούλη, αν δεις φωτογραφίες του 79, αυτές οι κακομοίρες με τα μηνάκια τους στα παγκάκια να συζητάνε οι κοπελίτσες όλες, θα δεις, θα πεις, κοίτα ρε, βάλανε μισό αιώνα στο μεσαίωνα, αυτοί οι χαμένοι ραζοφόροι, αυτά τα συχάματα, εξαφάνισε όλους, κάψιμο ρε φίλε, όλους αυτούς τα καθήκια να πούμε. Να αφήσουν τον κόσμο ελεύθερο, παντού, παγκοσμίως, όσοι καταπιέζουν τους κακόμοιρους και τις κακομοίρες, να τους εξαφανίζουν.
0: Αυτό είναι λίγο εναντίον αυτών που στηρίζεις και ψηφίζεις όμως.
16: Ποιον?
0: Αυτό που λες.
16: Ποιον, εγώ στηρίζω το Μητσοτάκη, αλλά όχι τον Μπούλη τον Κυρανάκη. Τον Μπουλόπεδο το αδούλευτο.
0: Ναι.
16: Το Μητσοτάκη το στηρίζω.
0: Το Μητσοτάκη που έχει και πέντε ένσημα, ναι, σωστό, το ξέχασα αυτό.
16: Ο Μητσοτάκης έχει κάνει πέντε καλά, τώρα την έχει πάει στραβά. Τώρα θα πάρει τα αρχίδια μου. Τι νομίζω ότι εγώ είμαι φανατικός, ρε βλάκα. 12.000 ένσημα είμαι φανατικός εγώ. Εγώ είμαι ανεξάρτητος, καμιά ζωή μου είναι ανεξάρτητος. Όποιος είναι σωστός θα τον επιβραβεύσω. Χθες ήμουνα στο Σεισμανόγλιο δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα γιατί είχα πάθει ένα θέμα. Σε μία ώρα έφυγα μαλάκα, ήταν αστέρια όλοι. Τι μου λες τώρα, έχεις πάει σε δημόσιο νοσοκομείο να δεις διαφορά από πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
0: Δυστυχώς έχω πάει.
16: Ο μαλάκας ο Άδωνης είναι μαλάκας και φωνάζει και χάνει το δίκιο του. Έχουν γίνει αλλαγές στην Ελλάδα. Δεν τις βλέπετε εσείς, τόσο θλιβεροί είσαστε ρε φίλε.
0: Με αποστομώνεις πολλές φορές, δηλαδή πραγματικά. Λέω τώρα πώς να καταπολεμήσεις την ανοησία.
16: Έτσι κέρθω και μπει ο άλλος, πώς το λένε, ο Αχ, πες τον πάει στη Νέα Δημοκρατία και με καλέσεις. Πέρα θα γίνει της πουτάνας.
0: Μακάρι,
16: θα
0: έλα, άντε, όλο λόγια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε φίλε, σε ψάχνω μια βδομάδα τώρα.
2: Έλα, μα σιγά την έρευνα, σιγά την Νικολούλη τώρα. Έλα, ήρεμα λίγο, λίγο ήρεμα λέω.
3: Έχω να τριχιάσει.
1: Σταμάτα ρε λοιπόν. Είπε ο Μαρκόνης δεν παίρνει τηλέφωνο εκεί αυτού που κουβαλούσε τη ζάχαρη. Μόλις τώρα τον άκουγα. Εγώ είμαι λοιπόν αυτός που κουβαλούσε τη ζάχαρη.
2: Να τους.
1: Έτσι λίγο να το γυρίσουμε λίγο στην πλάκα. Γιατί
2: ο Μαρκόνη το έλεγε στα σοβαρά, ας πούμε.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτός ο μπάρμπας που λέγε για τη Βιολάντα. Εντάξει τώρα πεθάνανε, τι να κάνουμε τώρα.
4: Ναι.
5: Εντάξει, πέθανε εκεί, τι πρέπει να κάνουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω πόσο ευγενικός μπορώ να είμαι. Σκατά στον τάφο του, ας πούμε. Βέβαια, κανείς δεν έχει συμβόλαιο ποιος θα πεθάνει πρώτος, δεύτερος. Εγώ μόλις κλείσει το τηλέφωνο, θα πεθάνω εγώ. Αλλά στατιστικά, ας πούμε, αυτός που είναι 70-80 πως είναι, θα πεθάνει πριν από μένα.
2: Εντάξει, εξατάται τώρα. Αν ταξιδέψεις στο Ντουμπάι, εσύ πρώτος, δεν ξέρεις.
1: Ένα αυτό, άλλο θέμα. Φίλοι εντός εισαγωγικών, δεξιοί φασίστες. Ποιος σας είπε ότι επειδή είμαστε κατά των Αμερικανών, είμαστε υπέρ του Ιράν. Αυτό πώς προκύπτει δηλαδή.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι πρόβλημα έχετε άμα σκοτώνονται παιδάκια. Εκείνο και το θέμα το δικό τους.
1: Είμαστε αλλεργικοί. Πώς είναι αλλεργικός ο Άδωνης στις διαδηλώσεις και στους αριστερούς.
2: Ωραία, σκοτώσανε και κάποια παιδάκια. Πρέπει να είστε υπέρ. Κάπου όπα.
1: Κάπου όπα, τέλος πάντων.
6: 2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Ήταν το 450 π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε το στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα στο νησί για να το προστατεύσει από τους Πέρσες.
1: Εφόσον στείλαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο για να θυμηθούμε τον παλιό Κίμωνα, μη στείλουμε και καλά Λεωνίδα στη Θερμοπύλα για να θυμηθούμε τον παλιό Λεωνίδα, φοβάμαι.
2: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
1: Αυτό.
2: Μάλιστα, το πες,
1: μπράβο. Και είμαι και έξυπνος.
2: Το κατάλαβα αυτό, δεν χρειάζεται να το λες.
7: Ναι, γεια σας, Σταυρούς Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
7: Να σας πω, εγώ είμαι μηχανολόγος και φυσικός. Η Μπακογιάννη, να της δώσω μια συμβουλή.
8: Αφήστε να δούμε. Ότι θα δούμε πληθωριστικές τάσεις, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία.
7: Κοίταξε να δεις, μπορεί να μετατρέψει και να ενεργοποιήσει, όπως λέει και το Πολυτεχνείο, χρόνια ολόκληρα, τα εργοστάσια να τα μεταφέρει, να καίνε του λαού το λιγνίτι. Εντάξει, είμαι και φυσικός, δουλεύω χρόνια στη βιομηχανία, έχει 45 χρόνια, και να το δίνει το ρεύμα τσάμπα αυτή την εποχή, και όχι να το εξάγει και να το παίρνει ο κάθε εργολάβος. Αλβανίες, καταλαβαίνεις και γύρω Σκόπια και να μας το πουλάνε 400 ευρώ πάνω. Να δεις για πότε θα πέσουν όλα τα προϊόντα κάτω. Ούτε πετρέλαιο χρειαζόμαστε, ούτε φυσικό αέριο χρειαζόμαστε να τις πεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό να τις πεις για τα εργοστάσια. 5 δισεκατομμύρια κάθε εργοστάσιο σύγχυσε με την αναβάθμιση των φίλτρων. Αυτά έχω να πω. Καταλαβαίνεις περιληπτικά.
2: Βέβαια. Εντάξει.
9: Πολύ.
2: Ναι.
9: Έλα, καλησπέρα. Έλα. Πήρε και προηγουμένως, αλλά ξεχάστηκα. Θέλω να πω και κάτι άλλα πράγματα.
2: Πες και τα άλλα.
9: Τι να σου πω. Ο Άδωνης, ο Κερίδης, ο Δένδιας, όλοι αυτοί που ήταν καυλωμένοι με τον πόλεμο, θα στείλουν τώρα τα παιδιά τους να πολεμήσουν για το Ισραήλ.
2: Ναι. Και οι ίδιοι θα πάνε. Στην πρώτη γραμμή.
9: Και οι ίδιοι θα πάνε. Να τους δω που βγαίνουν εδώ πέρα και μας λένε που θέλουμε να δούμε φέρετρα και τέτοια.
10: Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει.
9: Ας τα στείλει τα παιδιά του τώρα ο Άδωνης. Ας στείλει τα παιδιά του τα εγγόνια, δεν ξέρω τι κατά έχει ο Δένδιας. Κάθονται εκεί πέρα, βγαίνουν, έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως, κάθονται καυγίζουν για το Ισραήλ και όταν θα έρθει εδώ πέρα να δω που θα τρέξουν όλοι αυτοί.
2: Αυτοί είναι οι πρώτοι πατριώτες και είναι γνωστό.
9: Έλα τώρα να πούμε.
2: Είναι γνωστό, έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι πολεμάνε κυρίως με τα οπίσθια του συνεργαζόμενοι με τον εχθρό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι μια μορφή πάλης.
9: Προφανώς, να δούμε ποια παιδιά θα πάνε μπροστά εκεί πέρα στα μέτωπα. Χτυπά ξύλο να γίνει τίποτα.
11: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
11: Ο κύριο Μαρκόπουλο, θα τον καθηγητή της ψυχολογίας.
2: Δεν είναι εδώ, είναι στο μπάνιο.
11: Α, εντάξει, είστε κάποιος συγγενής του.
2: Ναι, ο πρωτοξάδερφος.
11: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο, σας παρακαλώ, μπορεί να με καλέσει σε αυτόν τον αριθμό. Έχει την κόρη μου φοιτήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη. Για μια βαθμολογία που της έβαλε, αν μπορεί να γίνει κάποια αναβαθμολόγηση.
2: Μπορεί να γίνει, αν η κόρη σας είναι διατεθειμένη να εκτονώσει τον καθηγητή.
11: Εκτονώσει τον καθηγητή. Δεν κατάλαβα τι μου λέτε. Ποιο είναι το όνομά σας?
2: Μαριγκόνας, Φιλίμωνας.
11: Κύριε Φιλίμωνα, μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς προαναφέρθηκε?
2: Για την εκτόνωση. Εννοώ ότι και οι καθηγητές, τέλος πάντων, μπορούν να βάλουν βαθμούς άλλους, αν και τα παιδιά δώσουν το κάτι παραπάνω.
11: Μάλιστα. Εννοείται σε εργασία, εννοείται σε ύλη.
2: Ας το πούμε σε εργασία.
11: Κοιτάξτε να δείτε, η κόρη μου είναι φοιτήτρια ψυχολογίας, είναι πρωτοετής. Έχει περάσει όλα τα μαθήματα με άριστα.
2: Αν τώρα θέλει, πόμα, μπορεί να την πάμε στο τρίτο έτος. Υπάρχουν τρόποι.
11: Ίσως μου κάνετε κάποια πλάκα τώρα. Πείτε μου λίγο.
2: Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
11: Όχι, γιατί και εγώ είμαι από κόφτου αυτή τη σχολή και δεν είχα αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, μήπως το παιδί δεν είναι γραμμένο στην ΔΑΠ.
11: Όχι, εμείς είμαστε αριστερών φρονημάτων, δεν έχουμε καμία σχέση με τα κομματικά.
2: Αν γραφτεί στη ΔΑΠ όλα αυτά που σας λέω γίνονται. Και τα θέματα θα πάρει και αναβαθμολόγηση θα γίνει και στη Μύκονο μεροκάματο μπορεί να βγει.
11: Στη Μύκονο μεροκάματο να βγει.
2: Ναι, το καλοκαίρι εννοώ, όχι τώρα.
11: Λοιπόν,
2: στο Ντουμπάι, άμα δεν είχαμε πόλεμο, στο Ντουμπάι καλό μεροκάματο θα μπορούσε. Άμα είσαι στη ΔΑΠ όλα αυτά γίνονται.
11: Λοιπόν, η κόρη μου ονομάζεται. Είναι πρωτετής φοιτήτρια. Μάλιστα είναι έκτη στο έτος εισαγωγής της.
2: Μπράβο το παιδί. Θέλει να πάει πρώτη.
11: Τι να σας πω, θέλει να τελειώσει το σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε εργάζεται κιόλας και παράλληλα γιατί δυσκολευόμαστε να το βγάλουμε πέρα. Απλά θέλω λίγο, αν μπορεί να γίνει, κάποια αναβαθμολόγηση του γραπτού της. Δεν είναι βαθμός του 4,8.
2: Για να πάει στο 5,1, να περάσει θέλετε εσείς τώρα.
11: Όλα τα άλλα τα έγραψε με 9,6. Απλά
2: μα και τι να κάνω, άμα το παιδί δεν τα παίρνει, άμα δεν διαβάζει, φταίω εγώ.
11: Ξέρετε κύριε, 9,9 έγραψε όλα τα μαθήματα τώρα.
2: Στα υπόλοιπα του κυρίου Μαρκόπουλου το μάθημα δεν καταλαβαίνει καλά.
11: Το κύριο Μαρκόπουλου, μήπως ο κύριος Μαρκόπουλος τα εξηγεί λίγο περίεργο.
2: Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να λυθεί η γλώσσα και το παιδί να καταλαβαίνει και ο κύριος Μαρκόπουλος. Ωραία. Να τα εξηγεί καλύτερα στο συγκεκριμένο παιδί.
11: Χρειάζεστε χρήματα, κύριε.
2: Δεν είναι οικονομικό το θέμα, κύριε. Είναι αν γραφτεί στη ΔΑΠ, όλα τα άλλα κουμπώνουνε.
11: Δηλαδή πρέπει να πάει σωστά ύφεση της κολοδεξιάς αυτής.
2: Μωρέ, στα χαρτιά δεν είναι τώρα θέμα. Ας μην το πιστεύει.
11: Ωραία, και δηλαδή αν πάει δηλαδή στη ΔΑΠ, όλα αυτά θα λυθούν να πούμε. Να πουλήσουμε και τα ιδανικά μας δηλαδή.
2: Ιδανικά μικρό παιδί είναι, θα ξαναλλάξει.
11: Θα ξαναλλάξει. Η κόρη μου πρωτοστατεί σε πορείες, έχει πάει και τμήμα, έχει πάει χιλιαδιώτη.
2: Ωραία, δεν θα το βγάλουμε και στην εφημερίδα που γράφει και στη ΔΑΠ. Τώρα ας κάνεις τις πορείες, ας τις κάνει. Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
11: Για πείτε μου λίγο. Ο κύριος Μαρκόπουλος είναι της δεξιάς παρατάξεως.
2: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι ο τρόπος για να γίνουν οι αναβαθμολογήσεις και να περάσουν και κάποια αίτια, αν θέλει το παιδί.
11: Μάλιστα. Θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήριο, μου φαίνεται.
2: Θα το πιείτε.
11: Θα το πιούμε, μάλιστα. Σε πόση ώρα μπορεί να με ξανακαλέσει ο ίδιος, παρακαλώ.
2: Σε 10 λεπτάκια, γιατί τώρα τον ακούω κάνει τις πατούσες.
11: Να καλέσω στο ίδιο.
2: Ναι, στο ίδιο.
3: Τι άλλα νέα, πώς πάμε?
2: Όλα καλά, σε σκέφτομαι.
3: Αλήθεια, έρχεται το καλοκαίρι. Θα πάμε καμιά βολτούτα, έτσι.
2: Θα πάμε πλωτή βόλτα.
3: Πλωτή, τώρα θα το έχω και open μπροστά. Θα ρίσεις και όλα.
2: Να.
3: Έτσι, εγώ είμαι έτοιμος, το ξέρεις.
2: Δεν το ξέρω, νομίζεις.
3: Όποτε θέλεις, έλα. Όποτε θέλεις, αγορίνα μου.
12: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
12: Κύριος Δημητρίου.
2: Ναι, ναι.
12: Γεια σας, λέγομαι. Είμαι ο πατέρας του θα έχετε φοιτητή.
2: Συγχαρητήρια.
12: Α, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για την βαθμολογία του Άρακ.
2: Να είστε καλά, πολύ. Αλλά δεν είναι. Το παιδί το άξιζε, γι' αυτό το έβαλα. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να πάρει καλή βαθμολογία. Να, μια κοπέλα πριν που δεν πήρε, δεν εξηγήθηκε.
12: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Αλλά ο γιος σας πρόθυμος, μπράβο, ό,τι του ζητήθηκε το έκανε.
12: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε. Τα γόνατά του πώς είναι, πέρασαν.
12: Τι λέτε.
2: Τα γόνατά του καλά είναι, πέρασαν.
12: Καλά είναι, εντάξει.
2: Που είχε ένα στούμπιγμα, ναι. Εντάξει, ναι.
12: Εκεί με τη δουλειά,
2: καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά.
12: Πολύ.
2: Γεια σας.
12: Καλά. Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
12: Άγγελος ταξί πρώην οικοδόμος.
2: Ωραία.
12: Ακούω τώρα το γυμναστηριακό το συνάδελφο και αρχίζει και λέει περί απελευθέρωση των γυναικών στο Ιράν.
2: Να το.
12: Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν φοράνε μπούργα.
2: Τώρα μιλάμε για το Ιράν όμως.
12: Ναι, στο Αφγανιστάν. Πήγαν οι Αμερικάνοι και ξαναπήραν οι Ταλιμπάν την εξουσία. Ναι ή όχι ρε παιδιά.
2: Μπορούσαν μόνοι τους παιδί μου να τα καταφέρουν. Δεν μπορούσαν. Χρειαζόντουσαν οι Αμερικάνοι. Τι να κάνουμε τώρα.
12: Ωραία. Στη Συρία. Πήγαν εκεί οι Αμερικάνοι και διάλυσαν μια ολόκληρη χώρα.
2: Μπορούσαν οι Συρίοι μόνοι του. Τι είχαν ένα πολιτισμό του. Κόλου, εντάξει, τώρα κάποια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Σιγά τώρα.
12: Θα αναφέρανε τον Άισι στην Μπούργα πάλι.
2: Χρειαζόντουσαν και αυτή τη βοήθεια.
12: Δεν θέλουμε άλλες μαλακίες. Λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, όπου υπάρχει μυαλό. Άιντε να πούμε.
13: Το όνομα του Κουφοντίνα είχε βγει το 1985 όταν έγινε μία στη Citibank Πανόρμου τοποθέτηση βόμβας.
14: Ρε Κουφοντίνα, κορόιδο πιάστηκες αγόρι. Έπρεπε να μπεις στη Βουλή, να παίρνεις βουλευτική αποσημείωση και 51 χρόνια στα αρχίδια σου. Κάνε που κατεβαίνεις στη σταδίου 10 φορές.
2: Ρε κόλλημα.
14: Όχι, μαλάκι. Άκου το εμπνεύστηκε από τον Τζε Κεβάρα και πήρε τα όπλα. Άκου τώρα ο άλλος τώρα. Όχι, ρε φιλαράκο. Αγόρι μου, τα βλέπεις. Τώρα είσαι...
2: Καλά, ο άλλος εμπνεύστηκε από τον Τζε Γκεβάρα και είπε το παιδί του Ερνέστο. Μην ανοίξω το στόμα μου.
14: Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για τον Κουφοντίνα και για τον Κουτσούμπα.
2: Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους.
14: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους. 51 χρόνια στη Βουλή δεν είναι άλλο κόμμα. Μόνο εσείς είσαστε.
2: Η ζήλια σε έχει φάει.
15: Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ που σκότωσε τον Ισλαμοφασίστα αν είχαμε νεοί. Έλα, πρεβορό μου.
2: Έλα, Μαρή.
15: Πόπο, γίνεται πόλεμος, έχω ξενερώσει.
2: Άσε, έλα, ηρέμησε, εντάξει.
15: Τι ηρέμησε, δεν μου λες, το ξέρεις ότι ο γυμναστής μου που η αδερφή του είναι κάτω στη Σούδα χτες είχαν αναχαιτήσει και δεν μας το έχουν πει.
2: Α, είσαι γυμναστή, πας γυμναστήριο να κάνεις φιχτά κολομεριά.
15: Τώρα όλη αυτή τη βδομάδα θα πάω 6 στις 7.
2: Oh.
15: Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε.
2: Σκληρό. Άλλαξε δουλειά.
15: Όχι, είμαι ακόμα στην ίδια. Ελπίζω να δεις. Άμα με κρατήσουν εκεί για 6 μήνες θα γίνω μόνιμη.
2: Αυτοί μόνιμοι θα σε κάνουν, εσύ θα μείνεις μόνιμα, αυτό είναι το θέμα.
15: Τώρα θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω δημοσίος υπάλληλος, να ξαναβαρεθώ τη ζωή μου. Μωρό μου, σ' αγαπώ.
2: Το ότι έχεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, και χρειάζεται μια σταθερότητα οικονομική, δεν πάει στο μυαλό σου, ε?
15: Δηλαδή αυτό απαγορεύεται αν το έχω εξασφαλίσει στο μυαλό σου.
2: Όπα, να τα εισοδήματα τα κρυφά.
15: Δεν υπάρχουν εισοδήματα κρυφά.
2: Να το ειρηνάκι εισοδηματίας. Να το παθητικό εισόδημα.
15: Νομίζεις ότι σε γουστάρουν τίποτα τυχές?
2: Κοριτσάρα μας. Τον έχεις γονατίσει τον άλλον, είμαι σίγουρος.
15: Κανέναν δεν γονατίζω, μόνοι τους τα καταθέτουνε.
2: Μάλιστα.
15: Υπάρχει
2: χορηγός.
15: Δεν μου λες, θα βρεθούμε καθόλου τώρα που πέφτουν εκεί οι βόμβες?
2: Ότι προλάβουμε, θα δούμε.
15: Α, ωραία, μου αρέσει που δεν μου λες όχι. Άκου κάτι, δεν μου λες, έχεις σκεφτεί ότι ο Άδωνης και η ζωή γουστάρονται τρελά μεταξύ τους?
2: Μόνο αυτό σκέφτομαι.
16: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
17: Το χειρότερο σας σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
15: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Αλλά είναι σαν να πηγαίνετε το αλάτι με το πιπέρι, το αλατοπίπερο.
15: Εντάξει, ναι, δεν γίνεται τίποτα στο τέλος, μένουν ίδια. Το νεύρο του πόνου.
2: Οπα.
15: Είναι πάρα πολύ κοντά στο νεύρο της απόλαυσης στον εγκέφαλο.
2: Τι λέρε, παιδάκι μου τώρα.
15: Επιστημονικά τώρα.
2: Αν μιλάμε, το γυρίσαμε.
15: Επιστημονικά πράγματα, γι' αυτό υπάρχει και ο σαδισμός. Άρα τα νεύρα του πόνου Γεωργιάδη και ζωής είναι σίγουρα πειράγμενα.
2: Κοίταξε να δεις. Τα νεύρα τους είναι πειραγμένα έτσι κι αλλιώς. By default.
15: Σωστό κι αυτό. Είναι και τα σεξουαλικά τους νεύρα πειράγμενα.
2: Είναι του πόνου, δεν είναι του πόνου, μπορεί να είναι καινούριο αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα νεύρα τους καλά δεν είναι.
15: Πάντως αυτοί οι δύο γουστάρονται. Εμένα να μου το θυμηθείς.
2: Άντε, μακάρι να βγει σε κάτι καλό αυτό. Μακάρι.
15: Μωρό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ.
2: Άι, μωρή.
15: Και σε σκέφτομαι.
2: Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
20: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
21: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Έλα, ο...
0: Μπίπου ακολουθεί, μεταδίδεται.

0: Πού θέλουν οι άνθρωποι. Γαμώ τις χώρες σας και τα σύνορά σας. Δεν θα κάνετε σκούματος ζωές μας.
1: Θύμησε μου ποια είναι η χώρα σου.
0: Άντε πάλι ρε μαλάκα, Ηρακινός είμαι πάλι.
1: Α, ναι, Ηρακινός, το ξέχασα, ναι. Με κάπα, έτσι, όχι με νι.
0: Κάπα, κάπα.
1: Αυτό, με δύο κάπα. Καλά θυμάμαι.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι. Η Θείος τον 7ο αιώνα π.Χ. ήταν το πιο πλούσιο κράτος πόλης του ελλαδικού χώρου. Από εκεί άρχισε και άκμασε το δουλεμπόριο. Μιλάμε για την ομηρική περίοδο τον 7ο αιώνα π.Χ. Και σήμερα αυτό το γεγονός που έγινε, τι μαρτυρεί το εμπόριο των δούλων σε παρένθεση. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και το ατύχημα ή όπως θέλετε πάρτε το, να το πούμε, αλλά θα ήθελα και κάτι να σας παρακαλέσω. Οι δημοσιογράφοι, τους οποίους συμπαθώ ιδιαιτέρως, ας βρούνε και κάτι το θετικό σε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα. Ουδέποτε άκουσα μια κριτική σε παρένθεση για το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Όπως ξέρετε, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί δημόσια, όπως κατηγορείται σε παρένθεση η δικαιοσύνη, ο ΑΒ, για τους δημοσιογράφους νομίζω όχι, οι οποίοι είναι συμπαθητικοί εκεί κατά κάποιον τρόπο εκ μέρους μου.
0: Έλα, ο μετανάστευτο Βερολίνο, ξέχασα να πω κάτι άλλο. Τη βρώμικη δουλειά πάνω στον Εύρο, τα pushback, ξέρεις ποιος θα κάνει.
1: Ποιος?
0: Οι κυνηγοί της περιοχής. Όταν οι σιδηροφύλακες, το έχω πει, έχω δουλέψει ως διερμηνέας στον Εύρο και σε νησιά. Το έβλεπα με τα μάτια μου. Φέρνανε τους κυνηγούς. Οι κυνηγοί εκεί πέρα στον Εύρο έχουν κάτι λιπτές, έτσι μακρόστενες βάρκες. Φορτώνανε όλους τους μετανάστες εκεί και τους πετάγανε απέναντι. Τους έλεγαν σκιού, τους κάνανε σου, τσου, σκύψε, σκύψε, down, down, down. Για να μην τους δουν οι Τούρκοι από απέναντι. Σκάσε, σκάσε, μην μιλάτε κανένα. Be quiet, be quiet, έτσι τους λέγανε. Για να μην τους πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι που ήταν απέναντι στην Τουρκία.
3: Στο τηλέφωνο
1: Αποστόλης, ναι.
3: Λοιπόν, Αποστόλη, επιτέλους δεν μας κάνει κουμάντο με το πετρέλαιο η Ρωσία. Και ξέρεις τι λέμε μια τέτοια μαντινάδα. Ένας χασάπης κουζουλός διάλε την κεφαλή του. Για πείσμα της γυναίκας του έκοψε την ψωλή του. Τα ίδια κάνουμε και εμείς τώρα που φύγαμε από το πετρέλαιο το ρώσικο.
1: Θα κόψουμε τη Λιλή, δεν θα ήθελα.
3: Για πείσμα να κάρουμε τους Ρώσους, να δεις, δεν θα τους επέρνουμε. Και εμείς πετρέλαιο να δεις. Αποθάνω από την πείνα. Θα δεις οι φουκαριάριδες. Και το παίρνουμε όμως από την Αμερική, ας το πληρώνουμε και τρεις φορές παραπάνω, δεν πειράζει.
1: Μπορεί να είναι καλύτερο όμως, πιο καλό πετρέλαιο, βραδείας καύσης.
3: Μωρέ, τι είμαστε, πτωχοί, τι είμαστε, έχουμε εμείς λεφτά, αλίμονους. Βρακή δεν έχει ο κόλος μας, κολόνια για τα παπάρια μας.
1: Μα συμπληρώνει και η κυρία, δεν τρέπεται.
3: Ντροπή.
1: Ντροπή της.
4: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Έλα ψυχή μου, πού είσαι?
1: Πού είσαι ψυχή της ψυχής μου, πού είσαι?
5: Τι κάνεις, έχει γενέθλια το μένω σήμερα?
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
5: Καλά, εντάξει, συγγνώμη.
6: Happy birthday to you.
7: Χρόνια μας πολλά.
8: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
5: Χρησιμοποιώ λίγο απρεπείς.
1: Όχι, εντάξει, αλλά δεν είναι τώρα σωστό αυτό. Ο τριμά... να πείτε.
5: Α, μάλακα.
1: Ο τρι. Δηλαδή δέντρο, με αυτή την έννοια.
5: Άρε, Αποστολή, δεν παίζεσαι. Αυτό που σου έλεγα πριν δεν ήταν για να κράξω το κουκουέ. Ήταν αυτό που είπε ο Παλούσης στην εκπομπή σας. Πρέπει ο λαός κάποτε να τους κρεμάσει όλους πραγματικά απέξω από το Σύνταγμα. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να έρθω σε αντιδικία. Σιγά μην έρθω σε αντιδικία με τα πιστεύω που έχω.
3: Αποστόλη, γεια σου. Λοιπόν, θέλω να δώσω μια συμβουλή για αυτούς που πηγαίνουν έξω και κάνουν διαβουλεύσεις. Για τους υπουργούς τους διάφορου, να έχουν τον κόλο τους καθαρό για να μπορούν να παίρνουν καλά μπράβο και να είναι ευχαριστημένα τα αφεντικά.
1: Μάλιστα.
3: Άλλο πράγμα τι να σου πω τώρα.
1: Δεν χρειάζεται και αυτό ήταν αρκετό.
3: Ναι, πιστεύω να μ' ακούσουν και να μην μας πούνε γιατί πουλημένους τους κατέχουν ότι είναι πουλημένοι. Να μην σου πούμε και βρωμιάριδες.
1: Δεν είπα πολύ.
3: Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να προσέχουν.
1: Ναι, δεν προσέχουν όμως. Τέλος πάντων.
3: Θέλω να ακούσουν τη συμβουλή μου.
9: Αποστολή.
1: Έλα.
9: Έλα. 25 του μηνός ήμουνα στην παράστασή σου. Λοιπόν, το αστείο του πράγματος ήμουν ολομόναχη και μου λέει ο τύπος εκεί στην πόρτα να σου βάλουμε κάποιο εδώ να κάτσει δίπλα σου λέω και δεν βάζεις.
1: Όχι, είναι δυσκόμενο. Αυτά κάνουμε.
9: Είναι άντρας, λέει, πειράζει, λέω δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήρθε για τρεις μέρες από τη Ρόδο και αντί να πάει σε μπουζού και σε οτιδήποτε ήρθε να δει εσένα. Δηλαδή μπορείς να το φανταστείς.
1: Υπάρχει καλύτερο από μένα, όχι.
10: Σαν και με να κάνει μια. Σαν και με να κάνει μια. Σαν και με να κάνει μια.
9: Ναι ρε παιδάκι μου, γελούσε με την ψυχή του. Το γνώρισες, γιατί ήρθε και σας τράβηξε φωτογραφίες. Είναι συν της άλλης και αξιωματικός.
1: Μωρή γκόμενο τον έβγαλες.
9: Ναι ρε εσύ.
1: Τι.
9: Λοιπόν,

0: δεν μπορείς να φανταστείς το πώς διασκέδαζε.
1: Μου χρωστάς.
0: Σίγουρα.
1: Μωρή, βλέπετε τι γίνεται. Ορίστε, έχετε την ευκαιρία σας. Χρυσό κουφέτο.
2: Χρυσό κουφέτο. Χρυσό κουφέτο.
1: Όσοι προλαβαίνετε, χείρες, ζωντοχείρες, ελεύθερες, χωρισμένες και αντίστοιχοι άντρες, ελάτε με ό,τι φοράτε. Βρίσκουμε γκόμενες και γκόμενους.
0: Άντε, έλα. Πάντα τέτοια, Αποστόλη μου.
1: Είσαι το τέρι μου, έλα, γεια.
2: Είσαι το τέρι μου και τη μισή καρδιά μου το άλλο μισό.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Σας ψάχνω, τι κάνετε.
1: Οπα, πού με ψάχνατε.
3: Θέλω να με σελαβήσεις σε κάτι.
1: Okay, what.
3: Έχω ακούσει ότι στα παραπολιτικά δίνετε μαθήματα ελληνικής αγωγής.
1: Ειρηνικής ή ελληνικής.
3: Ελληνικής.
1: Ναι, ναι, δίνουμε.
3: Θέλω οπωσδήποτε ένα πακέτο.
1: Επίσης δίνουμε το παρόν την Κυριακή, στις κάλτσες.
4: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή, στις κάλτσες.
1: Με την ευκαιρία, λέω και αυτό.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Λέει στο φούρνο μόνο 1 και 27. Έψα αναψυκτικά εξάδες σε χρυσές τιμές. Μπύρα Heineken 4x500 ml μόνο 5 και 31. Και Μάμος μόνο 4 και 92. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
4: Again.

Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε, ήρθατε στην παρέα μας, ελάτε και άλλοι περισσότεροι, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από την Πάτρα, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα πανελλαδικά, όχι μόνο εδώ, γιατί ξέρω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά βεβαίως, οπότε την καλημέρα μου σε όποιον είναι συντονισμένος αυτή την ώρα στον Max FM στους 93,4. Ελάτε και εσείς στην παρέα μας, ξαναλέω, 10 με 12 και σήμερα κοντά σας. 7 Αυγούστου, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Καραγεωργόπουλος στον ήχο και βεβαίως Αναστάσης Σουγλέρης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε μαζί, παρέα. Έχω βεβαίως σήμερα στη συντροφιά μας, στα χέρια μου, τον νεολόγο των πατρών που κυκλοφορεί σήμερα από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Θα τον βρείτε βεβαίως και στα περίπτερα αλλά και σε άλλα σημεία πώλησης του τύπου. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη συντροφιά για το Σαββατοκύριακο. Πλούσια ρεπορτάζ για μία ακόμα Παρασκευή στον νεολόγο μας και για τη δυσοσμία που υπάρχει στο κέντρο και για τους ακαθάριστους κάδους ρεπορτάζ και για τις φοιτητικές εστίες και τι έχει συμβεί ακριβώς με το κέντρο αυτισμού, όπου φαίνεται ότι το Υπουργείο Υγείας έχει αγνοήσει τον μύτο, ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει πολλές φορές βεβαίως και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Τι γίνεται με τη Ροδινή, εκεί με τη διάνοιξη του δρόμου, μόνο δένδρι. Βεβαίως κάθε εβδομάδα φιλοξενούμε κάποιον πρόεδρο κοινότητας και αναδεικνύουμε και το έργο που έχει γίνει κατά τη διάρκεια της θητείας του αλλά και τα προβλήματα της περιοχής. Αυτή την εβδομάδα έχουμε την κοινότητα του Μόνο Δενδρίου που φιλοξενούμε, τον κύριο Κοζιώρη βεβαίως, ο οποίος μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία για την κοινότητα εκεί. Είναι πάρα πολλά τα ρεπορτάζ και πολιτικά και κοινωνικά βεβαίως και πολιτιστικά, τα πάντα περιλαμβάνει και αυτή την Παρασκευή ο νεολόγος που δεν πρέπει να τον χάσει κανείς. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι η ενημέρωσή σας ξεκινά από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, επί της ουσίας θα έλεγα δεν σταματά, και μέσα από το dt.gr, εκεί όπου σας ενημερώνουμε έγκυρα, έγκαιρα και μέσα βεβαίως από τις διαδικτυακές μας πλατφόρμες, τα social media όπου μας ακολουθείτε, το βλέπουμε πιστά, συμμετέχετε, επικοινωνείτε μαζί μας και σας ευχαριστούμε. Συνεχίζετε η ενημέρωσή σας καθημερινά. Και βεβαίως τώρα ζωντανά εδώ από τον Max, να ξεκινήσω από τον καιρό, κάτι που βεβαίως φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχει αυξημένη θερμοκρασία και σήμερα από πάρα πολύ νωρίς το πρωί που σημειώνεται στην Πάτρα, 35 θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος, μπορεί και παραπάνω έτσι σε κάποιες περιοχές. Πάντως αναμένεται ένα τριήμερο, τετραήμερο σίγουρα κατά κύριο λόγο, κυρίες και κύριοι, κατά το οποίο θα δούμε αυξημένες θερμοκρασίες βεβαίως και στη δική μας περιοχή. Πάντως σήμερα στην Πάτρα εκεί 35, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, εκεί θα παίξουν οι θερμοκρασίες, η υγρασία σε αυξημένα επίπεδα γύρω στο 60%, οι άνεμοι σε κάποιες περιπτώσεις θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ, στο Αιγαίο στη δική μας περιοχή τα 4 μποφόρ, αρκετά καλές και οι θερμοκρασίες και χαμηλά τα μποφόρ των ανέμων, οπότε νομίζω ότι έρχεται ένα Σαββατοκύριακο κατά το οποίο και θα ξεκουραστούμε και θα μπορέσουμε να κάνουμε τα μπάνια μας με πολύ καλές θερμοκρασίες βεβαίως, αλλά και χαμηλά μποφόρ. Βεβαίως να περάσω και στην υπόλοιπη ειδησιογραφία. Αρχικά να πω ότι όσον αφορά την περιοχή της Αχαΐας, γιατί ξέρετε βγαίνουν τα στοιχεία σιγά σιγά όσον αφορά τις αυτοψίες που ολοκληρώνονται, έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πυρόπληκτες περιοχές. Όσον αφορά λοιπόν την Αχαΐα, συνολικά έγιναν 19 έλεγχοι, 3 κτίρια κρίνονται πράσινα, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είναι κατάλληλα για χρήση, 16 κίτρινα, προσωρινά δηλαδή ακατάλληλα, κανένα κόκκινο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα αν πάμε προς Φωκίδα, εκεί όπου οι ζημιές της Πυρκαγιάς και οι επιπτώσεις καταγράφονται, κυρίες και κύριοι, πολύ σοβαρότερες, είχαμε 17 αυτοψίες, 6 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή είναι επικίνδυνα για χρήση, πλέον δεν μπορούν να μείνουν εκεί οι κάτοικοι, 10 κίτρινα και ένα μόλις πράσινο. Τώρα αν πάμε και σε πανελλαδικό επίπεδο, έχουν γίνει πάνω από 300 αυτοψίες και το πιο σημαντικό και βασικό είναι ότι 118 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι βεβαίως ο μεγαλύτερος όγκος των καταστροφών εντοπίζεται στη Δυτική Αττική. Εκεί έγιναν και οι μεγαλύτεροι έλεγχοι και εκεί υπάρχει και ο μεγαλύτερος αριθμός των σπιτιών που πλέον είναι μη κατοικήσιμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τις διαβεβαιώσεις τώρα από την άλλη πλευρά και από τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος βεβαίως διαμηνύει ότι αμέσως μετά το τέλος των αυτοψιών, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, ξαναλέω,
θα ξεκινήσει από τους Δήμους η διαδικασία συγκέντρωσης των φακέλων όλων όσων έχουν πληγεί, ούτως ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατόν η καταβολή των κρατικών ενισχύσεων. Και για να πάω και στη γειτονική μας Ζάκυνθο, να πω βεβαίως ότι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ζάκυνθου και αξίζει να το αναδείξουμε. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι εκεί βεβαίως είναι μια τουριστική περίοδος, ειδικά τώρα το διάστημα που διανύουμε, πάρα πολύ έντονη. Τι θέλω να πω? Ότι τα τμήματα επειγόντων περιστατικών εκεί δέχονται καθημερινά πάρα πολλούς ασθενείς, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως και οι υγειονομικοί εργάζονται κάτω από αυξημένη πίεση. Τώρα, βγήκαν κάποια στοιχεία και από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά. Κάποια στοιχεία βεβαίως είναι και τρομακτικά, θα πω εγώ. Περισσότεροι από 200 ασθενείς, όπου περίπου 8 στους 10 είναι τουρίστες, εισέρχονται σχεδόν καθημερινά στο νοσοκομείο της Ζακύνθου και ειδικά στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών. Τώρα αυτά τα περιστατικά έχουν να κάνουν με τραυματισμούς από τροχιά ατυχήματα, γιατί παίρνουν τις γουρούνες εκεί και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κάποια περιστατικά οξείας μέθης και δηλητηρίασης βεβαίως, τα οποία συνδέονται με την έντονη νυχτερινή ζωή του νησιού. Και αυτό το οποίο είναι το πιο ανησυχητικό και στο οποίο εγώ θέλω να σταθούμε και γι' αυτό και λέω την είδηση, είναι ότι υπάρχουν στη Ζάκυνθο, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλές καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Δηλαδή, από τις 15 Ιουνίου μέχρι και σήμερα, ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, βέβαια δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία κακοποίηση, εν πάση περιπτώσει, 8 γυναίκες τουρίστριες προσήλθαν στο νοσοκομείο της Ζακύνθου και κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα βιασμού. Τώρα, την ίδια περίοδο, σε σχέση με πέρυσι, ήταν μόνο 2 αυτές οι περιπτώσεις, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουν γίνει προβλεπόμενες γυναικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις. Έχουν όντως εντοπιστεί ότι έχουν γίνει αυτές οι κακοποιήσεις, βεβαίως. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν έχουν ασκηθεί διώξεις, διότι οι γυναίκες, σε αυτές τις περιπτώσεις και στη Ζάκυνθο, δεν κατονομάζουν τους φερόμενους δράστες και δεν υποβάλλουν και μήνυση. Απερίγραπτο. Και το ένα και το άλλο. Και να υποστούν σεξουαλική κακοποίηση και να μην το καταγγείλουν στη συνέχεια. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν στη Ζάκυνθο. Είχαμε ένα 14χρονο, για να έρθω εδώ και στα δικά μας στην Πάτρα, ο οποίος συνελήφθη διότι μπούκαρε μέσα σε σπίτια, όχι μία, όχι δύο, πολλές φορές, και αφαιρούσε και χρήματα και κοσμήματα και τη μαλφή βεβαίως. Στην τελευταία περίπτωση είχε αφαιρέσει από σπίτι 400 ευρώ και κάποια κοσμήματα βεβαίως. Τον εντόπισαν όμως οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης και μάλιστα όταν έκαναν έρευνα είδαν ότι δεν ήταν η μοναδική περίπτωση, διότι βρέθηκαν στην κατοχή του και άλλα χρήματα και άλλα κλοπημαία κατά κύριο λόγο κοσμήματα. 14 ετών, ξαναλέω. Έχει πλέον σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές. Και θα οδηγηθεί και στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Βεβαίως, να πω κάτι που παρέλειψα προηγουμένως. Προφυλακίστηκαν και ο Δήμαρχος Στυλίδας και 2 κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στην Βιωτία. Ήταν ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Ήταν μια πολύωρη διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, Παρασκευή. Ένας εργολάβος, ο Δήμαρχος Στυλίδας και ο ιδιοκτήτης εταιρείας πλέον, κυρίες και κύριοι, προφυλακίστηκαν. Κάτι που σε κάποια άλλη περίπτωση θα λέγαμε πόσο εύκολο είναι να προφυλακιστεί ένας Δήμαρχος. Όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν ευθύνες και αυτές οι ευθύνες αυτή τη φορά τώρα βαραίνουν τον Δήμαρχο, έναν, ξαναλέω, ιδιοκτήτη εταιρείας και έναν εργολάβο, διότι όλα εκεί από ό,τι φαίνεται ξεκίνησαν από μια διαρροή ρεύματος. Προφανώς και προφυλακίστηκαν και τώρα θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με τον νόμο. Όσον αφορά τις τραγωδίες στις θάλασσες, εκεί δυστυχώς ο αριθμός είναι επίσης ανησυχητικός. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων μέρα με τη μέρα. Μάλιστα, τα τελευταία 24 ώρα είχαμε άλλους 3 συνανθρώπους μας οι οποίοι προσθέθηκαν στη μαύρη λίστα, 2 άνδρες στη Ζάκυνθο και μία γυναίκα στην Ιταία. Στις 2 περιπτώσεις στη Ζάκυνθο ήτανε τουρίστες και οι 2, ο ένας στο Λαγανά, ο άλλος στο Κερί,
εντοπίστηκαν νεκροί. Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατάφεραν να επανέλθουν στη ζωή από τους γιατρούς. Τώρα, στην περίπτωση της Ιταίας, μιλάμε για μια 99χρονη, 91 ετών κυρίες και κύριοι, η οποία είχε πάει στην περιοχή Τολοφόνας, εκεί στην Ερατινή, στη Φωκίδα, και κολυμπούσε μόνη της, 91 ετών. Τώρα, απίστευτα πράγματα, και αυτή η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Και είχαμε και ένα σοκαριστικό τροχαίο εχθές στο Αίγιο. Και γιατί λέω σοκαριστικό? Διότι ένας οδηγός αστικού λεωφορείου, ο οποίος κινούνταν εκεί σε κεντρικό σημείο της πόλης, δυστυχώς ο άνθρωπος έπαθε ανακοπή, έχασε τις αισθήσεις του, σύρθηκε το λεωφορείο για αρκετά μέτρα μακριά. Δημιουργήθηκαν βεβαίως και ζημιές σε παρακείμενα οχήματα. Τώρα, πόση σημασία έχει όταν χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή? Προφανώς και οι ζημιές αυτές μπορούν να διορθωθούν. Υπήρξε πανικός εκεί στο σημείο. Οι διασώστες προσπάθησαν επίσης να τον επαναφέρουν τον οδηγό, δεν τα κατάφεραν. Άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγείο, εκεί όπου διακομίστηκε εσπεσμένα, αλλά ήταν ήδη αργά. Άφησε την τελευταία του πνοή λοιπόν στο λεωφορείο. Σε άλλα νέα, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει τις ολιγοήμερες διακοπές του στα Χανιά. Κυκλοφορούν βεβαίως φωτογραφίες και στο διαδίκτυο. Δεν είναι μόνος του, είναι με τη σύζυγό του Μαρέβα. Έχει φτάσει ήδη από το βράδυ της Πέμπτης εκεί. Έχει επισκεφτεί και γνωστά στέκια του νησιού. Βρίσκεται στα Χανιά αυτή την περίοδο. Χαλαρώνει με φαγητό, με κρασί. Τα βλέπουμε στις φωτογραφίες. Γι' αυτό σας τα περιγράφω έτσι, κυρίες και κύριοι. Πολύ χαλαρός, φωτογραφίζεται. Το απολαμβάνει από ό,τι φαίνεται. Ο Πρωθυπουργός άλλωστε κάθε χρόνο επισκέπτεται τα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του. Πάει εκεί με την οικογένειά του. Μάλιστα έχει και το πατρικό του σπίτι στο Ακροτήρι, και έτσι συνδυάζει και ξεκούραση και ιδιωτικές στιγμές και μπάνια στις τοπικές παραλίες. Σε αντίθεση βεβαίως με κάποιους συμπολίτες μας Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές λόγω των οικονομικών τους. Και να πω και κάτι άλλο. Σήμερα 7 Αυγούστου έγιναν τα εγγένεια το 2004 της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Ένα βεβαίως από τα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά τεχνικά έργα που είχαν κατασκευαστεί ποτέ στην χώρα. Ενώθηκε η Πελοπόννησος με τη στερεά Ελλάδα 115 χρόνια βεβαίως μετά από τη στιγμή που ο Χάρη Λαός Τρικούπης είχε μιλήσει στη Βουλή για την ανάγκη γέφυρος αυτού του στενού. 22 χρόνια μετά λοιπόν, μετά το 2004, η γέφυρα, η οποία φέρει επίσημα το όνομα Χάρη Λαός Τρικούπης, είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύγχρονα τοπόσημα της Ελλάδας. 22 χρόνια λοιπόν λειτουργίας της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας και ο διευθυντής, ο κύριος Λούκας, για να πούμε πολλά περισσότερα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και ξεκινάμε με τους καλεσμένους μας για σήμερα, που είναι πάρα πολλοί.

0: τις τελευταίες μέρες, κυρίες και κύριοι, έτσι για να ξεκινήσουμε τη θεματολογία μας και σήμερα με τον πρώτο καλεσμένο. Υπάρχει μια ανησυχία όσον αφορά την πορεία της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Αυτό γιατί συμβαίνει, διότι μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε ήδη 23 καταγεγραμμένα νέα εγχώρια κρούσματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες έχουν δηλωθεί βεβαίως από την αρχή της περιόδου επιτήρησης, οι οποίες είναι 65, έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι. Βεβαίως και έρχεται στο προσκήνιο η σημασία της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης των πολιτών. Το καλό είναι για τη δική μας περιοχή, για τη Δυτική Ελλάδα, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα. Ωστόσο, βεβαίως η περιφέρεια βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος, παθολόγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζησιμόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαπούτη. Ευχαριστώ για την εκ νέου πρόσκλησή σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Θα έχω να σας θέσω αρκετά ερωτήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος ανησυχεί, ρωτάει. Κάθε φορά τέτοια εποχή επανέρχονται στο προσκήνιο όλα αυτά τα ερωτηματικά. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε, τι γίνεται σε περίπτωση που μας τσιμπήσει ένα μολυσμένο κουνούπι. Υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε.
1: Υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων, όπως κάθε χρόνο Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχουμε αυξημένα κρούσματα περιστατικών από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Φέτος έχουμε μια όχι ιδιαίτερα ανησυχητική, αλλά έχουμε μια αύξηση σε σχέση με τα κρούσματα που παρουσιάζονταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Mm-hmm. Άρα εδώ για τη Δυτική Ελλάδα, που βλέπουμε ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα, είναι θετικό αυτό το γεγονός ή υπάρχει περίπτωση
1: να το δούμε? Είναι θετικό, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε καταγραφεί, ναι, κρούσματων το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από τα μισά κρούσματα αυτή τη στιγμή, τα 65 που αναφέρατε, εντοπίζονται στην Αττική. Είναι γνωστό ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από μολυσμένα κουνούπια, και τα μολυσμένα κουνούπια που ενδυμούν, που αναπτύσσονται σε περιοχές με αυξημένη υγρασία και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει ζέστη. Η ζέστη και η υγρασία ευνοούν την ανάπτυξη των κουνούπιών. Προφανώς και στη δική μας περιοχή έχουμε τόπους οι οποίοι έχουν και αυξημένη υγρασία και αυξημένη θερμοκρασία. Δεν θα είναι παράδοξο να παρατηρήσουμε και στην περιοχή μας κάποια κρούσματα.
0: Mm-hmm. Λόγω των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, το λέτε, κάποια στάσιμα νερά, υγροτοπικές περιοχές, έτσι, και αρδευτικά δίκτυα εκεί όπου υπάρχουν και αγροτικές εκτάσεις, σίγουρα εκεί είναι λίγο πιο αυξημένο το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν κρούσματα. Τι κάνουμε σε περίπτωση που, πώς το καταλαβαίνουμε καταρχήν, αν κάποιον τον τσιμπήσει ένα κουνούπι το οποίο είναι μολυσμένο?
1: Όταν θα το τσιμπήσει ένα μολυσμένο κουνούπι, δεν θα το καταλάβει ότι είναι μολυσμένο το κουνούπι, ο ιός δεν φαίνεται. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να έχει κανείς κατά νου είναι αν μετά από ένα τσίμπημα κουνούπιου παρουσιάσει πυρετό. Ναι. Είναι το κύριο σύμπτωμα με το οποίο ξεκινάει η νόσηση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ή αν παρουσιάσει εξανθήματα στο σώμα μετά από ένα τσίμπημα κουνούπιου, όχι τοπικά εκεί που θα γίνει το τσίμπημα, στο υπόλοιπο σώμα. Mm-hmm. Και αυτό γιατί σε πάρα πολλές ιώσεις εμφανίζεται το λεγόμενο εφνίδιο εξάνθημα, το οποίο είναι συνοδότης λίμωξης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν ο πυρετός επιμένει, παρουσιαστεί το εξάνθημα ή παρουσιάσει και νευρολογικές εκδηλώσεις ένας άνθρωπος, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου δυστυχώς προσβάλλει το νευρικό σύστημα και μπορεί να οδηγήσει σε μηνυγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα, θα πρέπει προφανώς να μεταβεί στον θεράποντα γιατρό του ή και στο νοσοκομείο. Πολλά από αυτά τα κρούσματα τα οποία αναφέρατε νοσηλεύονται ήδη, και κάποια εξ αυτών νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
0: Αρχικά, μετά από πόσες ώρες, δηλαδή αν σε τσιμπήσει ένα κουνούπι, μετά από πόση ώρα μπορεί να δεις τα συμπτώματα αυτά που μας λέτε, αν όντως κάποιος προσβληθεί από τον ιό?
1: Τοπικά το εξάνθημα θα γίνει σχεδόν αμέσως, όπως κάθε φορά που μας τσιμπάει ένα κουνούπι. Mm-hmm. Ο πυρετός μπορεί να εμφανιστεί 24-48 ώρες μετά το τσίμπημα του κουνουπιού. Και ακολουθούμενο από το εξάνθημα το γενικευμένο το οποίο σας ανέφερα.
0: Και πόσο επικίνδυνο είναι αν κάποιος προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου να διατρέχει ακόμα και κίνδυνο να χάσει τη ζωή του? Μας είπατε ότι κάποιοι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, άρα καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση εκεί είναι κρίσιμη.
1: Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Εντός εισαγωγικών, ευτυχώς οι βαριά νοσούντες είναι άτομα άνω των 65 ετών με συνοσηρότητα, όπως γίνεται και στις περισσότερες περιπτώσεις. Δηλαδή οι ακραίες ηλικίες ή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνοδά νοσήματα είναι πιο ευπαθείς, είναι οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο. Πάρα πολλοί μπορεί να περάσουν την νόσηση από τον ιό του Δυτικού Νείλου με πολύ ήπια συμπτώματα ή και καθόλου συμπτώματα.
0: Δηλαδή κάποιον μπορεί να του τσιμπήσει το κουνούπι, αλλά να μην έχει τίποτα.
1: Να μην εκδηλώσει τίποτα. Ακριβώς.
0: Ναι. Πώς μπορούμε να προλάβουμε μια τέτοια κατάσταση, γιατρέ, και έτσι με αυτό να κλείσουμε, να δώσουμε μερικές συμβουλές στον κόσμο που προφανώς εντάξει, κάποιοι ανησυχούν και κάποιοι ηλικιωμένοι ακόμα περισσότερο. Πώς μπορούμε να υπάρχει πρόληψη, δηλαδή μπορούμε για παράδειγμα να βάζουμε αυτές τις λοσιόν που βάζουμε γενικά για τα κουνούπια, υπάρχει περίπτωση?
1: Το πιο αποτελεσματικό και το πιο πρόσφορο μέσο που διαθέτει ο πολίτης αυτή τη στιγμή είναι η χρήση εντομοαποθητικών, γιατί είναι προφανές ότι δεν μπορούμε ούτε μέσα να κλειστούμε για να αποφύγουμε τα κουνούπια, γιατί και εμείς να κλειστούμε μέσα στα σπίτια μας, τα κουνούπια θα μπουν μέσα στα σπίτια μας. Οπότε θα ήταν λογικό να συστήσει κανείς απαγόρευση κυκλοποριάς, ας πούμε, ούτε καν τις ώρες αιχμής και τέτοια. Η χρήση εντομοαποθητικών είναι η πιο ασφαλής και η πιο πρόσφορη μέθοδος για να προστατευτεί κάποιος. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο πολιτείας δεν θα πρέπει να ατονίσουν τα μέτρα εξολόθρευσης των κουνουπιών που εφαρμόζονται κάθε χρόνο από τις περιφερειακές, από την περιφερειακή διοίκηση ανά την Ελλάδα ή τους Δήμους. Υπάρχουν προγράμματα απεντομώσεων για να προλάβουν ακριβώς αυτές τις καταστάσεις, ιδίως σε περιοχές οι οποίες έχουν αυτά τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρατε.
0: Και γίνονται και ψεκασμοί βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ, κύριε Ζησιμόπουλε, ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας στην παρούσα φάση. Ούτε θεωρώ ότι ούτε θα υπάρξει μία περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, αλλά χωρίς αυτή να λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.
0: Μάλιστα, κύριε Ζησιμόπουλε, αυτό κρατάμε και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μας, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αυτά λοιπόν με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κρατάμε ότι εδώ στη Δυτική Ελλάδα δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κανένα κρούσμα και αυτό είναι βεβαίως πολύ σημαντικό. Ξαναλέω ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βεβαίως και αν δείτε οποιοδήποτε σύμπτωμα, είτε εξανθήματα, είτε κάποια νευρολογική εκδήλωση στον εαυτό σας, στον οργανισμό σας, βεβαίως και αμέσως θα πρέπει να συντρέξετε σε κάποιον γιατρό, ο οποίος θα σας κατευθύνει βεβαίως. Και όσον αφορά την πρόληψη, αυτό με τα εντομοαποθητικά είναι το μόνο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν όπλο, κυρίες και κύριοι.

0: σε πεδίο τώρα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η υπόθεση της διάνοιξης δρόμου στη Ρόδινη. Είχαμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποζημίωση κοινόχρηστων χώρων, μάλιστα, εκεί όπου, για να σας βάλω λιγάκι στο κλίμα κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια αναγκαία παρέμβαση η οποία συνδέεται με την εφαρμογή του σχεδίου πόλης και ότι η συμφωνία των 300.000 ευρώ που θα πάρει ο Δήμος, βεβαίως θα χρησιμοποιήσει και περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να κάνει το έργο, είναι μια οικονομικά συμφέρουσα λύση. Τώρα έχουμε την αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά, όπου εκτιμά ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο Πατρέων μπροστά σε άλλα πιο επίγοντα προβλήματα τα οποία τρέχουν. Είναι μαζί μας ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πάτρα Ενωμένη, ο κύριος Κώστας Σβόλης. Θα μας εξηγήσει και εκείνος τη δική του θέση. Καλή σας ημέρα, κύριε Σβόλη.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Θέλετε να μας εξηγήσετε έτσι λιγάκι γιατί η παράταξή σας καταψήφισε την αποζημίωση αυτή των 300.000 ευρώ για να γίνει η διάνοιξη του δρόμου στη Ροδινή?
1: Πρώτα απ' όλα δεν καταψηφίσαμε, απλά δεν την ψηφίσαμε.
0: Δεν την ψηφίσατε, ναι, αλλά...
1: Ναι. Και γιατί το κάναμε αυτό? Όπως λέει και η Δημοτική Αρχή και μπαίνω στη λογική της Δημοτικής Αρχής, η εφαρμογή του σχεδίου πόλης, το οποίο προφανώς και πρέπει να εφαρμοστεί κάποια στιγμή και να γίνει και όλες οι δημοτομήσεις και όλες οι απαλωτριώσεις, δεν το κουβεντιάζουμε, όλες οι διανοίξεις και η απόδοση κοινόχρηστων των χώρων είναι αναγκαίες. Mm-hmm. Όλες. Αλλά όταν όμως, όπως λέει η Δημοτική Αρχή, δεν έχει χρήματα, γιατί αυτό καταγγέλει συνέχεια ότι δεν έχει τη χρηματοδότηση και μας λέει ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για τις απαραίτητες απολωτριώσεις, τότε λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα. Θα πρέπει ή δεν θα πρέπει οι απολωτριώσεις να ακολουθούν κάποιους κανόνες προτεραιότητας? Δηλαδή, αν έχεις λίγα χρήματα για διανοίξη οδών, τι δρόμους ανοίγεις? Ανοίγεις το δρόμο που αφορά την πολιτική προστασία να μην κάνουν 10 άνθρωποι σε μια φωτιά, για παράδειγμα? Ανοίγεις το δρόμο που είναι για να βοηθήσει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων όταν υπάρχει δυσκολία στην κυκλοφορία? Ή ανοίγεις ένα μικρό πεζόδρομο που εξυπηρετεί 5 ιδιοκτησίες? Αυτό είναι το ερώτημα που δεν απάντησε η Δημοτική Αρχή. Γιατί ερωτήθη η Δημοτική Αρχή ποια είναι η σκοπιμότητα και ποια είναι η προτεραιότητα αυτής της συγκεκριμένης απολωτρίωσης.
0: Πάντως η Δημοτική Αρχή λέει κάνει λόγο για εφαρμογή του σχεδίου πόλης και δικαίωμα των κατοίκων να ζητούν τη διάνοιξη δρόμων που προβλέπονται πολυδομικά. Ναι.
1: Προφανώς το δικαίωμα των κατοίκων να ανοίξουν ένα μικρό πεζόδρομο ανάμεσα σε δύο ιδιοκτησίες, το οποίο εξυπηρετεί όμως, προσέξτε, τις ιδιοκτησίες αυτές. Δεν εξυπηρετεί την τοπική κοινότητα. Ένας μικρός πεζόδρομος των 4 μέτρων μεταξύ δύο οικοπαίδων εξυπηρετεί τα δύο οικόπεδα. Καλώς τα εξυπηρετεί και πρέπει να τα εξυπηρετήσει. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Αλλά μήπως πρώτα πρέπει να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες πολλών κατοίκων να μην κάνουν ζωντανή σε μια φωτιά όπως το Μάτι? Για παράδειγμα, στα Βραχνέικα έχουμε καταγγείλει ότι υπάρχουν 11 δρόμοι κάθετοι προς τη θάλασσα που είναι τυφλοί προς τα πάνω. Αν για παράδειγμα λοιπόν ο παραλιακός δρόμος πάθει μια καθίζηση σε μια φωτιά, όλοι αυτοί είναι αποκλεισμένοι και θα καούν, κύριε Παραφούτη. Άρα λοιπόν, ναι, να εφαρμόσουμε το σχέδιο πόλης, να εξυπηρετήσουμε τον οποιοδήποτε πολίτη, καμία αντίρρηση. Πρώτα όμως θα κάνουμε μια προτεραιοποίηση και θα εξυπηρετήσουμε τις σοβαρές ανάγκες. Υπάρχει λοιπόν υποχρέωση να διανύξουμε δρόμους που εξυπηρετούν την πολιτική προστασία, να μην καούν άνθρωποι. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνει η Δημοτική Αρχή, οφείλει κάποια στιγμή να το καταλάβει. Προφανώς λέω και πάλι, ο ένας πεζόδρομος μεταξύ δύο οικοπαίδων που εξυπηρετεί, που είναι στην ουσία το όριο των οικοπαίδων, να το καταλάβει ο τελειοκράτης, εξυπηρετεί τις ιδιοκτησίες, καλώς τις εξυπηρετεί και πρέπει να εξυπηρετούνται, αλλά οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες και πιο σημαντικές σε άλλες περιπτώσεις. Και να σας θυμίσω επίσης κάτι άλλο, ότι δίπλα σε αυτόν τον πεζόδρομο, στα 10 μέτρα ακριβώς, υπάρχει οδός, μεγάλη οδός, που κατεβαίνει από την Αγαμέμνονα κεντρική οδό προς τη θάλασσα. Η Κωστή Παλαμά. Άρα λοιπόν δεν εξυπηρετεί αυτή η διάνοιξη του πεζόδρομου ανάγκες πολιτικής προστασίας, δεν εξυπηρετεί ανάγκες κυκλοφοριακές, εξυπηρετεί προφανώς κάποιους ανθρώπους, ναι, να εξυπηρετηθούν, καμία αντίρρηση, αλλά πρώτα όμως πρέπει να εξυπηρετήσουμε άλλες ανάγκες. Να σας θυμίσω ότι κάποτε πήγε να χαθεί η πλατεία Καλλιπάτηρα από τη Δημοτική Αρχή, αν το θυμάστε, γιατί η αντιπολίτευση έβαλε πλάτη και σώθηκε η πλατεία Καλλιπάτηρα. Ας αφήσουν λοιπόν τους λεονταρισμούς, ας αφήσουν λοιπόν τα ψεύτικα λόγια και να είναι ειλικρινείς προς τον πολίτη. Να ανοίξουν πρώτα οι δρόμοι που επήγεται να ανοίξουν για να μην καούν άνθρωποι, να ανοίξουν πρώτα οι δρόμοι που επήγεται να ανοίξουν για να μπορούν να έχουν καλύτερη κυκλοφορία και μετά μικρούς πεζόδρομους που εξυπηρετούν συγκεκριμένα σπίτια, κατοικίες, βεβαίως να ανοίξουν, mm-hmm. αλλά μετά, σαν τρίτη επιλογή, όχι σαν πρώτη. Mm-hmm.
0: Εσείς αυτή τη στιγμή ποιοι δρόμοι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν, να ανοιχθούν άμεσα από το Δήμο? Μας είπατε για τα Βραχνέικα, που όντως εκεί...
1: Μόνο εκεί, ναι. μόνο εκεί σας λέω, είναι 11 δρόμοι, τυφλοί. Mm-hmm. Σας λέω και πάλι, αν γίνει μια καθίδηση στο οδόστρωμα, στην παραλιακή οδό, mm-hmm. αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν οδό διαφυγής αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν είναι μόνο σε αυτές περιπτώσεις, είναι και σε άλλες περιπτώσεις. Η ίδια η αντιδήμαρχος είπε ότι στο κέντρο της πόλης υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουν ελληνική δρόμη.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς το κέντρο της πόλης, όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός, έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από ότι μια τοπική κοινότητα. Προφανώς να προσέξουμε την τοπική κοινότητα, αλλά άλλο να προσέξεις την τοπική κοινότητα για οδό διαφυγής και άλλο να προσέξεις την τοπική κοινότητα για ένα πεζόδρομο που εξυπηρετεί τέσσερις κατοικίες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα να σας πω κάτι ακόμα. Θα γίνει και ένα θέμα σε λίγες μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έφερε η Δημοτική Αρχή εισήγηση να χαθεί 1,5 στρέμμα πλατεία και πράσινο σε μια περιοχή μέσα στα Λουκλαϊκά, στα κέντρα της Λουκλαϊκής.
0: Mm-hmm. Στην
1: περιοχή Κορχίδος και Βίας και Μυκηνών θα δοθεί προς οικοδόμηση στους ιδιοκτήτες πολύ μεγαλύτερη περιοχή από ό,τι ήταν το σχέδιο πόλης. Μην μας κοροϊδεύουν λοιπόν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η ειλικρινή απέναντι στους πολίτες για να κοιτάμε κυρίως το κοινωνικό, το δημόσιο συμφέρον.
0: Mm-hmm. Κάτι τελευταίο, κύριε Σβόλη, επειδή ξέρετε τώρα μπορεί να ακούν οι κάτοικοι εκεί στη Ροδινή και να μην τους αρέσει, να μην αντιλαμβάνονται αυτό ακριβώς το οποίο λέτε. Θέλετε να το ξεκαθαρίσουμε για μια τελευταία φορά τη στάση της παράταξης? Θέλω να πω...
1: Είπα και πάλι, ναι. δεν καταψηφίσαμε.
0: Αυτό, ναι.
1: Είπαμε, ζητήσαμε ποια είναι η αναγκαιότητα
0: mm-hmm.
1: και δεν πήραμε απάντηση.
0: Ναι.
1: Το επαναλαμβάνω. Εάν μου δώσουν ένα δρόμο στην Ροδινή που να πρέπει να γίνει διάνοιξη, ας πούμε παραλιακά,
0: mm-hmm.
1: να υπάρχει παραλιακή οδός, ή κάπου που να εξυπηρετεί μεγάλες ανάγκες, το καταλαβαίνω.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ μιλάμε για έναν πεζόδρομο μεταξύ ιδιοκτησιών. Δεν μιλάμε για ένα πεζόδρομο που εξυπηρετεί τους πολίτες της Ροδινής.
0: Mm-hmm.
1: Ακριβώς στα 10 μέτρα υπάρχει δρόμος που κατεβαίνει προς τη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Και να είμαι σαφής. Πρέπει να γίνουν όλες οι διανοίξεις. Πρέπει να εξυπηρετήσουμε και τον κάθε, το ένα πολίτη. Ένα πολίτη μόνο πρέπει να εξυπηρετηθεί. Όταν όμως υπάρχουν ανάγκες σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αυτή μας τα λέει έτσι. Δεν λέμε εμείς, κύριε Παλαφούτη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή λέει ότι δεν έχει χρήματα. Η Δημοτική Αρχή μας λέει δεν έχει χρήματα.
0: Και 300.000 ευρώ σε καμία περίπτωση δεν φτάνουν έτσι για να γίνει το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή σίγουρα θα χρειαστούν χρήματα που θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος για να μπορέσει να το ολοκληρώσει, αν γίνει όντως.
1: Αν γίνει, ναι.
0: ναι.
1: Προσέξτε όμως κάτι. Επειδή ακούμε και αυτό το παραμύθι συνεχώς ότι δεν έχουμε χρηματοδότηση.
0: Mm-hmm.
1: Να θυμίσουμε λοιπόν στους ακροατές, και αν είχε αυτά τα χρήματα, προφανώς και θα πρέπει να γίνει και αυτή η πεζοδρόμηση,
0: mm-hmm.
1: ότι χάθηκαν τα ταμεία του Δήμου 22.500.000 ευρώ
0: από τις κλήσεις.
1: Αν αυτά τα χρήματα τα είχε ο Δήμος Πατρέων, και αυτή η διάνοιξη θα μπορούσε να γίνει στη Ροδινή και όλες οι άλλες διανοίξεις που έχουν προτεραιότητα θα μπορούσαν να έχουν γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Επαναλαμβάνω, ναι στις διανοίξεις, αλλά με προτεραιότητα. Αυτό λέω.
0: Κύριε Σβόλη, σας ευχαριστώ. Είναι κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα.
1: Yeah.
0: Αυτά λοιπόν για τη διάνοιξη εκεί στη Ροδινή. Νομίζω είναι ξεκάθαρο και η θέση του κύριου Σβόλη. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι σκέφτονται και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα και στο Νεολόγο. Έχουμε και τον κύριο Μελά που απαντάει και τον κύριο Αϊβαλή, επικεφαλής επίσης παράταξη Πάτρα Σπουδαία και πάλι, και τον κύριο Ψωμά που θέτουν έτσι τις δικές τους θέσεις πάνω στο θέμα. Το θέμα είναι να μπουν προτεραιότητα. Όπως λένε σχεδόν όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, να μπει προτεραιότητα φυσικά και να γίνουν τα έργα, φυσικά και να διανοιχθούν οι δρόμοι, αλλά με μία σειρά. Δηλαδή να πάμε στα πιο σημαντικά πρώτα, για παράδειγμα όπως είναι τα Βραχνέικα.

Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, οδηγείται στην εισαγγελία η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξή της βεβαίως στην Αθήνα αργά το βράδυ της Πέμπτης. Εγώ να υπενθυμίσω ότι η 46χρονη πέρασε χθες το βράδυ τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά, λίγο πριν τις 10 το πρωί. Σήμερα αναχώρησε για την εισαγγελία, ούτως ώστε να εκτελεστεί και το ένταλμα σύλληψής της που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας, ούτως ώστε να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Θα τα πούμε και πάλι σε πολύ λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: FM 93.4.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε επιστρέψει από τις διαφημίσεις να δούμε τι γίνεται με την έκδοση διαβατηρίων εδώ στην Αχαΐα, όπου πραγματικά βλέπουμε τους αριθμούς οι οποίοι έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Μιλάμε για χιλιάδες πολίτες οι οποίοι επέλεξαν να βγάλουν διαβατήριο αντί να εκδώσουν μια νέα αστυνομική ταυτότητα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μόλις μέσα σε ένα μήνα εκδόθηκαν, κυρίες και κύριοι, περίπου εδώ στην Πάτρα μόνο, έτσι, 3.000 διαβατήρια. Αριθμός ο οποίος ξεπερνά κατά πολύ το συνηθισμένο μέσο όρο. Θα μας πει ο κύριος Δημήτρης Λιούκας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, κανονικά πόσα διαβατήρια μπορεί να έβγαιναν έτσι κατά μέσο όρο μέσα σε ένα μήνα. Κύριε Λιούκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Βλέπουμε λοιπόν αυτό τον αριθμό, ο οποίος είναι τεράστιος, έτσι δεν είναι? 3.000 διαβατήρια.
1: Αν αναλογιστούμε ότι το ωράριο του γραφείου διαβατηρίων είναι 6 μέρες την εβδομάδα, μιλάμε για περίπου 110 με 120 διαβατήρια να εκδίδονται ανά ημέρα.
0: Ναι.
1: Μέσα σε ένα μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Ένας αριθμός ο οποίος είναι μακράν περισσότερος από αυτός που είναι κατά τις συνήθεις ημέρες. Μιλάμε για περίπου 60 με 70 διαβατήρια τη μέρα σε μια περίοδο που έχουμε αυξημένο φόρτο. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε επιβάρυνση του συστήματος, καθώς αρκετοί συμπολίτες μας επέλεξαν να βγάλουν νέα διαβατήρια με την παλαιότυπη ταυτότητα,
0: mm-hmm.
1: τα οποία φυσικά θα έχουν κάποια διάρκεια, συγκεκριμένοι, ανεξαρτήτως αν θα ταξιδέψουν. Διότι ο μεγαλύτερος όγκος αυτών που προσήλθαν σήμερα τον τελευταίο μήνα στα γραφεία mm-hmm. διαβατηρίων δεν πρόκειται να ταξιδέψουν. Απλά θέλανε να έχουν ένα σύγχρονο έγγραφο με την παλαιότυπη mm-hmm. ταυτότητα.
0: Άρα...
1: σύγχρονο έγγραφο όμως, mm-hmm. και συγγνώμη για
0: παράδειγμα,
1: το οποίο περιέχει κάποια βιομετρικά στοιχεία αποθηκευμένα πάνω σε αυτό.
0: Mm-hmm. Άρα η πλειονότητα, για να το καταλάβει ο κόσμος των πολιτών, φαίνεται ότι δεν είχε άμεση ανάγκη ταξιδιού. Δηλαδή αυτοί που πήγαν να βγάλουν διαβατήριο δεν είναι ότι ήθελαν να ταξιδέψουν, ήθελαν απλά να αποφύγουν την έκδοση νέας ταυτότητας.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια το διαβατήριο πάνω δεν έχει αυτά τα βιομετρικά, κύριε Λιούκα.
1: Φυσικά υπάρχουν κάποια βιομετρικά στοιχεία τα οποία είναι αποθηκευμένα. Όποιος επιθυμεί μπορεί να μπει στην έκδοση, στη σελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και να λάβει γνώση όλων των προδιαγραφών βάσει των οποίων κατακτίζονται το νέο διαβατήριο εδώ και 15 χρόνια που βγαίνει πλέον από την αστυνομία.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι ήταν τραβηγμένο. Τραβηγμένο από την άποψη ότι εφόσον δεν υπήρχε ανάγκη άμεσα ταξιδιού στο εξωτερικό,
0: mm-hmm.
1: επιβαρύνθηκε το σύστημα, επιβαρύνθηκαν και μάλιστα χάθηκε η προθεσμία για κάποιους που όντως έχουν ανάγκη να
0: φύγουν.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα,
0: mm-hmm.
1: Διότι το ραντεβού για νέα ταυτότητα δεν είναι σύντομα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καθυστερήσαν οι συγκεκριμένοι και επιπλέον είχαμε και ιδιαίτερη επιβάρυνση στο σύστημα έκδοσης. Όταν έχουμε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ανά γραφείο, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει να κάνει με το αν θα πάμε 10 άτομα στο γραφείο ή 15, όταν οι θέσεις εργασίας είναι συγκεκριμένες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όλο αυτό οδήγησε σε επιβάρυνση και των ιδίων των συναδέλφων που επιφορτίστηκαν με αυτή τη διαδικασία.
0: Πάντως είναι σημαντικό και το στοιχείο ότι αρκετοί, κύριε Λιούκα, δεν γνώριζαν ότι τα διαβατήρια περιλαμβάνουν αυτά τα βιομετρικά στοιχεία. Δηλαδή νόμιζαν, να πούμε ότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι παρακολουθούνται μέσω της νέας ταυτότητας, ότι είναι τσιπαρισμένοι, ότι τέλος πάντων βλέπουν που είναι και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας ότι συμβαίνει. Λες και μέσα από το κινητό που χρησιμοποιούμε καθημερινά ή τα social media δεν μπορεί κάποιος μας παρακολουθήσει. Λέμε τώρα ένα τραβηγμένο σενάριο, αν θέλει. Δεν γνώριζαν ότι και τα διαβατήρια έχουν επίσης βιομετρικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν αυτά τα στοιχεία αποθηκευμένα ώστε σε κάποια σημεία, σε συνοριακούς σταθμούς να μπορεί να αναγνωστεί από τις συγκεκριμένες συσκευές και να ταυτοποιείται ότι ο κάτοχος είναι ο χρήστης, είναι και ο πραγματικός κάτοχος του συγκεκριμένου
0: γράφου.
1: Κάτι που συμβαίνει και με τις ταυτότητες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι αφενός με αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία μέσα και στα διαβατήρια, και κατά δεύτερον ότι οι περισσότεροι ενεργούν υποκαθεστώς ελλιπούς ενημέρωσης.
0: Σωστά. Και αυτό είναι και το πιο αξιοσημείωτο, ότι δεν υπάρχει.
1: Δημιουργούν ένα πανικό.
0: Ναι. Υπάρχει παρανόηση, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση, κύριε Λιούκα. Φαντάζομαι ότι το βλέπετε κι εσείς καθημερινά. Επιβαρύνθηκε και το προσωπικό, έτσι, και η λειτουργία των υπηρεσιών.
1: Προφανώς. Όταν είχαμε 5 άτομα τα οποία καθημερινά βγάζανε 65 με 70 διαβατήρια σε μια full season, αυτές τις ημέρες. Ας υποθέσουμε ότι αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας κατά δύο, γιατί είναι περιορισμένος και ο χώρος του γραφείου, ο καθένας επιφορτίστηκε να βγάζει από τον αριθμό των 30 έφτασε στα 50 με 60.
0: Ναι.
1: Το 20 λεπτό που διαρκεί όλη η διαδικασία είναι χωρίς σταματημό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επί 8 ώρες λοιπόν που λειτουργεί το σύστημα, διότι από κάποιο σημείο και μετά κλείνει, mm-hmm. καθώς πρέπει να τακτοποιηθούν και να διεκπαιρεωθούν οι διοικητικές διαδικασίες των διαβατηρίων που εκδίδονται εκείνη τη μέρα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουμε ξεπεράσει και τα όρια του κορονοϊού.
0: Mm-hmm.
1: Διότι κάποιοι δεν το θυμούνται, την περίοδο εκείνη έχει τύχει συνάδελφος να δουλεύει μόνος του, καθώς ήταν όλοι ασθενείς, και έφτασε στον μέγιστο αριθμό των 90-95 διαβατηρίων, mm-hmm. να εκδώσει μόνος του.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Τώρα όλο το γραφείο έβγαζε 150-160.
0: Τρομερή πίεση, έτσι. Ναι, τρομερή πίεση και πολύ κουραστικό όλο αυτό. Και μπορεί και να γίνονται και λάθη, έτσι. Και είναι και ανθρώπινο αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάτι που βέβαια δεν παρατηρήθηκε.
1: Όχι, λάθη δεν θα δημιουργηθούν σε διαδικασία, διότι είναι τυποποιημένοι. Mm. Απλά δημιουργήθηκαν κάποιες στιγμές εντάσεις μεταξύ των πολιτών.
0: Ναι. Mm-hmm. Και είναι κατανοητό, βέβαια.
1: Αυξημένη η θερμοκρασία, πολλές οι ώρες, ειδικά κατά τις ημέρες της Τετάρτης, όπου λειτουργεί απόγευμα το γραφείο. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε τώρα λοιπόν ότι 3 και 4 ώρα το μεσημέρι με 40-42 βαθμούς της Γούναρη έχουν mm-hmm. ανάψει τα τσιμέντα. Mm-hmm. Πόσο να περιμένει ένας πατέρας με ένα ανήλικο, με παιδιά της αγκαλιάς. Mm-hmm.
0: Μα το κάναμε καθημερινά και εμείς θέμα. Όσοι έβγαλαν και ήρθαν και έκαναν τη διαδικασία, αυτοί οι 3.000, είχε μεγάλο διάστημα αναμονής μέχρι να παραλάβουν το διαβατήριό τους. Θέλω να πω, συνήθως είναι μια διαδικασία που κρατά περίπου μία εβδομάδα. Τώρα ήταν περισσότερο. Δεν άλλαξε.
1: Όχι, δεν αλλάζει αυτό, mm-hmm. διότι από τη στιγμή που φεύγει η αλληλογραφία και ανεβαίνει στη διεύθυνση διαβατηρίων, mm-hmm. Ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία εκεί μέσα, απολύτως ασφαλής και αποστηρωμένη, mm-hmm. Που δεν διαταράσσεται.
0: Mm-hmm. Άρα κύριε Λιούκα, έτσι ολοκληρώνοντας, θέλω να ακούσει ο κόσμος και το δικό σας μήνυμα, γιατί έχετε εμπειρία, γνωρίζετε, είστε ενημερωμένος πάνω στο θέμα. Κάποιοι έχουν απορίες, έχουν προβληματισμούς σχετικά και με τις νέες ταυτότητες και τη διαδικασία έκδοσης εγγράφων. Εσείς ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε όλους αυτούς που προφανώς και πρέπει κάποια στιγμή να ανανεώσουν την ταυτότητά τους, αλλά επιλέγουν να πάνε να βγάλουν διαβατήριο?
1: Το σημαντικότερο όλο είναι να έχουμε σωστή και πλήρη ενημέρωση. Οι πηγές από τις οποίες ενημερωνόμαστε να είναι οι επίσημοι φορείς. Mm-hmm. Όποιος επιθυμεί να μάθει λεπτομέρειες τόσο για τις προδιαγραφές των νέων ταυτοτήτων αλλά και των διαβατηρίων, εάν προστρέξει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και δει του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, θα του λυθούν όλες οι απορίες.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Αρκεί μόνο να καταλάβει κάποιος το εξής. Αυτού του τύπου τις ταυτότητες που έχουμε πλέον εμείς στην Ελλάδα, τις απαντούμε εμείς ως αστυνομικοί εδώ και 2 με 3 δεκαετίες σχεδόν σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: mm-hmm.
1: αλλά και αφρικανικών χωρών.
0: Έτσι, και μέχρι κάποια στιγμή θα πρέπει και εμείς όλοι θα αναγκαστούν, δηλαδή ακόμα και αυτοί που βγάζουν τώρα διαβατήρια, σε διάστημα 1-2 ετών θα αναγκαστούν να βγάλουν νέες ταυτότητες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, θέλοντας και εμείς. Κύριε Λιούκα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και προφανώς. Δεν λέμε, κυρίες και κύριοι, άμα θέλετε να πάτε να βγάλετε διαβατήριο, γιατί μπορείτε να θέλετε να ταξιδέψετε σε μια χώρα η οποία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή γενικά θέλετε να βγάλετε διαβατήριο. Προφανώς και δεν λέμε μη βγάλετε διαβατήριο. Αλλά επί της ουσίας, βγάλετε και το διαβατήριο, βγάλετε και την ταυτότητα. Θέλοντας και μη θέλοντας, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει όλες οι παλαιού τύπου ταυτότητες να αντικατασταθούν, κυρίες και κύριοι. Δεν θα γίνονται δεκτές ακόμα και στις ενδιαλλαγές, με τις τράπεζες, με διάφορες υπηρεσίες. Οπότε αργά ή γρήγορα όλοι θα πρέπει να βγάλουμε νέες ταυτότητες. Και ξαναλέω αυτό που επισημάναμε με τον κύριο Λιούκα, ότι και τα διαβατήρια έχουν τα βιομετρικά αυτά στοιχεία, τα οποία έχουν οι ταυτότητες, που υποτίθεται κάποιοι δεν θέλουν να τις βγάλουν.

0: Και πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο αναδεικνύει σήμερα και ο νεολόγος των Πατρών, ένα ρεπορτάζ του Ανδρέα Κολιόπουλου όσον αφορά την καθαριότητα στους κάδους του Δήμου. Γενικά η καθαριότητα στην πόλη και ιδιαίτερα η κατάσταση των κάδων απορριμμάτων είναι ένα ζήτημα αυτό, κυρίες και κύριοι, το οποίο απασχολεί καθημερινά τους πολίτες, ειδικά βέβαια θα λέγαμε τους θερινούς μήνες, γιατί έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο από μόνο του εντείνει τις σωσμές, εντείνει τις δυσάρεστες μυρωδιές, αυξάνονται προφανώς οι απαιτήσεις για συχνότερο καθαρισμό. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι υπάρχει υποστελέχωση στην υπηρεσία καθαριότητας? Από την άλλη, είναι και ζήτημα υγιεινής. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Αναστασίου, αντιδήμαρχος καθαριότητας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναστασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαλαφούτη, σε εσάς και στο κράτος.
0: Υπάρχουν διαμαρτυρίες ότι αρκετοί κάδοι, για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, αναδίδουν έτσι έντονη δυσοσμία, ακόμα και όταν είναι άδειοι, κύριε Αναστασίου. Αυτό αρχικά θέλετε να μας πείτε, πού οφείλεται το φαινόμενο αυτό? Δεν καθαρίζονται αυτοί οι κάδοι?
1: Όπως γράφει και το ρεπορτάζ στον νεολόγο, εμείς έχουμε βγάλει καταπληκτήρια, πλένουμε τους κάδους, κάνουμε την προσπάθεια που πρέπει να γίνεται με το προσωπικό που έχουμε, αλλά σε κάποια ζητήματα νομίζω ότι πρέπει να δούμε και το πώς πετάμε τα σκουπίδια. Δεν μπορεί να πετάμε τρόφια, να το πω έτσι, ζώα μέσα σε κάδους. Δεν μπορεί να πετάμε τα σκουπίδια να είναι δεμένα σε μια τσάτα, σε μια σακούλα. Το λέω αυτό γιατί το καδοπλυντήριο δεν μπορεί να πλένει κάθε μέρα έναν κάδο στη γειτονιά, τη δικιά μας, με στη δικιά σας. Πρέπει να πάει να πλύνει τουλάχιστον 8.500 κάδους.
0: Αυτό που μας
1: λέτε της υπηρεσίας, αυτή τη στιγμή στο τέλος της επόμενης εβδομάδας θα πληθούν για δεύτερη φορά οι κάδοι, οι οποίοι είναι στις πολυσύχνες παραλίες και γενικότερα στις δημοτικές ενότητες Ρίου, Βραχνικών, εκεί υπάρχει συσσόρευση κόσμου. Και γίνεται μια προσπάθεια και μέσα στο κέντρο της Πάτρας να πληθούν όλοι οι κάδοι. Αυτό απαιτεί προσωπικό, δεν γίνεται έτσι. Προχθές θάψαμε έναν συνάδελφο υπάλληλο του χειριστή του Δήμου. Αποτροχή, έχουν πάρει σύνταξη. Υπάρχουν απώλειες στις υπηρεσίες.
0: Πόσα καδοπλυντήρια?
1: Διαμαγεία δεν λύνονται αυτά.
0: Σωστά.
1: Διαμαγεία δεν γίνονται.
0: Πόσα καδοπλυντήρια λειτουργούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Πόσα διαθέτει ο Δήμος και πόσα λειτουργούν?
1: Δεν είναι πόσα διαθέτει. Διαθέτουμε τρία.
0: Ναι. Υπάρχουν υπάλληλοι να τα χειριστούν.
1: Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν να επανδρώσουμε τις τρεις βάρδες του 24ωρου για να μπορέσουμε να τους φύγουμε στους κάδους. Γιατί θα πρέπει να μαζέψουν τα αγκώδια αντικείμενα που αφήνουν οι συμπολίτες μας, θα πρέπει να πάμε να μαζέψουν τα κλαδιά, θα πρέπει να κάνουμε μικρά τεχνικά έργα που κάνουν υπηρεσίες του Δήμου.
0: Άρα δεν έχει να κάνει με θέμα οργάνωσης, γιατί ξέρετε κάποιοι κάτοικοι...
1: Είναι θέμα καθαρά πολιτικό, είναι της σημερινής κυβέρνησης, της προηγούμενης, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Δημοκρατίας, που δεν κάνουν προσλήψεις. Και δεν είναι μόνο οι ανταποδοτικές, δεν πρέπει να χαρατσώνουμε το λαό για να έχει τις υπηρεσίες, την καθαριότητα, τον τροφοδοτισμό. Πρέπει να γίνονται μόνες προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, το 70-80% των Δήμων έχει δώσει την καθαριότητα σε ιδιώτη. Και πιστέψουμε, δεν είναι η εικόνα καλύτερα από αυτή τη δική μας. Χειρότερη είναι και μπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι των πόλεων αυτών.
0: Εσείς βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θέλετε να περάσει η καθαριότητα σε χέρια.
1: Να σας πω κάτι. Εμείς ούτως ή άλλως και πολιτικά διαφωνούμε να την δώσουμε την καθαριότητα αλλού. Για θυμηθείτε δύο χρόνια πριν που πλέ κάποιος ήταν σε ιδιώτη. Και ήταν η κατάσταση στους δρόμους Πάτρας?
0: Το θυμόμαστε. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση?
1: Όχι,
0: με τους μπλε κάποιους.
1: Έχει βελτιωθεί, είναι μέρα με τη νύχτα.
0: Ναι, έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό και
1: βεβαίως πρέπει να κάνουμε και άλλη προσπάθεια.
0: Σίγουρα.
1: Να τα αποκριθούμε να είναι καλύτερη και πιο καθαρή πόλη. Συμφωνούμε. Αλλά πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα μέσα.
0: Αναμένονται κάποιες προσλήψεις, κύριε Αναστασίου, 153 προσλήψεις, αν δεν κάνω λάθος. Θα βοηθήσει αυτό?
1: Θα σας πω. Καταρχήν, εμείς ζητήσαμε και έχουν εγκριθεί, περιμένουμε να βγει το ΦΕΚ μέσω ΑΣΕΠ, δηλαδή να προκηρύξει ο ΑΣΕΠ, και 61 μόνιμες θέσεις στο Δήμο της Πάτρας, την καθαριότητα, και 14 στο προφωτισμό.
0: Βέβαια. Άρα, αυτό θέλει ένα χρονικό διάστημα για να γίνει έτσι, δηλαδή...
1: Εντάξει, αλλά λέω όμως ότι δεν είναι το πρόβλημα με τα 8μηνη, με τα 5μηνη, με τα 2μηνα.
0: Σωστά.
1: Άρα επομένως λέω 61 άτομα θα έρθουν στο Δήμο της Πάτρας με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
0: Μόνιμη.
1: Λύση 3K, μόνιμη.
0: Μόνιμη.
1: Και τον Οκτώβρη, το πρώτο

0: Ήμουρε 15 σήμερα, τώρα δεν μπορώ να είμαι ακριβής αυτό γιατί έχει να κάνει και με γραφειοκρατικά ζητήματα. Θα έρθουν στην καθαριότητα 153 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, από οδηγούς, χειριστές, από πεζής άρρωση, από κομιδή, τα πάντα.
1: Θα βοηθήσει αυτό έτσι, θα καλυφθούν κάποια βασικά κενά. Φοβόσαστε όμως μετά ότι μετά τη λήξη των συμβάσεων, γιατί είναι 8 μήνες αυτές οι συμβάσεις, πάλι θα βρεθείτε στην ίδια κατάσταση.
0: Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Και γι' αυτό κάνουμε και την προκήρυξη να μπορέσουμε να φέρουμε μόνιμα άτομα και να δούμε και τι άλλο θα κάνουμε. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε γραμμές, να συμπλήξουμε γραμμές και κάδους, να μπορέσουμε να κάνουμε μια διαδικασία η οποία να μην εξαρτάται. Πάντα θα υπάρχει το πρόβλημα όσο υπάρχει και προστελέχωση, αλλά να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση. Γιατί να σου πω και κάτι. Δεν είναι λογικό όταν δεν θα έχω κόσμο να μείνει μία γραμμή κάτω. Το ζήτημα είναι αυτή η γραμμή να μην σηκωθεί ο κάδος. Αλλά αυτό το βλέπει η υπηρεσία ανάλογα που υπάρχει πολύ σκουπίδι τη Δευτέρα και την Πέμπτη, το Σαββατοκύριακο, και να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην πόλη. Αυτό είναι σχεδιακό, θα το κοιτάμε και από τώρα, με βάση τα δρομολόγια, τα ζυγολόγια και βλέποντας και κάνοντας.
1: Πάντως, επειδή μου είπατε προηγουμένως και για τις παραλιακές περιοχές ότι από την επόμενη εβδομάδα θα περάσετε δεύτερη φορά με τα καθοπλυντήρια για να καθαριστούν οι κάδοι, εκεί υπάρχει τεράστια επισκεψιμότητα, έτσι, και το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα αυξημένο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή, εκεί χρειάζεται σίγουρα μεγαλύτερη εντατικοποίηση των δρομολογίων από Κομιδής, έτσι δεν είναι? Οι κάτοικοι το ζητάνε αυτό.
0: Εντάξει, οι κάτοικοι το ζητάνε, αλλά και οι εργαζόμενοι δουλεύουν συγκεκριμένα ώρα.
1: Ναι. Ούτε μπορείτε να αφήσετε βέβαια κάποιες άλλες περιοχές για να πιάσετε μόνο τις παραλιακές.
0: Όχι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της καθαριότητας είτε της αποκομιδής είτε της μυρωδιάς στις παραλιακές περιοχές που λέτε.
1: Είναι στο κέντρο περισσότερο το πρόβλημα αυτό με τις μυρωδιές. Είναι στο κέντρο.
0: Εντάξει, υπάρχουν περιοχές. Πραγματικά ναι, υπάρχουν. Υπάρχει έντονη μυρωδιά, αλλά ξαναλέω, η μυρωδιά δεν έχει να κάνει με το πώς γίνεται η αποκομιδή. Έχει να κάνει και το τι πετάμε μέσα στους κάδους.
1: Και σίγουρα έχει να κάνει με το τι πετάμε και πώς τα πετάμε. Και επειδή τώρα μου στέλνουν φωτογραφίες και από Αγίου Νικολάου, που εκεί είναι λίγο ο πεζόδρομος σε βρώμικη κατάσταση, θα έλεγα. Εκεί τι γίνεται? Και εκεί έχει να κάνει με την έλλειψη σε χέρια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή περνάει καθημερινά το συνεργείο εκεί από τους κεντρικούς δρόμους.
0: Κοιτάξτε, η πεζής άρρωση κάθε μέρα περνάει.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα να σας πω κάτι. Μπορώ και εγώ να σας στείλω εγώ ίδιος φωτογραφίες που να είναι κάτι γεμάτη. Γιατί το απορριμματοφόρο έχει ένα δρομολόγιο.
1: Συγκεκριμένες ώρες.
0: Συγκεκριμένη ώρα. Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς τι κάναμε τώρα. Μαζεύουμε το πρωί. Τους μπλέκες πράσινοι κάτω στο κέντρο. Και το μεσημέρι μέχρι τις 3 η ώρα που κλείνουν και τα μαγαζιά, οι κάτοικοι ξαναγεμίζουν.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε δεν έχει πράσινο παρματοφόρο. Η δεύτερη βάρδια πηγαίνει και τα παίρνει μετά τις 5. Αυτή δεν είναι λογική. Να πάω να τα μαζέψω αφού βγάλουν και οι τελευταίοι. Θέλω να πω, υπάρχει ένα σχεδιασμό. Και δεν μπορεί ένα παρματοφόρο να είναι πίσω από κάτω-κάτω. Το που λέγαμε και πριν.
1: Και θα πρέπει να υπάρχει και προσωπική και ατομική ευθύνη, έτσι, για να κλείσουμε το θέμα με τα σκουπίδια.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Το βλέπετε προφανώς αυτό, δηλαδή το συναντούν οι άνθρωποι εκεί της καθαριότητας, σακούλες ανοιχτές, σκουπίδια έξω από τους κάδους? Είναι συχνό αυτό το φαινόμενο?
0: Βέβαια.
1: Και είναι και ντροπή βεβαίως.
0: Όπως και τα οπόδια, όπως και πολλά πράγματα. Ο καθένας βλέπει ότι θα περάσει ο Δήμος. Ο Δήμος δεν είναι μια γενική καθυρημένη έννοια. Ο Δήμος έχει εργάτες, εργαζόμενους. Και πολλές φορές είναι σαν να τους υποτιμάμε και να... Πώς να το πω, να τους έχουμε δεύτερη σχετική διαλογή τους ανθρώπους της καθαριότητας. Άνθρωποι είναι και αυτοί, οικογένειες έχουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό ήθελα να
0: κλείσω. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε, συγγνώμη, για την έγνοια σαν ζώα. Και ό,τι είναι υποχρεωμένος ο καθένας να πηγαίνει όπου πετάξει κάποιος που δεν εκφραστώ και να πηγαίνει να τα μαζεύει. Δεν είναι έτσι.
1: Πρέπει να σεβόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους προφανώς, κάτι που δεν γίνεται. Ναι,
0: γιατί
1: και το βλέπουμε.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι το είναι τους για να είναι πολύ καθαροί.
1: Και είναι όλη μέρα μέσα στα σκουπίδια, κυρία Αναστασίου. Δηλαδή τι να λέμε τώρα.
0: Είναι όλη μέρα μέσα στα σκουπίδια. Είναι μια ηλικίας. Είναι μια ηλικίας όλοι. Έχουν φάσει ακόμη την έκφραση του σκουπίδι με το κουτάλι.
1: Ναι. Και εμείς δεν σχεραίνουμε την κατάσταση.
0: 55-62 χρόνια και να σκύβει να παίρνει τα δικά μας. Συγγνώμη, είναι τα σκατά που τα πετάμε δεξιά και αριστερά. Δεν μπορούμε να δέσουμε μια σακούλα.
1: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι,
0: γιατί εντάξει, να λέμε για το τομέα της καθαριότητας, θέλει και προσωπικό, ότι πρέπει και οι δικοί μας εργαζόμενοι να κάνουν ακόμα καλύτερα τη δουλειά τους. Αλλά δεν πρέπει να το σεβόμαστε.
1: Και να λέμε και τα του Δήμου τα κακά και να λέμε και τα δικά μας, κύριε Αναστασίου. Σε κάθε περίπτωση έτσι.
0: Τα κακοσκήμενα. Τα είπα μόνος μου ότι παίρνει βελτίωση αυτό το κομμάτι της καθαριότητας. Από τα ωράρια, το πώς θα δουλεύουμε, τις γραμμές και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά να μην φεύγουμε από αυτό μόνο από την ευθύνη του Δήμου ή του πολίτη, η κεντρική, η πιο σοβαρή ευθύνη είναι το κεντρικού κράτους, που δεν κάνει προσλήψεις. Λέω για να μην το περνάμε και αυτό δια της πλαγίας, έχει ευθύνη η κυβέρνηση για την κατάσταση που δουν οι Δήμοι.
1: Και το έχουμε πει βεβαίως πολλές φορές. Θέλω να σας πάω και σε ένα άλλο θέμα, έτσι λίγο πριν κλείσουμε, κυρία Αναστασίου, όσον αφορά το Χιτά Ξερόλακας. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες, φιλοξενήσαμε και ένα μέλος από το συντονιστικό των κατοίκων εκεί. Υπάρχει ανησυχία όσον αφορά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση της αντιπυρικής περίοδου. Τι γίνεται σε περίπτωση που ξεσπάσει φωτιά? Υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα πυρασφάλειας εκεί στο Χιτά Ξερόλακας?
0: Ναι, ναι. Να τους κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση, θα το επιστρέψω. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει η Ξερόλακα όλα τα μέτρα ασφαλείας τόσο για τις πυρκαγιές ή για τη λειτουργία και θα μας είχαν αφήσει να λειτουργεί? Σου κάνω ανάποδα αυτό το ερώτημα.
1: Ναι. Άρα υπάρχουν
0: πρώτο,
1: μέτρα.
0: Δεύτερο. Ναι. Δεν ξέρω και το ποιος κύριος ήταν ο κάτοικος και αυτά.
1: Ο κύριος Νικολόπουλος.
0: Δεν ξέρω και όποιος κι αν είναι. Ο κύριος Νικολόπουλος είχε έρθει σε συνάντηση μαζί με τον κύριο Σβόλη και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και έγινε ενημέρωση από τους υπευθύνους του της Ξερόλακας. Και είναι ενημέρωση για τα πάντα. Αυτό σας το είπε.
1: Άρα για να ακούσει και ο κόσμος, εσείς μας λοιπόν, λέτε ότι υπάρχουν τα μέτρα.
0: Έχει κάνει έλεγχο από την πυροσβεστική το ζήτημα, η υπηρεσία της πυρασφάλειας. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε υδροφόρες οπλισμένες με νερό, έχουμε δεξαμενές γεμάτες με νερό, ο εργολάβος και οι εργαζόμενοι του Δήμου έχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με τα μηχανήματα, έχουμε πινακίδες, έχουμε ανοίξει δεύτερο δρόμο διαφυγής ανθιβικάτη.
1: Άρα υπάρχει και οργανωμένο σχέδιο άμεσης επέμβασης.
0: Όχι οργανωμένο μόνο, το έχει δει και η πυροσβεστική, έχει περάσει την πυρασφάλεια. Τα λέω αυτά γιατί τα ξέρουν. Γιατί αυτά είναι πολιτικές σκοπιμότητες που θέλει η αντιπολίτευση μέσω μερικών κατοίκων να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, άρα δεν τίθεται θέμα. Έτσι με αυτό να κλείσουμε. Δεν τίθεται θέμα.
0: Να σας πω λίγο. Και μέχρι πέρυσι, πριν τη φωτιά στην Ξερόλακα, δεν υπήρχε θέμα. Αλλά όταν από το αρχηγείο της πυροσβεστικής τους λέγαμε να ρίξουν ένα αέρα για να σβήσουν τη φωτιά πριν πέσει στην Ξερόλακα, δεν μπορώ να πάρω αυτή την ευθύνη.
1: Ναι, προφανώς. Εγώ θέλω να πω ότι έχετε προστατευτεί στο μέτρο που θα έπρεπε να προστατευτείτε. Υπάρχουν τα μέτρα. Έχουν γίνει έλεγχοι.
0: Και τα ξέρουν και τα γνωρίζουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Αναστασίου.
0: Έχει βγάλει ανακοίνωση και η Δημοτική Αρχή. Έχουμε απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις 2 και 3 φορές στην Επιτροπή Λογοδοσίας. Για τα πάντα για όλα αυτά. Και κακώς τα επαναφέρουν και φέρουν τον κόσμο σε πανικό τι θα γίνει εδώ πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί
1: οπότε
0: όλα αυτά τα κάνουν για να πιέσουν να κλείσει η Ξερόλακα. Η Ξερόλακα θέλουμε και εμείς να κλείσει. Αλλά για να κλείσει πρέπει να γίνει του Φλόκα. Να πιέσουν λοιπόν σε αυτούς που έχουν την ευθύνη να γίνει το εργοστάσιο του Φλόκα για να μείνει εδώ πέρα μόνο χιτή, να γίνει διαμόρφωση του χώρου και να υπάρχει μόνο σταθμός μεταφόρτισης και τίποτα άλλο. Αυτό να πιέσουν.
1: Κατανοητό.
0: Και ένα τελευταίο για τους υπόλοιπους να το ξέρουν. Η Ξερόλακα, το διοικητικό κομμάτι, ανήκει στο ΣΥΔΙΣΑ και στο Δήμο Πατρέων. Ο Δήμος Πατρέων υποστηρικτικά παίρνει κάποια πράγματα από τις υπηρεσίες του για να βοηθήσει για τη λειτουργία που πήρε μόλις τις αδειοδοτήσεις και λειτουργεί με όλες τις σχετικές άδειες του Υπουργείου. Ο ΣΥΔΙΣΑ έχει την ευθύνη. Απλά το λέω γιατί ούτε αυτό σας το λένε.
1: Ναι, το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε
0: το ξέρω, το γνωρίζετε. Λέω για κάποιους που βγαίνουν και μιλάνε.
1: Ναι. Το λένε και για το ΣΥΔΙΣΑ παρόλα αυτά. Λένε και για το Δήμο, λένε και για το ΣΥΔΙΣΑ. Κύριε Αναστασίου, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα. Καλημέρα. Άρα, κυρίες και κύριοι, από ό,τι καταλάβαμε, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Αρχικά, για να είναι καθαροί οι κάδοι, περνάνε τα καδοπλυντήρια. Πόσες φορές θα περάσουμε, βέβαια, είναι 8.500 οι πράσινοι κάδοι περίπου εδώ στην Αχαΐα. Και όχι μόνο στο κέντρο αλλά και περιφερειακά υπάρχει ζήτημα, περνούν όσο μπορούν και τα καδό πλυντήρια και οι υπάλληλοι του Δήμου, αλλά και τι να το κάνεις κυρίες και κύριοι, και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά φταίμε και εμείς οι ίδιοι που όπως ακούσατε και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, δυστυχώς υπάρχει ασυνειδησία, και ως προς τους κανόνες υγιεινής που θα πρέπει να τηρούμε και για το δημόσιο έτσι αίσθημα το να είμαστε όλοι υγιείς, αλλά και όσον έχει να κάνει με το σεβασμό που δείχνουμε προς τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται καθημερινά, σκουπίζουν, καθαρίζουν, μαζεύουν σκουπίδια, βρίσκονται πάνω σε ένα απορριμματοφόρο. Κάποιος μπορεί να πει ναι, είναι η δουλειά του, το διάλεξε. Όχι κυρίες και κύριοι, δεν είναι έτσι. Ναι, μεν είναι η δουλειά του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να φερόμαστε σαν ζώα. Μπορώ να το πω αυτό, ας μου επιτραπεί ο όρος.

0: πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Κάτω Βλασία, εκεί όπου μετά από 6 χρόνια απουσίας η περιοχή ξαναβρίσκει, θα λέγαμε, τον πολιτιστικό της παλμό, φιλοξενώντας μία εβδομάδα εκδηλώσεων, η οποία εβδομάδα φιλοδοξεί βεβαίως να αναδείξει και την τέχνη και την παράδοση και τη δημιουργικότητα. Από αύριο λοιπόν, 8 Αυγούστου μέχρι και 15 Αυγούστου, για μία εβδομάδα, Σάββατο με Σάββατο, το γραφικό χωριό εκεί θα μετατραπεί σε έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Θα έχει και μουσική, θα έχει και ζωγραφική, φωτογραφία βεβαίως, βιβλίο, γαστρονομία, πολύ ωραία πράγματα. Όλα αυτά, εμείς έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χρήστο Παναγιωτόπουλο, τον πολύ γνωστό βεβαίως μαέστρο, ο οποίος συμμετέχει με έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Με το φακό του ταξιδιώτη». Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αρχικά θέλω να μου πείτε λιγάκι για το τι θα δει ο κόσμος αυτή την εβδομάδα που θα επισκεφθεί την Κάτω Βλασία, γιατί έχετε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα, είστε αρκετοί που έχετε φτιάξει έτσι ένα γεμάτο πρόγραμμα.
1: Ναι, θα έχει και μουσική, δηλαδή ξεκινάμε το Σάββατο που θα έχει μια εναρκτήρια εκδήλωση με μουσική από διάφορα μέρη του κόσμου και από την Ελλάδα. Και κάθε μέρα από το Σάββατο θα υπάρχουν οι εκθέσεις των ζωγράφων που είναι του Βασίλη Κολοκυθά, της Όλγας Νικολέρη, του Νίκου Μπαφαλούκου και του Χρήστου Σπυρόπουλου. Θα είναι καθημερινά οι εκθέσεις αυτές. Έκθεση φωτογραφίας τόλμησα και εγώ να κάνω, επειδή πολλά χρόνια ταξίδευα με τη δουλειά και έχω τραβήξει κάποιες ώρες φωτογραφίες. Και έτσι θα κάνω και μια έκθεση φωτογραφίας με κάποια πράγματα που είναι από όλη την Ελλάδα τραβημένα. Παράλληλα θα έχει και το βιβλιοπωλείο Πολύεδρο, που κάποιος μπορεί να θέλει να αγοράσει ένα βιβλίο, να διαβάσει, σε διακοπές είναι, στο βουνό, κάνει και κρύο το βράδυ, οπότε είναι όλα πολύ κοντινά αυτά.
0: Εσείς ως μαέστρος τώρα, βεβαίως είστε και άνθρωπος της τέχνης έτσι, πώς καταφέρατε και συνδυάσατε τη μουσική με τη φωτογραφία?
1: Τη φωτογραφία από τα ταξίδια που κάνω χρόνια λόγω της δουλειάς, είχα τη μηχανή μου μαζί και αν έβλεπα κάτι και ήταν, τράβαγα. Μετά από 15 χρόνια τώρα, τυχαία μια μέρα τα βρήκα τις φωτογραφίες όλες αυτές και είναι πολύ αξιόλογες και περίεργες βέβαια, γιατί εγώ δεν είμαι και φωτογράφος, αλλά είχε κάποια ωραία σημεία από όλη την Ελλάδα και αυτά πάω να αναδείξω.
0: Οπότε και η δική σας η έκθεση αλλά και των υπολείπων καλλιτεχνών θα είναι στημένες από αύριο Σάββατο, εκεί που θα μπορεί ο κόσμος να έρθει.
1: Σάββατο, ναι, μπράβο, κάθε μέρα.
0: Και κάθε μέρα, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη μέρα. Θα μπορούν να έρθουν και να θαυμάσουν, να τα δουν. Είναι καθημερινές οι εκδηλώσεις.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Πιστεύετε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δίνουν πνοή στα ορεινά χωριά της Αχαΐας, όπως είναι η Κάτω Βλασία, να προσελκύσουν δηλαδή περισσότερο κόσμο?
1: Είναι φοβερό, εχθές που ήμουν επάνω γιατί στέναμε κάποια πράγματα. Ερχόσατε και λέει, έλα ρε παιδιά, μπράβο, να ζωντανέψει λίγο το χωριό, να δούμε κάτι. Είναι απομονωμένα τα χωριά, δυστυχώς. Εγώ είμαι γεννημένος στην Πάτρα, ας πούμε, δεν είμαι από χωριό. Αλλά βλέπω τους ανθρώπους, είναι παρατημένα τα χωριά, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Γι' αυτό και εμείς στην Αχαϊκή Πολιτιστική ξεκινάμε σάμα από πέρυσι και κάνουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Ορεινά Χωριά, μια δράση, και σιγά σιγά θα κάνουμε και σε άλλα χωριά.
0: Άρα είναι στο πλαίσιο αυτής της δράσης, τα ορεινά χωριά.
1: Μπράβο, ναι,
0: και
1: ορεινά
0: το
1: χωριά.
0: Η γιορτή αυτή που θα γίνει στην Κάτω Βλασία, η επταήμερη. Οπότε είναι ένας θεσμός πάντως, ο οποίος επανήλθε τώρα μετά από 6 χρόνια. Ήταν ένα μεγάλο κενό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί ήταν ο κορονοϊός, ήταν οι συνθήκες δύσκολες. Είχαμε και ένα παιδί που τον είχαμε βοηθώσει την τελευταία χρονιά, έφυγε από τη ζωή γιατί κάηκε μέσα στο σπίτι του. Και δεν ήταν και τα πράγματα ώστε να πάμε να κάνουμε.
0: Πολύ ευχάριστα. Παρόλα αυτά τώρα εσείς συνυπάρχετε, είστε πολλοί καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία, αυτό είναι το αξιοσημείωτο και είναι πολύ σημαντικό σε έναν μικρό τόπο έτσι να μπορεί κάποιος και να τον επισκεφθεί και να δει διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, γιατί το σημαντικό είναι να ταιριάξει η μουσική, οι τέχνες με τη φύση, γιατί είναι και όλα είναι μέσα στο φυσικό περιβάλλον, είναι καταπληκτικά. Mm-hmm. Αν μπορέσετε να έρθετε, να σας προσκαλέσουμε να έρθετε μια μέρα να δείτε πώς είναι.
0: Βεβαίως, άρα κύριε Παναγιωτόπουλε, έτσι αυτό ήθελα, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους νέους ανθρώπους και για τη συμμετοχή στον πολιτισμό, πόσο σημαντικό είναι και το να στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Γιατί η Κατοβλασία νομίζω ότι είναι ένα μέρος που το χειμώνα συγκεντρώνει και νεολαία. Οπότε τώρα είναι ακόμα πιο εύκολο να έρθει κανείς, αφού έχετε ετοιμάσει τόσα πράγματα.
1: Είναι σημαντικό αυτό γιατί για τα νέα παιδιά, όπως είπατε, γιατί θυμάμαι την πρώτη χρονιά που πήγαμε και κάναμε το φεστάλ το 2015, ήταν ολογέρι. Δεν υπήρχαν νέα παιδιά και μας λέγανε και οι παππούδες, δεν έρχονται τα εγγόνια λέει, στο χωριό, γιατί δεν έχει τίποτα χωριό, τι να κάνουν τα παιδιά. Και δεν και είχανε. Την επόμενη χρονιά όμως που ξέραν ότι είναι το φεστιβάλ, κάπου 70 παιδιά ήρθαν να κάνουν διακοπές εκείνες τις μέρες.
0: Που διαλέγουν έτσι. Ναι, μπράβο. Και διαλέγουν διαφορετικό είδος τουρισμού. Ήταν ένα κίνητρο αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι, που ήταν ένα κίνητρο. Λέει, πάμε και εμείς να δούμε κάτι εκεί πέρα. Είχαμε κάνει και συναυλία με το Φεγγάρι, με Πιάνο με ωρά και ροκ συναυλία. Και φέτος πάλι έχουμε μια ροκ συναυλία, ας πούμε. Τα παιδιά έρχονται όταν ξέρουν ότι υπάρχει κάτι. Σε ένα νησί που είναι. Σε ένα νησί, λέω, συγγνώμη. Σε ένα χωριό που δεν έχει τίποτα. Δεν πάνε τα παιδιά. Πού να πάμε τώρα στο χωριό, πάνε οι παππούδες. Είναι νεκρό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς και μέσω της τέχνης.
0: Και νομίζω ότι τα καταφέρνετε πολύ καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Τώρα χθες έγινε ένας πανικός εκεί πέρα, μαζεύτηκαν γύρω στα 30 άτομα, περνούσαν, ω μπράβο ρε παιδιά, ήρθατε, λέει, να δούμε και εμείς κάτι.
0: Και εκεί βεβαίως να πούμε ότι έχει να πιούνε και καφέ, έχει και για φαγητό, έτσι δεν είναι?
1: Έχει τα πάντα.
0: Και για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει, και είναι ελεύθερη είσοδος. Δεν χρειάζεται κανείς να πληρώσει κάτι για να έρθει.
1: Βέβαια, όχι. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι ελεύθερες και μέσα στη φύση.
0: Μπράβο σας κύριε Παναγιωτόπουλε και σε εσάς και στους υπόλοιπους συντελεστές και στις δράσεις αυτές που κάνετε στα ορεινά χωριά. Ευχόμαστε να δούμε και άλλα περισσότερα στο μέλλον. Εμείς τώρα σας ευχόμαστε καλή επιτυχία από αύριο, έτσι, μέχρι και το άλλο Σάββατο.
1: Από αύριο, ναι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ. Και εμείς, και εμείς.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Κάτω Βλασία. Λοιπόν, εκεί έντονος πολιτιστικός παλμός. Μία γεμάτη εβδομάδα εκδηλώσεων. Θα έχει και μουσική, θα έχει και εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής και πολύ ωραία πράγματα. Είναι μια ευκαιρία να επισκεφτείτε το βουνό.

0: Και αλλάζω θεματολογία, κυρίες και κύριοι, γιατί η επικαιρότητα έχει πάρα πολλές εκφάνσεις και πάρα πολλά πρόσωπα. Είναι μια περίοδος που γνωρίζω ότι πολλές οικογένειες έχουν αυξημένες ανάγκες, πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Είδα μια έκκληση που απίφθινε το Φωτεινό Αστέρι για άμεση βοήθεια, διότι τα αποθέματα τροφίμων και βασικών ειδών έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Μια έκκληση η οποία με στεναχώρησε πολύ, με συγκίνησε πάρα πολύ. Πρόκειται για έναν οργανισμό, το ξέρουμε όλοι, το Φωτεινό Αστέρι. Υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί και πάρα πολλές, έτσι, πάρα πολλοί φορείς που προσπαθούν να κάνουν έργο και να βοηθήσουν πολλές οικογένειες, και το Φωτεινό Αστέρι είναι μία από αυτές. Καθημερινά βοηθούν ευάλωτες οικογένειες και με παιδιά και χωρίς παιδιά που βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα στοιχεία είναι άκρως αποκαρδιωτικά. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι σύμφωνα με το Φωτεινό Αστέρι 150 οικογένειες, εκεί βεβαίως προσθέστε άτομα, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς τα απαραίτητα ακόμη και τις ημέρες του 15 Αυγούστου. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Φωτεινού Αστεριού, ο κύριος Χρήστος Σπηλιόπουλος, για να συνομιλήσουμε μαζί του για τις ανάγκες και να κάνουμε έτσι λίγο πιο δυνατή αυτή την έκκληση. Κύριε Σπηλιόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μπαλαφούρη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δυστυχώς είδαμε την έκκληση που κάνατε για βοήθεια. Μιλάμε για πολύ δύσκολες καταστάσεις, έτσι, 150 οικογένειες οι οποίες κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να μην έχουν ούτε τα βασικά.
1: Ακριβώς, σήμερα δεν θα μιλήσουμε με όμορφα λόγια.
0: Ναι.
1: Τα τρόφιμα δυστυχώς τελείωσαν. Και πίσω από αυτή τη φράση δεν υπάρχει απλώς μια άδεια αποθήκη. Υπάρχουν 150 οικογένειες που περιμένουν. 150 οικογένειες που αύριο μπορεί να ανοίξουν το ντουλάπι τους και να μην έχουν τίποτα.
0: Πώς μπορεί να αισθάνεστε, πώς μπορεί να αισθάνεστε όταν βλέπετε τις αποθήκες να αδειάζουν, εσείς που διαχειρίζεστε, έτσι, όλα αυτά τα ζητήματα, και όταν έρχεται κόσμος που σας λέει χρειάζομαι βοήθεια? Τι κάνετε?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάζεται κάθε φορά να αντιμετωπίσουμε όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, το οποίο τώρα τελευταία φτάνουμε συχνά. Δυστυχώς μεγάλες οι ανάγκες και πολύ λίγη προσφορά. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα να πεις στον άλλον δεν έχουμε τρόφιμα, δεν έχουμε αποθέματα, δεν μπορούμε να σας δώσουμε τίποτα, ούτε απλά ένα γάλα για το παιδί σας. Όμως αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν κάτι από εμάς. Αυτό κυριολεκτικά εμάς ψυχολογικά μας διαλύει. Γιατί ένας άνθρωπος που έρχεται σε σένα για βοήθεια, δεν μπορείς εύκολα να του πεις δεν έχω, δεν σου δίνω. Είναι πολύ δύσκολο, και ειδικά όταν έχεις απέναντί σου μια μητέρα, ένα παιδί, ένα άρρωστο παιδί. Βλέπεις τους ανθρώπους, βλέπεις την αγωνία τους να δοκιμάζονται, βλέπεις τα μάτια τους. Καμιά φορά μια ερώτηση θέλουν να κάνουν και δεν τολμούν ούτε να πούνε. Θα υπάρχει κάτι αύριο να φάω στο σπίτι μου? Καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Μιλάμε για 150 οικογένειες. Οι 150 οικογένειες, σε πόσα άτομα, πόσα άτομα σημαίνει ότι πρέπει εσείς να εξυπηρετήσετε, να βοηθήσετε?
1: Κοιτάξτε, δείτε, 150 οικογένειες είναι από 3 με 4 παιδιά. Υπολογίζετε τώρα για πόσα άτομα μιλάμε.
0: 1.300 άτομα σίγουρα, ναι.
1: Ναι, συν να πούμε και οι 35 οικογένειες τις οποίες εξυπηρετούμε από την Κουζίνα Αγάπης που έχουν άρρωστα παιδιά.
0: Άρα αυτοί οι άνθρωποι είναι οικογενειάρχες, έχουν πολυτεχνή.
1: Είναι μοναγιακές οικογένειες, είναι οικογενειάρχες. Είναι και κάποιες, καμιά φορά μας έρχονται και από τις δημόσιες υπηρεσίες, περισσότερο από το νοσοκομείο, και άνθρωποι οι οποίοι είναι αλλοδαποί, και μέχρι να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει το κράτος, γιατί υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατία, απευθύνονται πρώτα σε εμάς αν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε λίγο, γιατί και αυτοί οι συνανθρωποί μας είναι, δεν είναι κάποιοι ξένοι. Ξένοι μπορεί να είναι στην υπηκότητα, αλλά είναι συνανθρωποί μας στη στιγμή που ζουν στη χώρα μας. Και ποια χώρα, δηλαδή η χώρα?
0: Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει διάκριση. Ναι, είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, αυτοί οι οποίοι απευθύνονται.
1: Όταν έρχεται τώρα ο αλλοδαπός και έχει μικρό παιδί, δεν μπορώ να του πεις εγώ το παιδί σου δεν του δίνω.
0: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Σπηλιόπουλε, δεν ξέρω, επειδή συζητάτε σίγουρα μαζί τους, όχι μόνο οι αλλοδαποί, λέω και οι μεδαποί εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν απευθυνθεί πρώτα στο Δήμο, έχουν απευθυνθεί σε κάποια αρμόδια υπηρεσία και στη συνέχεια έρχονται σε εσάς, ή έρχονται πρώτα σε εσάς? Δηλαδή, θέλω να πω,
1: ο Δήμος Πατρέων... έχουν πάει στις υπηρεσίες του Δήμου,
0: Ναι. Και δεν έχουν βοηθηθεί θεμάτια, και έτσι αλλά, στη συνέχεια έρχονται σε εσάς.
1: Ναι, έρχονται πιο πολύ, όχι, έρχονται σε εμάς με την προϋπόθεση ότι και εμείς έχουμε ελέγξει, όπως ελέγχει και ο Δήμος ακριβώς, γιατί και εμείς από εκεί ξεκινήσαμε, από την ομάδα ε του Δήμου. Και απλά έρχονται και σε εμάς. Αλλά μην νομίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι ότι υπερκαλύπτονται από τις δημόσιες υπηρεσίες και απλά σε εμάς, επειδή σε εντεμπέληδες έρχονται για να πάρουν.
0: Τι παίρνουν τα απαραίτητα έτσι, τα απαραίτητα τους δίνουν.
1: Δεν παίρνουν, δηλαδή, δεν δίνουμε και τίποτα τρελά
0: πράγματα.
1: Μην ακούει
0: ο κόσμος και νομίζει ότι έρχονται, τρώνε, πίνουν τζάμπα. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται και παίρνουν λίγα πράγματα, απαραίτητα, ίσα για τη διαβίωσή τους. Και πολλές φορές είναι και στερημένα αυτά τα πράγματα για να μπορέσετε να τα δώσετε σε όλους, να καλύψετε όλες τις ανάγκες. Προφανώς και δεν δίνεται όσα
1: δεν
0: θα χρειάζονταν στην πραγματικότητα.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε τη δυνατότητα να δίναμε σε όλους. Να τους δίναμε έστω και τα τρόφιμα 10 ημερών.
0: Έχει μειωθεί η προσφορά. Έχει μειωθεί η προσφορά.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό ίσως οφείλονται και στον τρόπο, πώς να το πούμε, τα καινούργια μέτρα με ακριβή βενζίνη, ακριβά σούπερ μάρκετ.
0: Δεν έχει να κάνει δηλαδή με την νοοτροπία του κόσμου ότι α, εγώ δεν θα βοηθήσω, δεν θα δώσω. Έχει να κάνει ότι και ο κόσμος πλέον έχει πρόβλημα.
1: Δύσκολο.
0: Οικονομικό.
1: Βέβαια. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, με 2 ευρώ τη βενζίνη, ατρόφιμα στο Θεό, ο άλλος το σκέπτεται, έχει και αυτός ένα κοστολόγιο στην διαβίωσή του. Άρα σημαίνει ότι θα κοιτάξει πρώτα να ζει στην οικογένειά του και μετά ό,τι περισσεύει να μπορεί να βοηθήσει.
0: Εσάς τι σας δείχνουν τα στοιχεία, υπάρχει αύξηση στις οικογένειες που ζητούν βοήθεια, κύριε Σπηλιόπουλε?
1: Υπάρχουν και δυστυχώς τους βάζουμε σε αναμονή γιατί δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Έρχονται νέα ζευγάρια τα οποία έχουν μείνει από δουλειά ή δουλεύανε κάπου εποχιακά και έρχονται για βοήθεια και δυστυχώς δεν μπορούμε. Τους το λέμε ότι τώρα εξυπηρετούμε αυτούς που έχει γραμμένους. Δεν μπορούμε καινούργιους. Μακάρι να μπορούσαμε, μακάρι να υπήρχε μια δυνατότητα, μακάρι να υπήρχε μια τράπεζα τροφίμων ευρωπαϊκή να μας προμήθευε με τρόφιμα, να τους δίναμε και εμείς, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοια.
0: Πάντως βλέπουμε, στιγμή,
1: είμαι στην αποθήκη, κοιτάω, το μόνο που υπάρχει λίγο, αν το μπορούμε να το πούμε, είναι χαρτί υγείας, έτσι, και λίγες φρυγανιές.
0: Θέλετε να μας πείτε, να ακούσει ο κόσμος για να περάσουμε στα πρακτικά τώρα, γιατί πραγματικά αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει έστω και στο ελάχιστο είναι πολύ σημαντικό. Ποια είναι τα είδη πρώτης ανάγκης που έχουν τη μεγαλύτερη έλλειψη, γιατί πλησιάζει 15 Αύγουστος και ξέρουμε ότι γενικά το πρόβλημα είναι μεγάλο όλο το χρόνο, αλλά ειδικά στην περίοδο γιορτών.
1: Το πρώτο και βασικότερο είναι το γάλα που είναι για τα παιδιά. Και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα, ζυμαρικά, όσπρια, για τα παιδιά πρωινό, κουνφλέις δηλαδή και τέτοια.
0: Ζυμαρικά κρέατα μπορεί να φέρει κανείς τέτοια πράγματα.
1: Και βέβαια, και βέβαια. Κρέατα δυστυχώς δεν φέρνει κανένας. Σπάνιο αυτό, πολύ σπάνιο. Και παρόλα αυτά η πολυτουργή, να πω, και η κουζίνα αγάπης που έχουμε.
0: Εκεί 35 οικογένειες μας είπατε εξυπηρετούνται καθημερινά.
1: Καθημερινά, όποτε έχουμε.
0: Όποτε έχετε.
1: Γιατί δυστυχώς.
0: Τι σημαίνει αυτό, κύριε Σπηλιόπουλε? Δηλαδή υπάρχει κόσμος που μπορεί να έρχεται και να του λέτε δεν έχουμε φτιάξει σήμερα, δεν έχουμε υλικά, δεν μπορέσαμε να μαγειρέψουμε.
1: Μας στέρνουν τηλέφωνο και λένε τι έγινε, θα έρθουμε, και του λέμε δυστυχώς όχι, δεν μαγειρέψαμε, δεν έχουμε. Γιατί εμείς πάντα τους παίρνουμε τηλέφωνο, μαγειρεύαμε 3 φορές την εβδομάδα. Μετά μειώθηκε στις 2 και τώρα έχει γίνει μια φορά την εβδομάδα και αυτό αν.
0: Και νομίζω ότι για να μπορέσουμε όλοι πιο εύκολα να κατανοήσουμε τη θέση αυτών των ανθρώπων είναι να προσπαθήσουμε, κύριε Σπηλιόπουλε, να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση τους, τον εαυτό μας στο να μην έχει να φάει μία μέρα, να μην έχει να φάει δεύτερη μέρα, να χρειάζεται να παίρνεις τηλέφωνο και να ρωτάς εάν έχει φαΐ, να έρθεις να πάρεις για την οικογένειά σου. Μιλάμε για τραγικές συνθήκες και καταστάσεις που
1: μπορώ
0: δεν
1: μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Βεβαίως, να μας πείτε.
1: Από ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά. Όταν κλείσουν το μαγαζί τους, που σημαίνει ότι έχουν φτάσει στο χείλος της καταστροφής, δεν κλείσει το μαγαζί σου για πλάκα. Λοιπόν, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πούν σε ταμεία ανεργίας αν χρωστάνε ή να έχουν κάποια βοηθήματα και τέτοια. Καταλαβαίνετε, αυτοί οι άνθρωποι από τη μια μεριά να έχουν τη δουλειά τους και από την άλλη μεριά να μην έχουν να ταΐσουν την οικογένειά τους. Γιατί σε εμάς έχει συμβεί αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και όχι μία φορά μόνο.
0: Και βεβαίως αυτή τη θέση θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε, κυρία Σπηλιόπουλε, που μπορεί η επιχείρησή του σήμερα να πηγαίνει καλά, η δουλειά του να είναι εντάξει, την άλλη μέρα να τον διώχνουν, την άλλη μέρα να κλείνει η επιχείρησή του. Ο καθένας θα μπορούσε να βρεθεί σε αυτή τη θέση.
1: Ο καθένας μας, όχι μόνο
0: ο καθένας
1: μας. Μπορεί να βρεθεί σε αυτή.
0: Έτσι ακριβώς. Ο καθένας μας. Άρα, κύριε Σπηλιόπουλε, επειδή κλείνοντας, θέλω να μου πείτε πώς μπορεί να βοηθήσει όποιος θέλει να βοηθήσει, να μας πείτε μία ακόμη φορά που είναι τα γραφεία του οργανισμού.
1: Τα γραφεία μας είναι Βορείου Ηπείρου και Θεμιστοκλέους. Mm-hmm. Το τηλέφωνο του κινητό μας μπορεί να μας βρουν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας στο 6981-044-800.
0: Mm-hmm. Και στο διαδίκτυο βεβαίως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Και στο διαδίκτυο μπορούν να αποφευθούν mm-hmm. μέσα να μας βρουν. Όπως επίσης μπορούν μέσα από τα σούπερ μάρκετ mm-hmm. να δώσουν μια παραγγελία να πάμε να την πάρουμε mm-hmm. ή να δώσουν κάποιες μικρές δωροεπιταγές, τις οποίες θα δώσουμε στους ανθρώπους για να πάρουν αυτό που ακριβώς χρειάζεται. Γιατί το να τους δώσεις τα μακαρόνια, δεν τρώγονται τα μακαρόνια μόνο τους. Mm-hmm. Θέλουν και το λάδι, θέλουν και το τυράκι τους. Θέλουν και τις σάλτσες για να φάνε τα παιδιά.
0: Ναι. Κατανοητό, κύριε Σπηλιόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Δυσάρεστο το θέμα, πρέπει να τα αναδεικνύουμε όλα όμως, γιατί είναι στην επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σπηλιόπουλε, θα τα πούμε και πάλι.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Μακάρι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς με κάποιο τρόπο, έστω κάποιος που μπορεί να ευαισθητοποιηθεί μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και να βοηθήσει με κάποιο τρόπο, έστω και στο ελάχιστο, κυρίες και κύριοι. Δεν είπαμε να πάτε να αγοράσετε τα ψώνια του σούπερ μάρκετ μια ολόκληρη εβδομάδα, αλλά μία τσαντούλα με δύο μακαρόνια, μία σάλτσα, τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι έχουμε τη δυνατότητα, όλοι, από το υστέρημα του ο καθένας, γιατί ακούσατε ότι υπάρχουν οικογένειες, είναι 150 οικογένειες οι οποίες δεν έχουν ούτε φαγητό για την ημέρα, ούτε για τους ίδιους, αλλά ούτε για τα παιδιά τους. Πολύ βασικό γι' αυτό, και η πρώτη ανάγκη είναι σε γάλα, πέρα από τα υπόλοιπα βασικά τρόφιμα. Πάω σε διαφημίσεις και γυρίζω.

0: φύγουμε για διαφημίσεις, έχω μία δυσάρεστη είδηση. Πριν από λίγη ώρα σημειώθηκε μια οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Μητέρα και γιος οι νεκροί. Μία με τοπική σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ. Το πιο βεβαίως ανατριχιαστικό είναι ότι υπάρχει βίντεο, ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης, το οποίο κυκλοφορεί στις σελίδες τις ενημερωτικές, τις ειδησιογραφικές. Ο οδηγός του φορτηγού είναι τραυματισμένος, ανασύρθηκε όμως σε αρκετά καλή κατάσταση. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 24χρονος γιος και η 43χρονη μητέρα ήταν η συνοδηγός. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη η σύγκρουση, τι ακριβώς έγινε. Πάντως όλα παραμένουν υποδιερεύνηση και ξαναλέω, το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι υπάρχει βίντεο από την πρόσκρουση, σύγκρουση εκεί του τροχαίου αυτού δυστυχήματος. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, άλλοι δύο νέοι άνθρωποι, μία οικογένεια χάθηκε.
1: Η ώρα είναι 11:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Και πάμε τώρα μια βόλτα από τον Ερήμανθο, εκεί όπου η Δημοτική Αρχή του κυρίου Μπαρή συνεχίζει τη θητεία της με νέα πρόσωπα. Έγιναν κάποιες αλλαγές στο τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχουν βεβαίως νέες ευθύνες. Θέλω να επικεντρωθούμε σε ένα πρόσωπο, είναι η κυρία Ελένη Χριστοδουλοπούλου, η οποία πλέον αναλαμβάνει καθήκοντα αντιδημάρχου σε ένα βεβαίως ιδιαίτερα ευρύ χαρτοφυλάκιο, γιατί περιλαμβάνει και την κοινωνική αλληλεγγύη και την παιδεία και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τον τουρισμό, τη δημοτική περιουσία και τα αδέσποτα ζώα. Και αυτό το οποίο μου κίνησε περισσότερο την προσοχή είναι το γεγονός ότι η κυρία Χριστοδουλοπούλου είναι η νεότερη αντιδήμαρχος του Δήμου Ερημάνθου. Δεν λέμε ποτέ για μια γυναίκα την ηλικία της, δεν πρόκειται να τη ρωτήσω. Πάντως έχει παρουσία και ειδικά τα τελευταία 2,5 χρόνια ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Ερημάνθου. Θέλω να τη γνωρίσουμε, γιατί ξαναλέω, είναι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να μας πει περισσότερα για τη νέα της θητεία και για το έργο της. Κυρία Χριστοδουλοπούλου, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε είστε που είστε μαζί μας. Χαιρόμαστε πολύ. Είστε νεότατοι καταρχήν. Ξαναλέω, δεν λέμε ηλικία, αλλά δεν βλέπουμε.
1: Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Την Τρίτη κλείνετε 29.
0: Είστε 29 ετών. Ξαναλέω, νεότατοι. Δεν το συζητάμε. Δεν βλέπουμε τόσο νέα άτομα πλέον στον χώρο της πολιτικής, στο Δήμο, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ειδικά σε ένα Δήμο ο οποίος δεν είναι από τους κεντρικότερους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ισχύει, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαστε ένας Δήμος μικρός, ορεινός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την νοοτροπία των προηγούμενων ετών. Ωστόσο, υπάρχει ένα βήμα για τους νέους. Mm-hmm. Είμαι καταρχάς τιμή μου για να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ερημάνθου, τον Θόδωρο Μπαρή, από καρδιάς, για την ανάθεση αυτού του χαρτοφυλακίου. Ήδη από τα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας μας ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος είχα αναλάβει τον τομέα του πολιτισμού, αθλητισμού, νεολαίας. Τώρα διευρύνθηκε. Mm-hmm. Οπότε είναι μεγάλη χαρά και για μένα να εκπροσωπώ τη νέα γενιά, τους ανθρώπους που έχουμε ζήσει διάφορα και διάφορες κρίσεις, είτε οικονομική, υγειονομική κτλ. Mm-hmm. Πρέπει οι άνθρωποι να ασχολούμαστε με τα κοινά. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να δώσω, πόσο μάλλον οι νέες γυναίκες. Γι' αυτό το λόγο και εγώ θα προσπαθήσω από πλευράς μου να κάνω πράγματα και να δοθούν ευκαιρίες mm-hmm. σε όλους τους τομείς που έχω αναλάβει και στην κοινωνική αλληλεγγύη, πόσο μάλλον και στην ισότητα των φύλων, γιατί είμαι και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. Mm-hmm. Έχουμε κάνει και μια επιτυχημένη μερίδα από τον περασμένο Νοέμβριο σε σχέση με τα θέματα κατά της κακοποίησης.
0: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι είστε και πολύ δραστήρια στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, πέρα από τη μεγάλη ευθύνη που βεβαίως είχατε, αλλά και πλέον έχετε, γιατί το χαρτοφυλάκιο είναι ακόμα πιο ευρύ, υπάρχει εμπιστοσύνη από πλευράς του Δημάρχου. Από ό,τι καταλαβαίνω, θέλετε να τονίσετε και τη συμμετοχή της νέας γενιάς στην αυτοδιοίκηση. Είναι πολλά.
1: Είναι πολλά όμως. Και εντάξει, είναι, από πλευράς μου έχω τη διάθεση να ασχοληθώ με όλα αυτά. Mm-hmm. Είναι τομείς που χρειάζεται να πάνε ένα βήμα πιο μπροστά, γιατί θέλουμε να δώσουμε σημασία στην ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή είμαστε μια περιοχή με τις προκλήσεις που έχει ένας ορεινός δήμος και στην αγροτική οδοποιία, να υπάρχουν σωστές υποδομές, να μπορούμε mm-hmm. να εξασφαλίσουμε τα ζωτικά της καθημερινότητας. Ωστόσο, είναι σημαντικό και η παιδεία, να προσπαθούμε να κρατάμε ζωντανά τα σχολεία μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε και με την ερημοποίηση της Υπαίθρου υπάρχει μια κρίση σε αυτό. Προσπαθούμε και για τους λίγους μαθητές που υπάρχουν να τους εξασφαλίζουμε ισότιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, που mm-hmm. είναι ένα βασικό mm-hmm. αγαθό για mm-hmm. όλους.
0: Άρα έχετε ήδη θέσει τα πρώτα ζητήματα σε προτεραιότητα κάπως στο μυαλό σας, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, φυσικά. Θα δημιουργήσουμε και Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Mm-hmm. Είναι μια πρόθεση που είχαμε και το προηγούμενο διάστημα. Απλά περιμέναμε και τις αλλαγές του νέου κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι mm-hmm. άλλαξε λίγο το πλαίσιο. Οπότε, με ό,τι προβλέπει ο κώδικας από αρχές του χρόνου, mm-hmm. θα ξεκινήσουμε και αυτό. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και δράση, θα έλεγα, για να κινητοποιηθούν περισσότεροι νέοι να μάθουν mm-hmm. την αυτοδιοίκηση. Είναι σημαντικό στις ημέρες μας να υπάρχουν ευκαιρίες να οι νέοι άνθρωποι να έρχονται πιο κοντά στους θεσμούς, να καταλαβαίνουν τη λειτουργία τους και να μπορούν να εκφράζουν και αυτοί τη δική τους γνώμη.
0: Γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση, κυρία Χριστοδουλοπούλου, βλέποντας όμως ότι ακόμα και σε εσάς ένα νέο άτομο, σε ένα νέο άνθρωπο δίνεται μια τέτοια ευκαιρία, φαντάζομαι ότι και μέσα από αυτό μπορεί να παίρνουν και άλλοι το θάρρος ότι να, κι εγώ μπορώ να ασχοληθώ, θα μου δοθεί και εμένα η ευκαιρία, γιατί ξέρετε αυτό δεν είναι σύνηθες.
1: Σίγουρα.
0: Βέβαια, σίγουρα έχετε παλέψει και έχετε δουλέψει έτσι σε κάθε περίπτωση. Δεν λέω αυτό.
1: Εννοείται. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Και από πλευράς μου προσπαθώ να δώσω και αυτό το παράδειγμα. Είναι σίγουρα με σκληρή δουλειά, με υπομονή, επιμονή. Και πόσο μάλλον όταν καλώς ή κακώς υπάρχουν και νοοτροπίες δύσκολες, οι οποίες πρέπει κανείς να σπάσει στερεότυπα για να μπορέσει να κυριαρχήσει κατά κάποιο τρόπο σε ένα χώρο. Που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν και πολλές δυνατότητες για τους νέους ανθρώπους.
0: Και για τις γυναίκες.
1: Προφανώς. Κατά ψήματα είναι ευρωκρατούμενος ο χώρος.
0: Ναι, αλλά όταν υπάρχουν έτσι δυναμικές παρουσίες όπως εσείς, νομίζω ότι σιγά σιγά κερδίζουμε, κάνουμε κάποια βήματα. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πολλά. Βεβαίως, επειδή έχετε ασχοληθεί και με τον πολιτισμό και επειδή και ο Ερήμανθος έχει σημαντικό και φυσικό πλούτο και πολιτιστικό βεβαίως, θέλω να μου πείτε πώς θα κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί φαντάζομαι είναι ένας στόχος να ενισχύσετε και μέσα από τις δράσεις που θα κάνετε, την εξωστρέφεια και να προσελκύσετε και άλλους επισκέπτες στην περιοχή.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε ξεκινήσει να το χτίζουμε ήδη από την αρχή της δημοτικής μας θητείας και με τη δημιουργία του τουριστικού μας οδηγού, ένα έργο στο οποίο έχω συμβάλει και εγώ στην υλοποίησή του. Αυτό είναι ένας τρόπος που προσπαθούμε να προβάλλουμε το Δήμο μας. Για πρώτη φορά υπάρχει συγκεντρωμένο υλικό που μπορεί να διαβάσει κανείς και για ιστορικά στοιχεία, για τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού που υπάρχουν στην περιοχή μας σαν δυνατότητες, ακριβώς επειδή έχουμε παρθένα μέρη, περιοχές Natura στα βουνά μας, έχουμε λίμνες, το φράγμα Πύρου Παραπύρου, η λίμνο δεξαμενή Δασκά, υπάρχουν πολλά όμορφα τοπία που αξίζει κανείς να επισκεφτεί και για την γαστρονομία της περιοχής. Ένας άλλος σημαντικός θεσμός εξωστρέφειας είναι η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας, η οποία θέλω να επικοινωνήσω και μέσα από την εκπομπή σας. Θα είναι φέτος από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Είναι εδώ στη Χαλανδρίτσα, στο Λιθόστρωτο. Ένας θεσμός, όπως προείπα, με κομβικό ρόλο για το Δήμο μας. Ουσιαστικά κινητοποιεί τους πάντες. Την επιχειρηματικότητα, τον αγροτικό κόσμο, τους νέους. Θα υπάρχουν δράσεις φέτος με όλους τους συνδιοργανωτές μας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο Επιμελητήριο Αχαΐας, το Πράσινο Ταμείο φυσικά, τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Χαλανδρίτσας, ο οποίος ξεκίνησε το 1998 την έκθεση αυτή και πέρασε στη συνέχεια στο Δήμο. Υπάρχει μια αρκετή όρεξη, θα έλεγα, για να πλαισιώσουμε αυτή την έκθεση, για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και στον αγρότη να ενημερωθεί, στους νέους ανθρώπους και σε ό,τι αφορά γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής μας.
0: Και βεβαίως κάθε χρόνο εξελίσσεται, οπότε θα τα πούμε και πάλι εκεί 3 με 6 Σεπτεμβρίου. Κάτι τελευταίο, κυρία Χριστοδουλοπούλου, έτσι θέλω πριν κλείσουμε, γιατί φαντάζομαι όλοι θέτουμε τους στόχους μας, όλοι βάζουμε το δικό μας προσωπικό στοίχημα. Ποιο είναι το δικό σας ως νέα αντιδήμαρχος?
1: Το δικό μου προσωπικό στοίχημα είναι να αφήσω ένα ορατό αποτύπωμα σε όλους τους τομείς τους οποίους έχω αναλάβει και να αναβαθμιστεί έστω και κατελάχιστον η ποιότητα της ζωής στον ανθρώπο, των ανθρώπων στον Ερήμανθο. Στους νέους ανθρώπους να δουν και οι ίδιοι ότι αξίζει να μένει κανείς εδώ. Ξέρετε, εγώ επιλέγω να μένω στο χωριό παρά το γεγονός ότι και λόγω των σπουδών μου είχα την ευκαιρία και στην πρωτεύουσα να μείνω και να κυνηγήσω περαιτέρω επαγγελματικές ευκαιρίες. Θεωρώ ότι αξίζει να δώσουμε στον τόπο μας τη σημασία που πρέπει και να παλέψουμε γι' αυτόν.
0: Μπράβο σας, κυρία Χριστοδουλοπούλου. Θα τα πούμε και πάλι, είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί έχετε πολλά να μας πείτε και να κάνετε και στο Δήμο Ερημάνθου. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Χριστοδουλοπούλου. Είναι μόλις 29 ετών η κυρία Χριστοδουλοπούλου, έτσι, και βεβαίως έχει ένα πάρα πολύ δυνατό χαρτοφυλάκιο και βαρύ, θα λέγαμε, ως βεβαίως αντιδήμαρχος στο Δήμο Ερημάνθου. Ένας νέος άνθρωπος, και γι' αυτό και θέλαμε να το αναδείξουμε και να συνομιλήσουμε μαζί της και να την γνωρίσουμε καλύτερα.

0: πάμε τώρα σε μια μεγάλη μουσική βραδιά που ετοιμάζεται στη Βάρδα Ηλίας με τον Πάο Βάρδας βεβαίως να διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση, μια εκδήλωση που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου την 3η 11 Αυγούστου στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα υπάρχει σκηνή βεβαίως μουσική που θα φιλοξενήσει τρεις αγαπημένους καλλιτέχνες, Νίκο Κουρκούλη, Ελευθερία Ελευθερίου, Χριστίνα Σάλτη. Πολύ ωραία ονόματα νομίζω σε όσους ακούνε ελληνικό λαϊκό, μια βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Γκουβίτσας, γενικός αρχηγός του ΠΑΟ Βάρδας. Καλή σας ημέρα κύριε Γκουβίτσα.
1: Καλή σας ημέρα κυρία Μπαλαφούτη, καλή σας ημέρα.
0: Τι ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει για την Τρίτη.
1: Πράγματι και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο χώρο που θα γίνει η συναυλία. Γίνονται πυρετώδεις προετοιμασίες με τη βοήθεια του Δήμου και του Δημάρχου μας του κυρίου Λέτζα. Να υποδεχτούμε τον κόσμο, να περάσει καλά, γιατί αυτό το event έλειψε δύο χρόνια από την περιοχή μας. Ο κόσμος το ζητάει. Έχει καθιερωθεί πλέον όλα τα χρόνια και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, να ευχαριστηθεί και ο κόσμος, να διασκεδάσει και το τριήμερο της Παναγίας που έρχεται, να περάσουμε καλά.
0: Είναι το μόνο σίγουρο ότι ο κόσμος θα διασκεδάσει. Βεβαίως εγώ αντιλαμβάνομαι από μόνη μου ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, μπορείτε να μου δώσετε κι εσείς μια εικόνα, γιατί εκεί πάει με κρατήσεις. Πώς γίνεται δηλαδή, κάποιος που θέλει να έρθει?
1: Πράγματι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθημερινά ναι, γίνονται κρατήσεις, αλλά και ο κόσμος ο απλός που μπορεί να έρθει, δηλαδή. Υπάρχει τεράστιος χώρος για όλους. Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά και να ευχαριστηθεί και ο κόσμος.
0: Υπήρχε ένα διάλειμμα 2 ετών, έτσι, οπότε τώρα φαντάζομαι...
1: Πράγματι. Και είχε καθιερωθεί αυτό, για να λέμε την αλήθεια, κάθε χρόνο. Και ο κόσμος λίγο του έλειψε αυτό το event, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, και νομίζω ότι με τα ονόματα που έχετε διαλέξει την επιλογή των καλλιτεχνών, δηλαδή τώρα Νίκος Κουρκούλης, Ελευθερία Ελευθερίου, Χριστίνα Σάλτη, απευθύνεστε σε ένα μεγάλο κοινό, το καταλαβαίνετε.
1: Ακριβώς. Η προσπάθεια που έγινε ήταν για να καλύψουμε όλο το φάσμα το μουσικό, ας το πούμε έτσι.
0: Και πόσο δύσκολο είναι να το προετοιμάσετε όλο αυτό? Βεβαίως υπάρχει συνεργασία.
1: Θέλει αγώνα, η αλήθεια είναι. Θέλει αγώνα μεγάλο. Θέλει αγώνα, θέλει τρέξιμο μεγάλο. Αλλά έχουμε την αμέριστη συμμετοχή του Δήμου και μας βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και είναι και πολύ σημαντικό να πούμε εδώ για έναν αθλητικό σύλλογο, όπως είναι ο ΠΑΟ Βάρδας. Είναι σημαντικό να δραστηριοποιήσετε και να βγαίνετε έτσι σε μια δόση εξωστρέφειας και έξω από το αθλητικό κομμάτι.
1: Βέβαια. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι έτσι. Το αθλητικό, είναι και το κοινωνικό κομμάτι, το πολιτιστικό, να το πούμε έτσι.
0: Να ρωτήσω όμως εγώ κάτι τώρα και σε αθλητικό επίπεδο, μιας και σας έχουμε μαζί μας. Γιατί δεν θα πούμε μόνο για την εκδήλωση.
1: Ωραία.
0: Θα πούμε και για την εκδήλωση βεβαίως. Έχετε κάνει μεγάλη ανανέωση στο ρόστερ, έτσι.
1: Μεγάλη
0: έχετε πολλά νέα αποκτήματα.
1: Πολύ σωστά το αναφέρετε. Η ομάδα έχει καθαρά στόχο, όχι το πρωτάθλημα εδώ το τοπικό, την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει συζητηθεί για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Με το υπάρχον ρόστερ.
1: Τεράστιες προσπάθειες για να ανέβει η ομάδα εκεί που της αξίζει, στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Και είστε ένα από τα μεγάλα φαβόρη για την κατάκτηση, έτσι, του πρωταθλήματος.
1: Όμως, να μιλήσει λίγο αγωνιστικά, όλα μέσα στο γήπεδο αυτά. Από λόγια.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πάντως έχετε και από την ποδοσφαιρική αγορά της Αχαΐας νέα πρόσωπα. Δηλαδή είναι και ο Χάρης Ράντος εκεί.
1: Πολλά νέα πρόσωπα. Ο Χάρης ο Ράντος ηγείται της προσπάθειας αυτής. Πιστεύουμε να κάναμε καλή, σωστή επιλογή. Και πολλούς ποδοσφαιριστές από την Αχαΐα.
0: Και βεβαίως νομίζω ότι τώρα το γλέντι που έχετε ετοιμάσει είναι μια καλή προθέρμανση. Γιατί δεν είναι μόνο δουλειά, κούραση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θέλει και λίγο διασκέδαση. Οπότε ο κόσμος που μας ακούει, πέρα από τις κρατήσεις που μπορεί να κάνει, μπορεί να έρθει και εκείνη την ώρα. Τι ώρα είναι
1: η εκδήλωση? 11.30 ώρα μπορούν να προσέρχονται ο κόσμος στην εκδήλωση.
0: Εκεί θα έχει ποτό από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τα πάντα. Θα είναι όλα στην εντέλεια που λέμε.
0: Όλα έτοιμα. Κύριε Γκουβίτσα, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία την Τρίτη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και είστε όλοι προσκαλεσμένοι. Εννοείται αυτό.
0: Θα έρθουμε βεβαίως γιατί αγαπάμε Νίκο Κουρκούλη. Να, εδώ και οι χολύπτες μου. Μου κάνουν νόημα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε προσκαλεσμένοι όλοι.
0: Να είστε καλά, κύριε Γκουβίτσα. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση αυτή, έτσι. Ξαναλέω, Ελευθερία Ελευθερίου. Πώς το πετύχανε και βάλανε τώρα τρία ωραία ονόματα και τρεις? Δηλαδή δεν μπορείς να πεις α, δεν μ' αρέσει ο ένας, δεν μ' αρέσει ο άλλος. Και η Ελευθερία Ελευθερίου είναι ωραία, αγαπητή. Και στη νεολαία βεβαίως. Και η Χριστίνα Σάλτη και του λαϊκού η Χριστίνα Ελευθερίου είναι ωραία, αγαπητή. Και στη νεολαία.

Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ιδιαιτέρως αυξημένος. Το ίδιο ισχύει και για σήμερα Παρασκευή, 7 Αυγούστου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Και Αττική και Κύθυρα και Εύβοια και Σκύρος και οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αργολίας, Κορινθίας, Ηλίας, Αχαΐας, Ετωλακαρνανίας βρίσκονται επίσης στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Θέλει μεγάλη προσοχή σε αυξημένη επιφυλακή και στη Λευκάδα και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά αλλά και στην Ιθάκη. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε όλες αυτές τις περιοχές και σήμερα, κυρίες και κύριοι, οπότε μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Και διαβάζω εδώ μία είδηση για έναν επιχειρηματία όπου του έκλεισαν το κατάστημα στο Αρκούδι Ηλίας. Συνελήφθηκε όλας, είχε αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα και είχε μάλιστα φτιάξει μια εξέδρα και είχε καταλάβει βεβαίως κοινόχρηστο στο χώρο του Αιγιαλού. Οπότε, εφόσον είχε κάνει αυτή την παραβίαση, συνελήφθη βεβαίως ο άνθρωπος αυτός και του έκλεισαν και το μαγαζί, από ό,τι διαβάζω. Βεβαίως, μην ξεχνάτε ότι κυκλοφορεί ο νεολόγος μας σήμερα στα περίπτερα. Γιατί θα σας αφήσω για Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θέλω να σας αφήσω έτσι. Υπάρχει ενημέρωση συνεχόμενη βεβαίως και μέσα από την εφημερίδα, η οποία κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή στα περίπτερα, και μέσα από τον tete.gr. Για να πω και για το πρωτοσέλιδο βεβαίως της εφημερίδας μας, το οποίο βλέπω ότι παίζει σήμερα σε αρκετά έτσι site, έχει ήδη, το έχουν πάρει ήδη το θέμα και το έχουν αναπαραγάγει. Υπάρχει θέμα με τις κατσαρίδες στο κέντρο της Πάτρας. Σήμερα έκανα μια προσπάθεια να συνομιλήσω με τον κύριο Τάκη Πετρόπουλο. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Με έπαιρνε τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής, αλλά δεν προλαβαίναμε να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Βεβαίως θα προσπαθήσω να τον έχω την άλλη εβδομάδα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολλούς, ειδικά όσους διαμένουν στο κέντρο της πόλης. Κατσαρίδες οι οποίες εμφανίζονται, όσο αστείο μπορεί να ακούγεται σε κάποιον, κατσαρίδες, α, ποιος φοβά την κατσαρίδα, ναι, όταν είναι πολλές οι κατσαρίδες μαζεμένες βεβαίως και βγαίνουν από τα φρεάτια και μέσα στα καταστήματα και μέσα σε μαγαζιά του κέντρου βεβαίως, εκεί υπάρχει ανησυχία. Και ειδικά όταν μιλάμε για το διάστημα του καλοκαιριού που οι θερμοκρασίες είναι ιδιαιτέρως υψηλές, γίνονται και τα έργα, γιατί από πλευράς Δήμου ακούμε ότι, ξέρεις, σκάβουμε όλη την πόλη. Λογικό δεν είναι? Ναι, είναι λογικό, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να υπάρξει και μια μέρημνα, δηλαδή πώς μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα? Με κάποιες απεντομώσεις ίσως, δεν ξέρω, λέω, δεν είμαι ειδικός, αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα φέτος με τις κατσαρίδες στην Πάταρα, στο κέντρο της πόλης.

Χαιρετάμε, βεβαίως θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας 10 με 12 και αυτή την εβδομάδα. Θα έχουμε δίωρη εκπομπή καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας που μας έρχεται. Λίγο πριν το 15 Αύγουστο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10 με 12 σας περιμένουμε όλους να συντονιστείτε τη Δευτέρα που μας έρχεται. Μέχρι τότε ανανεωθείτε, ξεκουραστείτε. Κάποιοι βεβαίως δουλεύουν το Σαββατοκύριακο, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Προσπαθήστε να κάνετε τη μέρα σας καλύτερη. Νικόλας Καραγεωργόπουλος βεβαίως στον ήχο και Αναστάσης Σουγλέρης επίσης στον ήχο και στην τεχνική κάλυψη του ήχου. Η Αλεξάνδρα η Κοσμά ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2610-343-200. Συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μας. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς στην άλλη άκρη βεβαίως και σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο σας ευχόμαστε. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Pre-Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το πλαίσιο το οποίο καθορίζει τους κανόνες με τους οποίους μπορεί να αναπτύσσει το τουρισμό στη χώρα, υπέγραψαν σήμερα οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό θέτει σαφείς, ενιαίους και διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις και οργανώνει καλύτερα την ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών. Παράλληλα, προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις με έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές. Ξεκινά τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Παράλληλα, θα βρεθεί στη ΔΕΘ στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου αρχικά θα περιηγηθεί στα περίπτερα της ΕΛΕΞΠΟ και στη συνέχεια θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιάννης Βελίδης. Ενώπιον της ανακρίτριας, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010, νωρίτερα οδηγήθηκε στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το έντελμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Αργότερα σήμερα θα οδηγηθεί στον ανακριτή Σπάρτης, ο 55χρονος, που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του. Από την εξέταση του ιατροδικαστή δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Κλίμακο στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ για άμεση συμμετοχή και εμπλοκή στις ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ επικαλείται ευρήματα Ρώσων hacker, σύμφωνα με τα οποία το ΝΑΤΟ συμμετέχει άμεσα στα πλήγματα κατά της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Νέκρη η 53χρονη γυναίκα που έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου στο Γουδί. Στη Γερμανία συνελήφθη η 31χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Παράλληλα, ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε δραστηριότητα στην Παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας. Μία 43χρονη και ο 24χρονος γιος της ανασύρθηκαν νεκροί από γιοταχή που συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκόμιση Ερών. Τραυματίστηκε ο οδηγός του φορτηγού. Σεισμός 3,6 ρίχτερ σημειώθηκε 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίνδου στη Ρόδο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 8 νεκροί και τουλάχιστον 15 τραυματίες σε ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ μετά την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλη ως το 2030. Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Άρσεναλ Γκάμπριελ Μαρτινέλη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,20% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ βρίσκονται μεταφορές χρημάτων μεταξύ κοινών και ατομικών τραπεζικών λογαριασμών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χαρακτηριστούν ως άτυπες δωρεές με αποτέλεσμα την επιβολή φόρου και την έναρξη φορολογικού ελέγχου. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.
1: Παραπολιτικά.

Ήταν 1985 όταν ο Δημήτρης Μητροπάνος συνεργάστηκε με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Λάκη Τεάζη. Σπουδαίοι και οι δύο, ειδικά ο Λάκης Τεάζης θα έλεγα ότι είναι και λίγο παραγνωρισμένος, δηλαδή δεν θυμούνται πολύ τι μεγάλα τραγούδια έχει γράψει, τις στίχους, τις χάρες. Ο δίσκος λεγόταν «Τα νυχτέρια μας» και ακούσαμε το «Είσαι ωραία σαν αμαρτία» και κατά τα άλλα «Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι» όπως το επιθυμείτε, 8 λεπτά μετά τις 12, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου, όχι του Σαββάτου, της Παρασκευής. Είδες, τρέχω, έχω πάει ήδη στο Σάββατο εγώ. Και να έλεγε κανείς ότι θα πάρω άδεια αύριο, δεν έχει νόημα, γιατί να τρέχω. Ωραία είναι και η Παρασκευή. Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει το άλμπουμ της Παρασκευής, έτσι, για να το πιστέψω κι εγώ, Παρασκευή. Η Αναστασία σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος λέει «Το πρωί η θάλασσα είναι τελεία» και κολυμπάω, λέει «Πολύ, 1,5 με 2 ώρες, κολύμπι, όχι ηλιοθεραπεία». Με 2 ώρες συνεχές κολύμπι, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε κολυμπώντας μέχρι... Λοιπόν, επειδή ξέρω πόσο λατρεύετε τον Δημήτρη Μητροπάνο, και εγώ ανήκω σε αυτούς, θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα, να πάμε στο δίσκο «Λαϊκές στιγμές» που είχε κάνει με τον Σπύρο Παπαβασιλείου. Πάλι ο Λάκης Τεάζης υπογράφει τους στίχους σε μία ακόμα αμαρτία.

Αφήνουμε το Δημήτρη Μητροπάνο. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, να δώσουμε μία ακόμα φορά το email μας, radio@parapolitica.gr, για να επικοινωνούμε. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στη Γεωργία που λέει: «Κι εγώ στη θάλασσα έμενα το λιγότερο μία ώρα και τραγουδούσα κιόλας. Ευκαιρία». Ο Τόλης Βοσκόπουλος το 1980 έχει κυκλοφορήσει το δίσκο που λέγεται Βοσκόπουλος 80. Φορούσε ένα πολύ ωραίο κόκκινο πουκάμισο, από αυτά που ήξερε να φοράει ο Τόλης Βοσκόπουλος. Και το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαν γράψει ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και η Σόφη Παπά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Μου λέει λοιπόν ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας, ρε εσύ μου λέει, αυτό πρέπει να είναι Λίντα. Φυσικά. Τη δεκαετία του 60 το είχε πει η Μέρι Λίντα, ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Νίκου Μουρκάκου. Γεια σου Βίβιαν που στέλνει μήνυμα ένα έτσι λακωνικότατο. Όπα. Όπα λοιπόν. Έρωτας είναι η αιτία του Στέλιου Φωτιάδη και του Χρήστου Προμήρα με τη Γλυκερία από το 1990.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο Μάριος Τόκας, άγνωστος σχετικά συνθέτης τότε, κυκλοφορεί ένα δίσκο με τον τίτλο «Τα Βοριαδάκια». Δεν ακούστηκαν ιδιαίτερα τα τραγούδια του δίσκου, όμως ένα συγκεκριμένο ξεχώρισε και ακούστηκε πάρα πολύ αρκετά χρόνια αργότερα. Το «Η νύχτα μυρίζει για σεμί», Μάριος Τόκας, Αράντης Αλιβιζάτος και Θέμης Αδαμαντίδης.

Ήταν λοιπόν 1982 όταν είχαν κυκλοφορήσει τα Βοριαδάκια. Δεν ήταν βέβαια μόνο ο Θέμης Αδαμαντίδης μέσα στο δίσκο, ήταν και η Γιάννα Κομνηνού και ο Νίκος Νομικός. Ειδικά ο Νίκος Νομικός εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ μεγάλο όνομα, όχι μόνο στη νύχτα, γενικότερα και στο ραδιόφωνο και γενικότερα όπου και αν πήγαινες άκουγες Νίκο Νομικό. Είχε βγάλει κιόλας, τώρα που το θυμάμαι, το 1982 είχε βγάλει και μια τεράστια επιτυχία με τον Γιώργο Κρυμιζάκη, νομίζω, και την Σότια Τσότου, το «Δροσοσταλιά μου», αν το θυμάστε. Αυτό το τραγούδι έπαιζε Αθήνα, επαρχία, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήταν πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, επιφυλάσσομαι. Γυρίζουμε στο 1978, η Δήμητρα Γαλάνη κυκλοφορεί το δίσκο «Μ' αγαπούσες, θυμάμαι». Αντώνης Βαρδής και Πάνος Φαλάρας.

0: αυτό είναι να παραλαμβάνεις στίχους ερωτικής απογοήτευσης και να βάζεις τέτοια μουσική. Ε, το οποίο λες είναι δυνατόν, αν την ακούσεις μόνη της τη μουσική, μπορείς να γράψεις ίσως τους πιο αισιόδοξους στίχους. Αλλά εδώ έδεσε διαφορετικά το γλυκό και πέτυχε κιόλας. Να στείλω χαιρετισμού στον Ηλία. Λέει: το φοβερό με την εκπομπή σας είναι ότι με τις μουσικές που βάζετε είναι σαν να μας βάζετε μέσα σε μια χρονοκάψουλα με φοβερές αναμνήσεις. Σχεδόν κλαίω σε κάποια κομμάτια. Ειδικά όταν παίζετε δεκαετίες 80-90, με πάτε πίσω στα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια. Ο πατέρας μου είναι συλλέκτης δίσκων βινιλίου από τότε. Τι ωραία να έχεις μια μεγάλη παρακαταθήκη από τον πατέρα σου, έτσι, με σπουδαίες δισκογραφικές δουλειές, τόσο του ελληνικού πενταγράμμου όσο και της παγκόσμιας δισκογραφίας. Να μην τους πετάτε τους δίσκους βινιλίου. Όχι γιατί έχουν οικονομική αξία, γιατί έχουν συναισθηματική αξία και καλλιτεχνική. Ας συναντήσουμε τώρα τον Γιάννη Πάριο. Το 1979 βγαίνει ο δίσκος «Θα με θυμηθείς». Εδώ το τραγούδι «Αχ αγάπη» του Αντώνη Βαρδί και του Πυθαγόρα.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Προϊόντα L'Oréal προσώπου, Excellence και Elvive σε χρυσές τιμές. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,21. Skip Giga μόνο 13,99. Finish ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Γαλαξίας.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Το γλυκάναμε το κλίμα, έφυγαν οι παινιές, πήγαν, περάσαμε σε ενορχιστρώσεις, πώς να το πω έτσι, πιο ευρωπαϊκού τύπου εκείνης της εποχής, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, και εκεί που σκέφτεσαι τι τραγούδι να βάλω μετά, ποιο να είναι το επόμενο, προκύπτει πάντα να είναι Αντώνης Βαρδής. Το τρίτο τραγούδι στη σειρά που ακούμε που υπογράφει ο Αντώνης Βαρδής είναι καθαρά τυχαίο, πιστέψτε με. Οι στίχοι ανήκουν στον Πάνο Φαλάρα και φυσικά τραγουδά ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. 25 λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία ακριβώς. Παραμένουμε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Να θυμηθούμε ένα τραγούδι του Νίκου Ιγνατιάδη και του Μάνου Κουφιανάκη που έγινε μεγάλη επιτυχία με τη φωνή της Μαρινέλλας.

τώρα το επόμενο τραγούδι θα το στείλω στον Ηλία στην Πρέβεζα, γιατί από χτες το παλεύει ο άνθρωπος και κάθε φορά κάτι προκύπτει και δεν μου βγαίνει ο χρόνος, οπότε λέω θα το βάλω τώρα, γιατί αν το καθυστερήσω πάλι θα πέσουμε έξω. 1976, το περίφημο ρεσιτάλ του Κώστα Χατζή με τη Μαρινέλα, άρα θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη Μαρινέλα. Κώστας Χατζής και Σότια Τσότου.

Εντάξει, μεγαλείο. Αυτό είναι τραγούδι. Όταν λέμε ελληνικό τραγούδι, ένα από τα δείγματα σίγουρα είναι μέσα από το Recital. Ένα ιστορικό άλμπουμ με την Μαρινέλα και τον Κώστα Χατζή. Ηχογραφήθηκε το Μάρτιο του 1976 στην ιστορική Μποάτ Σκορπιός, στην Πλάκα. Θυμάστε εκείνο το τριπλό βινίλιο που νομίζω ότι υπάρχει σε όλες τις ελληνικές δισκοθήκες. Όπως και κάποιοι άλλοι δίσκοι. Είχαμε κάνει κάποιο Σαββατοκύριακο, είχαμε κάνει μια εκπομπή που αφορούσε τους δίσκους που υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις δισκοθήκες. Ίσως να παίξει στις απογευματινές σειρές επαναλήψεων που έχουμε κάθε μέρα. Να μείνετε συντονισμένοι, οι επαναλήψεις είναι 5 μετά το απόγευμα. Και εμείς προχωράμε. Αυτές είναι συμβουλές για τη νύχτα που θα έρθει. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου και Χριστιανά από το δίσκο Σαριμπιντάμ θα πει τρελέν.

Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Ήταν 1981 όταν κυκλοφόρησε στα δισκοπολία τότε ο δίσκος «Να μ' αγαπάς τώρα» με τον Γιάννη Κατέβα, ο οποίος είχε κατέβει από την Κομωτινή στην Αθήνα και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμάμαι και το κλιπάκι σε κάτι γειτονιές που περπατούσε ο γλυκύτατος και πάντα χαμογελαστός Γιάννης Κατέβας. Περπατούσε στις γειτονιές και χαιρετούσε ανθρώπους που ήταν σε χαμηλά σπίτια, στα παράθυρα, και τον χάζευαν και βλέπαν το γύρισμα του βίντεο κλιπ. Και επειδή λέμε για οθόνες, ας ακούσουμε και την Κάρμεν με τη Χριστιάνα. Ουσιαστικά όλο το τραγούδι είναι μια ταινία που περνά μπροστά από τα μάτια μας.

απόσταση αναπνοής 1989, Θανάσης Καργίδης, Λίνα Νικολακοπούλου και Χριστιανά. Πήγαμε εκεί στο σινεμά, φάγαμε σπόρια, στραγάλια και άλλα πολλά. Από αυτά που παίρνουμε σταθερινά σινεμά και χαζεύουμε την ταινία. Με αυτό το δροσερό αυγουστιάτικο αεράκι. Και τα καλύτερά μας χρόνια ταξιδεύουν.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ένα εξίσου μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν η εξαιρετική μας παρέα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Ο άρχον των ειδήσεων, Βασίλης Ντέτσικας, έρχεται σε λίγο για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και τώρα τι, τελείωσε δηλαδή? Όχι, δεν τελείωσε. Από Δευτέρα, 8 με 10 το πρωί, θα ξυπνάμε παρέα και δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο, θα τα ακούσετε live εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Κι όμως λοιπόν, δεν τελειώνει. Αυτό να το αφιερώσω.

καλωσορίσω και στον Βασίλη Ντέτσικα, ο οποίος μας πουνά το μαντήλι σήμερα. Θα πάει και αυτός ο άνθρωπος να κάνει λίγο διακοπές. Και έχουμε καινούρια σεζόν να τον ευχαριστηθούμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Ναι, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
9: Έχω καλέσει το catering.
10: Ναι, ναι, εδώ, τι φαγητά θέλετε?
9: Λοιπόν, για το γάμο στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει τις 2 εβδομάδες. Είναι του Πέτρου κα*** και της Ευγενίας κα***.
10: Ωραία, τι με νοιάζει. Εμείς μαγειρεύουμε όποιος και να τα φάει.
9: Όχι, κύριε, για να κάνουμε τον deal.
10: Α, το συμβόλαιο.
9: Ναι, λέω να συνηθούμε για την ώρα. Θα γίνει στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη.
10: Εντάξει.
9: Ωραία, πείτε μου απλά λίγο, θέλω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και να μου πείτε λίγο το ποσό να συνηθούμε.
10: Ναι, Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
9: Στο λεπτάκι να σημειώσω, ξαναπείτε μου.
10: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
9: Φιλίμωνας Μαριγκώνας. Είσαι το ίδιος?
10: Ναι, ναι.
9: Α, αυτός που το διευθύνει δηλαδή. Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Εντάξει, το ποσό
10: 1722.
9: Ωραία.
10: Χωρίς το αρνί.
9: Όχι βέβαια, δεν ακόμα η Πάσχα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Απλά θα είναι στην ώρα του, ευελπιστώ, γιατί θα έχουμε...
10: Τι θα είναι σε άλλη ώρα θα είναι τώρα, σε παρακαλώ κύριε.
9: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, απλά πώς το λένε, θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και πρέπει λίγο να τους ταΐσουμε και αυτούς τι να κάνουμε.
10: Ναι, ναι, έτσι θα μείνουν νηστικοί τώρα.
9: Ωραία, γκαρσόν πόσους θα έχουμε?
10: 28.
9: Ωραία, εντάξει, μας κάνουν.
10: Για να είναι αρκετοί για τους καλεσμένους, να έχει έναν για το ποτό, έναν για το φαΐ.
9: Για το φαΐ.
10: Σε κάθε τραπέζι, ναι.
9: Εντάξει, έχω βάλει ήδη και άριστη στην εταιρεία σας, να ξέρετε.
10: Α, ευχαριστώ.
9: Άμεση εξυπηρέτηση.
10: Καλωσύνη σας.
9: Κοιτάξτε να δείτε. Ωραία. Απλά να ξέρω ότι ο γάμος, να ξέρετε, ξεκινάει στις 3. Μίλησε και με τον προϊστάμενό σας πριν.
10: Ωραία. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι από νωρίτερα. Θα είμαστε εκεί, θα έχουμε στήσει.
9: Ωραία, εντάξει. Μουσική θα έχει, έτσι.
10: Έξερο σφύρι τώρα τρώγονται αυτά.
9: Έτσι βέβαια. Τι.
10: Τι
9: λοιπόν, επειδή παντρεύομαι πρώτη φορά, θέλω λίγο να με.
10: Α, πρώτη φορά, εντάξει. Στη δεύτερη φορά θα σας έχουμε έκπτωση.
9: Όχι, βέβαια. Δεν είναι γυναίκα της ζωής μου, δεν.
10: Ναι, ναι, ναι. Καλά. Μέχρι να γίνει και κάποιο αλλού γυναίκα ζωής. Αλλά τέλος πάντων.
9: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε το χιούμορ. Λοιπόν,
10: την αλήθεια μου να λέμε. Πώς.
9: Το δικό μου το όνομα το σημειώσατε, έτσι.
10: Μου το είπατε.
9: Ναι, ο Πέτρος αυτός παντρεύεται.
10: Α, μου είπατε το όνομα, αλλά δεν μου είπατε ότι είστε εσείς. Οκ. Okay.
9: Εντάξει, ο ίδιος σας καλεί. Λοιπόν, έχετε κάποιο IBAN ή κάποιο Iris στο στυλό?
10: Ναι, ναι, στο Iris καλύτερα.
9: Ωραία.
10: Σπάστε το σε κομμάτια, άμα δεν μπαίνει σε μία.
9: Ναι,
10: 698 ναι. 7.42. Καλή όρεξη.
9: 7.42. Εντάξει, η πληρωμή θα γίνει σε λίγες μέρες όπως έχουμε συμφωνηθεί.
10: Όχι. Εντάξει, και τα υπόλοιπα χέρι μαύρα όπως είπαμε.
9: Ναι, εντάξει.
10: Α, τι, ναι, εντάξει.
9: Όχι, ένα 300 μου είπε ο προσταμενός.
10: Α, ναι, καλά. Εντάξει.
9: Εντάξει.
10: Θα το δούμε.
9: Οκ, ξαναπείτε μου λίγο ένα όνομα.
10: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
9: Ωραία. Κύριε Φιλίμωνας είστε, έτσι.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Ωραίο όνομα έχετε.
10: Καλό είναι.
9: Εντάξει. Σας ευχαριστώ κύριε Φιλίμωνα.
10: Γεια σας.
11: Αποστόλη,
10: έλα.
11: Ήθελα να σου πω ότι στην παράσταση την Τετάρτη ήσουν τέλειος. Ήσασταν υπέροχη. Δεύτερη φορά που σε βλέπω.
10: Οπα.
11: Αλλά ήταν επικαιροποιημένη, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
10: Αφού τα αλλάζουν τα κείμενα, κάθε εβδομάδα έχει άλλο κείμενο.
11: Ήσασταν τέλειοι και η Κατερίνα ήταν θεά και σε απόλαυσα πάρα πολύ. Γέλασα πάρα πολύ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να μου λύσει μια απορία, να σε ρωτήσω κάτι.
10: Για πες.
11: Από το 1 ως το 10, πόσο παύλα είσαι?
10: 12.
11: Πες μας πώς το κάνει με αυτή την απορία.
10: Νομίζεις το ελέγχω.
11: Δεν ξέρω.
10: Είναι δύσκολο και για μένα.
11: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Συγχαρητήρια πάντως.
10: Να είσαι καλά.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
9: Τι γίνεται ρε εσύ, γιατί είστε τόσο κακοί εντρεχείς με τη βούλτεψη και τον χαρό εκεί πέρα?
13: Το Κουκουέ υποστηρίζει ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές.
14: Ναι.
13: Στο δικό μου μυαλό, που προφανώς δεν έχω τη γνώση του Κουκουέ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Έλληνες, οι οποίοι όταν πέθαναν τραγούδουσαν τον εθνικό ύμνο.
14: Ναι.
13: Θα μπορούσαν να είναι κομμουνιστές, παοκτζίδες, δεξιοί, και ήταν κάποιοι δεξιοί, από ό,τι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε.
14: Ήτανε κάποιοι.
10: Δεν είμαστε κακοί εντρεχείς. Ενδεχομένως τους ενθαρρύνουμε για να δώσουν κάτι ακόμα.
0: Α, λέω κι εγώ, γιατί λέω τόσο καιρό δεν έχουν δει κάθε 1η Μαΐου που πάει ο πρόεδρος του Σονέδ και βάζει λουλούδια στο οδηγό της Κεσαριανής. Mm. Την μπλε σημαία με τον πυρσό πάνω στο Reichstag 9 του Μάη δεν την έχει δει. Δηλαδή εντάξει, θα τρελαθούμε.
10: Δεν τα παρακολουθούν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τα παρακολουθούν.
0: Ε, εντάξει, να τα δείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρετε ιστορία, δεν ξέρετε από κολχόζ και τέτοια.
3: Δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
14: Εγώ τώρα τι σας πείραξε.
3: Ναι, εντάξει.
10: Πού να ξέρουμε, παιδί μου τώρα, έλα τώρα σε παρακαλώ. Αυτοί ξέρουν. Η βούλτεψη, αν δεν ξέρει η βούλτεψη για τη Σοβιετία, ποιο.
0: Α, και το άλλο που το πα, δεν είδε πώ οι Νεοδημοκράτε ήμασταν το Σάββατο στη κινητοποίηση για τα Τέμπη.
10: Κυρίω Νεοδημοκράτε. Γκώσαμε να βλέπουμε Νεοδημοκράτε. Αμάν.
0: Πάντω, με όλη αυτή τη συζήτηση, εμένα μου γεννηθεί μια απορία. Ρε, τόσο Έλληνε και τόσο πατριώτε που ήταν αυτοί 200 στην Κεσαριανή. Άραγε αυτοί που του κλείσανε φυλακή, μήπω ήταν το αντίθετο. Δηλαδή εκεί, αυτό έχω αρχίσει και να ρωτιέμαι.
10: Ναι, καλό είναι για αναρώτηση.
0: Έτσι, να αναρωτιέται και ο κόσμο. Ναι, αυτά. Ναι. Ευχαριστούμε για την εκπομπή σήμερα, παιδιά.
15: Έλα, Αποστολέ μου.
10: Έλα.
15: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις.
10: Έλα, φίλε.
15: Λοιπόν, για άλλη μια φορά επαινώ την ελληνική δικαιοσύνη που ανέβαλε πάλι εκ νέου το εφετείο των Χρυσαυγητών. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι τους θέλουν να τους κάνουν τους νέους ICE. Εδώ πέρα να έχουμε και ICE στην Ελλάδα, κρίμα είναι. Δεύτερον, έχω να πω το ότι αλληλεγγύη και είμαστε δίπλα στους συγγενείς και να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. Είναι κυριολεκτικά, δηλαδή είναι ντροπή που έχει τραβήξει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Έτσι. Αλλά η πραγματική ντροπή κατά με είναι που ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται. Να τους γαμίσει ότι έχουν και δεν έχουν. Τι ειρηνικά και μαλακές δεν φρέξε. Σκίσε τους, γαμίστε τους. Συγγνώμη που τα λέω και έτσι. Άμα έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό, σε ακούω.
10: Σε αυτό, όχι, εντάξει, είμαι καλυμμένος.
15: Δηλαδή, τι άλλο περιμένετε, ρε. Πεθάνανε γυναίκες στη Βιολάντα. Σας έχουν σκοτώσει τα παιδιά.
10: Ήτανε καλός ο ιδιοκτήτης όμως, να το πούμε γι' αυτό.
16: Ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
15: Τα αρχίδια μου τα δυο. Εγώ δεν λυπάμαι επειδή το είπε και ένας ακροατής, επειδή σκοτώσανε και το υπηρετικό προσωπικό του Τσάρου. Το ίδιο αξίζει. Έλεγα κι εγώ, κρίμα ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι. Αυτό τους αξίζει, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας. Τι άλλο περιμένετε να γίνει.
17: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
17: Κέρδισε κάτι.
10: Το ότι μιλάς μαζί μου είναι ένα κέρδος.
17: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό εννοείται. Νορβηγοκουνούμελο εδώ πέρα.
10: Όπα.
17: Όπα τι. Έτσι όπως ακούω τη βούλτευση που λέει για τους φουρνάριδες, για τους 200.
3: Και αυτός ο άνθρωπος που εσείς δεν τους διδάσκετε τίποτα, τόλμησε τώρα που μιλάμε για τους 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
17: Και συγκρίνει τον Γεωργιάδη. Και έτσι όπως σκέφτομαι και λέω, μήπως πρέπει να γυρίσουμε τη φάση στις πλευρές και μήπως πρέπει αυτοί να στηθούν σιγά σιγά σε μια μάντρα, λέω εγώ τώρα. Ή δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες.
10: Δεν έχουν οριμάσει ακόμα.
17: Δεν έχουν οριμάσει. Mm. Αλλά πάντως θα συμφωνήσουμε με τον άλλο κρατή, του Φιλαράκη, που λέει ότι γουστάρει Άδωνη. Και εγώ γουστάρω Άδωνη και Βουλτοϊψκή και όλους αυτούς, γιατί αυτοί βοηθάν να οριμάσουν οι συνθήκες.
10: Σωστό.
17: Όσο πιο πολύ μας βρίζουν και μας, να μην πω ότι μας κάνουν, μας γαμάνουν δηλαδή.
10: Καλά που δεν το πες.
18: Ρε Αποστολή,
10: έλα.
18: Πλάκα μας κάνετε σήμερα.
10: Γιατί?
18: Δεν πάει άλλο. Εγώ θα δουλέψω, θα σταματήσει από το κέρατο.
10: Είναι η μέρα, τι να κάνουμε.
19: Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνι, καλό weekend σε όλους.
10: Φωνά και το αγγλικό, το πέρασες, να το.
19: Να πω να σας κάνω. Ένα, παίρνω την πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης που είναι στη Βουλή, παίρνω τα κανάλια εκεί που έχουν καταγγελίες, αποκαλύψεις και τους λέγω. Οι εξωγήινοι με τις ακτινοβολίες τους, οι έχουν τρακάρει, έχουν βουλιάξει κόσμο, έχουν κάψει κόσμο. Γέλα, πού λέει, δεν άσε να βρούμε πρώτα τους εξωγήινους.
10: Άντε παιδί μου, δεν μπορούν να το πάρουν στα σοβαρά, δεν μπορούν να καταλάβουν.
19: Και λένε μερικοί όμως, καλά που είναι και ο Αποστόλης, και ακούμε και καμιά είδηση, μερικοί και λίγοι όμως. Ένα άλλο τώρα, είδατε που σας παίρνω από το Μενίδη όσο καλοκαιριάζει. Εκεί να δείτε.
10: Α, εκεί πας για διακοπές στο Μενίδη.
19: Εκεί που λέει η ΕΠ, αμά, εκεί είναι Ροδίνη ένας ιδιώτης. Και τι γράφατε έξω.
10: Ήδη έχω χάσει την ιστορία.
19: Αν μείνει ανεξόφλητος ο λογαριασμός, το υδρόμετρο αφαιρείται χωρίς προειδοποίηση.
10: Να το φοβόμουν εγώ αυτό.
19: Και πληρώνεις 1000 ευρώ να το ξαναβάλεις. Έτσι, στην ΕΟΚ της σήμερον, που είναι μέσα και η Γαλλία, η Γαλλική Επανάσταση, στέλνουν τέτοια εδώ. Και ακόμα και το τηλέφωνο που σας παίρνω μου λέει να θυμηθώ να το πληρώσω. Και αν δεν θυμηθώ θα πάει στον άλλο μήνα. Και η ΕΙΔΑ.
10: Στον άλλο μήνα θα το κόψω με τα φραγή και δεν θα με παίρνεις. Μην κάνεις κανένα αστείο λοιπόν. Το τηλέφωνο και τα μάτια σου. Χωρίς νερό μπορώ. Χωρίς εσένα όχι.

0: έχει πει ο Πάνος Κιάμος. Έλα, γεια.
1: Μωρό μου.
0: Οπα.
1: Το σήκωσε.
0: Ακουλέει. Τι έγινε, ρε παιδί μου. Όλα καλά, αλλάξαμε καμιά δουλίτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Έλα, ρε παιδί μου, ντεφορμέ. Πάμε λίγο, δώσε λίγο κίνηση.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Θα το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί να μου πεις ότι με αγαπάς και τέτοια στην τελική.
0: Στην τελική, τώρα είμαστε στην αρχική ακόμα.
1: Εντάξει, ωραία, χαίρομαι. Τουλάχιστον είμαστε κάπου.
0: Ναι, ναι, χαθήκαμε.
1: Αστέρι μου, εντάξει, δεν θέλω να παίρνω όλη την ώρα και τέτοια.
0: Καλά.
1: Ούτε σήμερα ήθελα να πάρω, αλλά έγινε και αυτό με τον γιατρό. Καλά, όντως τον πήγανε μπροστά στον Άδωνη.
0: Ε, βέβαια, πού θα τον πάνε.
1: Μαλάκα, δηλαδή τίποτα.
0: Και ο άλλος ο Κακαλάτος που λέμε, μόλις τον είδε δεμένο πιστάγκωνα, εκεί ανέβασε τη φωνή. Όπως κάθε ευνούχος που σέβεται τον εαυτό του.
1: Καλά, όλοι αυτοί ξέρουν, κανενός δεν τους σηκώνει.
0: Α, δεν έχω ψάξει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Έλα, εντάξει.
0: Απλά μας σηκωνόταν, όντως θα βλέπαμε άλλα αποτελέσματα, όχι αυτό.
1: Άρε, φίλε. Λοιπόν, τίποτα. Έχουν γίνει ένα με τον Τραμπ τύποι. Σε λίγο θα φέρουν και Άις, θα φτιάξει ο Άδωνης.
0: Είχε μαζί του κάτι τύπου Άις, πάντως.
1: Θα φτιάξει τι.
0: Άις, αυτά με μοιάζουν λίγο όλα.
1: Καλό.
0: Σ' άρεσε,
1: καλό.
0: Τα λέω και εγώ πετυχημένα, είμαι παρασάκος.
1: Μωρό μου, γι' αυτό μου διαλύσει το μυαλό.
0: Το ελέγχω νομίζεις αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δεν ελέγχεται, εγώ είχα.
0: Σχεδόν αυτοκαταστροφικό καταλήγει.
1: Δεν πειράζει, μας αρέσει έτσι.
0: I know.
1: Αστέρι μου, αυτό έχουν γίνει τραμπικοί οι τύποι. Έχουν και τον Αργυρό εκεί πέρα, ποιος είναι με την.
0: Πάντα κάποιος έπρεπε να τραγουδάει και ένας. Ο Τραμπ έχει τον. Πώς το λένε αυτόν τον κόμενο της Ελληνής. Τον κάνει West, αυτός που κάνει κάτι West, κάτι τέτοια κάνει αυτός. Αυτοί έχουν τον Αργυρό, ο καθένας ό,τι του τύχει.
1: Κατάλαβε, άστο, ξεφτύλα, τίποτα. Έχουν γίνει τραμπικοί φασίστες όσο δεν πάει πλέον απροκάλυπτα.
0: Τι λέει ρε παιδάκι μου τώρα, σοβαρά.
1: Δεν είσαι αναζήτης τόσο απροκάλυπτα.
0: Όχι, αλλά μ' αρέσει σαν σκεπτικό. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτονται.
2: Να με βλέπουνε στο Πολ Σαντορίν.
0: Δεν σε βλέπουνε πουθενά. Να η παράτα μας πια. Όλη την ώρα συχτήρ.
2: Κάθε μέρα.
0: Δεν θέλω.
2: Να βγαίνω κάθε μέρα.
0: Αυτό. Γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ο Τολστόι ήταν αντίθετος προς την ιδιοκτησία.
0: Τι ζώδιο ήταν.
4: Τι ζώδιο ήταν. Δίδυμος όπως και εγώ.
0: Είστε σίγουρος γιατί έχω ακούσει ότι ήταν ελέον. Καλό,
4: Λοιπόν, ναι. Και όταν αποφάσισε να, και μοιράσει
0: εγώ θα το
4: να μοιράσει την περιουσία στους κολλήγους, του είπαν οι κολλήγοι. Όχι αφεντικό, γιατί θα φέρονται το ίδιο όπως και εσύ.
0: Να το. Και μετά οι κολλήγοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί και γίνανε κοπολοί. Και μετά γεννήθηκε ο Κόπολα. Σταματήστε με κάπου. Που δεν αντέχω ούτε εγώ.
4: Ευθύμιος.
0: Ο άλλος.
4: Το όνομα είναι Ευθύμιος.
0: Πιανού.
4: Ο δικός σας.
0: Απόστολος.
4: Απόστολος. Ευστάθιος.
0: Τρομερό.
4: Ο άλλος είναι ο Ευθύμιος.
0: Ναι.
4: Κοίταξε το F, τι ωραίο ακούγεται. Ο ένας ήταν ο οικονομικός.
0: Ναι, στο πληκτρολόγιο ειδικά. Το F. Πατάς το F και λες, τι πω, που πάτησα το F.
4: Ευζήν. Ευχαριστώ. Να σου πω και στο μεγάλο τσίρκο.
0: Φτάσαμε.
4: Ο Αλεπουδέλης που έγραψε το μεγάλο μας τσίρκο. Ήμουνα μέσα σε εκείνη την παράσταση.
0: Στο τσίρκο, τι κάνατε.
4: Τι έκανα. Έκλαιγα και γελούσα πως έκανε ο Βέγκος. Εκεί που παρουσιάστηκε με κλάμα και με γέλιο. Αυτό ήταν το αξιονεστή. Εκείνη την εποχή.
0: Ποιο αξιονεστή, μιλάγαμε για κάτι άλλο μόλις.
4: Εν πάση περιπτώσει.
0: Λέγαμε για το μεγάλο μας τσίρκο. Τι συνέβη τώρα.
4: Αυτό το μεγάλο μας τσίρκο, αυτό θα ζει εσάι.
0: Ναι, δεν συνδέεται κάπως με το άξιον εστί όμως, θα έλεγα.
4: Εντάξει.
0: Δεν βαριέσαι τώρα, σωστό.
4: Όχι, έχει μέσα και κάποια σημεία που αξίζει να τα προσέξουμε.
0: Άλλο αυτό, ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα.
4: Δεν πειράζει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να έχει και ο άλλος τη σειρά του, γιατί σας ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Να είστε καλά.
5: Ναι, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Πες στο Θύμιο ότι εκτός από τους Patriot που αφήσανε στη Σαουδική Αραβία, έτσι, έχουν φέρει στη Σούδα Patriot από τη Βόρεια Ελλάδα που πήραν και βάλανε κάτω. Αυτό είναι εμπιστευτικό, έτσι.
0: Μάλιστα.
5: Είναι από το γιο μου από τη Σούδα που το λέω μέσα.
6: Αποστόλη μου.
0: Έλα.
6: Είμαι από τη Θεοδωρακιάδα. Θυμάσαι όμως έχουμε την Δακιάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι άξιον τι ο λόγος της κυρίας Δόλκα, της μάνας της Αναστασίας που ακούσαμε προηγουμένως.
7: Την Αναστασία την ήθελα, Καραμαλή. Αν εσύ έχεις τα παιδιά σου, εμένα μου λείπει ένα από τα τέσσερα. Δες το χρόσταγα και είσαι ακόμα έξω και δεν έχεις τσίπα να παραιτηθείς, δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι γονιός.
6: Άξιον εστί ο λόγος σας, το φως από τα λόγια σας για το ξεστράβωμά μας. Και άξιον εστί ο εξόριστος ποιητής, αλλά που βλέπεις τον αιώνα του, αλλά και που βλέπεις την κάθε μέρα του. Όπως εσείς, σας αγαπάμε.
2: Καλή άνοιξη σε όλους ο Μαρκόνι, να ολοκληρώσω τη μαρτυρία του ηλεκτρολόγου. Για δεν το έχω αφήσει το τηλέφωνο, δεν τον πήρατε.
0: Άμα.
2: Λοιπόν, ο ηλεκτρολόγος, είπαμε, έφυγε 10 η ώρα να πιει καφέ, έφτασε 12.30 μία παρά. Κατέβηκε κάτω, σταμάτησε την πλημμύρα από το μοτέρ. Βγήκε στην πρίμη, είδε το μεγάλο σύννεφο.
0: Αυτό ακολουθεί από κάποια ιστορία. Τι?
2: Έτρεξε στην καμπίνα του, πήρε τη φωτογραφική μηχανή να το τραβήξει μια ωραία πόζα για να μας το δείξει. Αλλά λέει, ωραία πόζα θα πάρω από την κόντρα γέφυρα. Πάει στην κόντρα γέφυρα πάνω ψηλά, αλλά βλέπει μπροστά τη δίνη, αυτό που βλέπω με
0: ήθελε το κόντρα στρούδιο. Γέφυρα, δεν ήθελε μια κόντρα μπριζόλα να τελειώνουμε.
2: Που είχε και
0: έτσι
2: αφρίλα.
0: Την πάτησε.
2: Αφρίλα και ο καπετάνιος.
8: Καπετάν Ανδρέα Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
2: Οπότε τι δεν τράβει, δεν κοίταξε καν απάνω. Κοιτάει τον μπροστά τη δίνη και πετάγεται στη γέφυρα. Βλέπει τον καπετάνιο να έχει στρίψει όλο δεξιά το τιμόνι και έρχεται πίσω και πρίμα και αριστερά η δίνη. Και έτσι εντωμεταξύ για λίγο, για στιγμία το βαπόρι βούλιαξε ένα μέρος του βαποριού, αλλά το φορτίο η ζάχαρη δεν βράχηκε.
0: Ποια ζάχαρη, ζάχαρη που βαλάγαμε.
2: Πες και σήμερα μου τα είπε. Πάρτε τον μια καλή συνέντευξη. Και εγώ αυτό δεν μου το είχε πει τώρα το μάνα.
0: Και αυτό τα κρύβει όμως τα μισά.
2: Και το άλλο, μα και εσείς δεν τον πήρατε από το 20.
0: Έχουμε γεννήσει τις ευθύνες μας.
2: 6. Λοιπόν, και ένα άλλο να πω για την αμορφωσία.
0: Δεν χρειάζεται, είπαμε αυτό και είναι αρκετό. Ευχαριστώ.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Γεια σου.
0: Γεια σου.
10: Λοιπόν, λάι λάι λαλά Μοχάμεντου Ρασούλαλα και μπίσμα λάχα Ραχμάν Ραχίμ. Αυτά θα τα μάθεις για να σώσεις το τομάρι σου τώρα που θα μπουν οι Άραβες στην Ελλάδα.
0: Όπα. Εσύ πού τα ξέρεις αυτά.
10: Πού τα ξέρω, δεν ξέρεις ποιος είμαι.
0: Ποιος είσαι.
10: Δεν ξέρεις ποιος είμαι. Δεν χρειάζεται να σου πω.
0: Ο Φαραώ.
10: Αυτός είμαι.
0: Αμά και τα ξέρεις απ' έξω αυτά, ε. Τα έχεις πάρει στο πέτσι.
10: Εγώ τα ξέρω, τα έχω διαβασμένα. Εγώ έχω το Κοράνι στο αυτοκίνητό μου καλέ. Θα γίνει τίποτα, με πιάσουν να προετοίμαστε. Θα μπουν οι Τούρκοι, θα μπουν οι Ιρανοί, θα μπουν Σαουδάραβες, ξέρω εγώ.
0: Α, είσαι έτοιμος εσύ, δηλαδή ό,τι γίνει είσαι μάχημος.
10: Δεν μου δίνει ο Σίση τη λυπικότητα που θέλω να πάω Αίγυπτο.
0: Θες να πας.
10: Ναι, εκεί πέρα είναι όλα ζάχαρη.
0: Και εδώ είναι ζάχαρη, το έχει πει ο Άδωνης.
11: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
10: Στην Αίγυπτο είναι όντως ζάχαρη.
0: Κόκα εννοείς.
12: Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη παρακαλώ.
0: Ο ίδιος παρακαλώ.
12: Α, καταρχήν πριν ξεκινήσω, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα αυτό.
12: Πάνω απ' όλα και υγεία. Ονομάζομαι και σας τηλεφωνώ από τον Ευρωκόπη.
0: Ναι.
12: Μου μίλησε η κόρη μου, η Σοφία, το καφεκοπτίο. Της είχατε επισκεφτεί και της δώσατε το τηλέφωνο. Είναι η μητέρα της.
0: Ωραία.
12: Λοιπόν, και θα ήθελα λίγο, αν έχετε το χρόνο, για να τα πούμε. Γιατί και εγώ χαμηλή συνταξιούχα είμαι.
0: Ναι. Το καφεκοπτίο, θυμίστε μου που το έχει το παιδί.
12: Πέρα από τη γέφυρα.
13: Πέρα από τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα.
12: Πέρα από τη γέφυρα στον Ευρωκόπη.
0: Α, ναι, ναι, που εγώ συχνάζω εκεί και πήγα και μια μέρα και της μίλησα.
12: Μάλιστα, και μου είπε, μαμά λέει αυτό και αυτό. Πάρε, λέει, αν θέλει, λέει τον κύριο Αποστόλη.
0: Ψυχούλα η κόρη σας.
12: Ορίστε.
0: Ψυχούλα, καλό κορίτσι.
12: Όλα μου τα παιδιά, 4 παιδιά έχω.
0: Δεν ήξερα ότι έχω επιλογές. Αυτή είναι καλή.
12: Πολύ καλή και εκείνα τα ίδια είναι. Σας το λέω εγγυημένα.
0: Ωραία, ευχαριστώ για την εγγύηση. Πείτε μου.
12: Λοιπόν, ναι, όπως σας είπα, είμαι και εγώ χαμηλή συνταξιούχα.
0: Ναι, ναι, όπως όλοι μας. Ενώ όσοι παίρνουν σύνταξη.
12: Μπορείτε να με βοηθήσετε, λέω, αν γίνεται, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Αλίμονο, γι' αυτό σας έστειλε και εδώ η κόρη σας, για να σας βοηθήσω εγώ.
12: Ναι.
0: Να είναι καλά το κορίτσι. Τι θέλετε να κάνουμε?
12: Εσείς θα μου πείτε, γιατί εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτό, να σας πω την αλήθεια, κύριε Αποστόλη.
0: Ναι.
12: Και εσείς θα με καθοδηγήσετε, εγώ παίρνω πρόωρη σύνταξη. Έχω πάρει εδώ και 3 χρόνια.
0: Α. Μάλιστα.
12: Ναι, δούλεψα 25-28 χρόνια.
0: Κάπου
12: ναι.
0: Εκεί πάνω κάτω, ναι.
12: Ναι, 28 χρόνια νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και παίρνω, τώρα μου έκαναν αύξηση στο 600, 500 και κάτι έπαιρνα.
0: Ναι, κοιτάξτε, εμείς ένας τρόπος να το ενισχύσουμε αυτό είναι το εμπόριο. Δηλαδή, κάπως με τις δικές μας επιχειρήσεις, αν θέλετε κάπως να συνεργαστείτε για να τσοντάρετε στη σύνταξη, για όπλα, αν ενδιαφέρεστε, και για παράνομα τσιγάρα.
12: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Όπλα και τσιγάρα.
0: Δεν θέλετε να ενισχύσετε λίγο τη σύνταξη να μην είστε χαμηλό συνταξιούχα.
12: Ναι.
0: Ναι. Προτείνω κάποιε λύσει εγώ για να μπορέσετε να ενισχυθεί το εισόδημα, να συνεργαστείτε με τι δικέ μα επιχειρήσει που αφορούν αυτό την εμπορία, α πούμε, όπλων και τσιγάρων σε ευπαθεί ομάδε όμω.
12: Και πώ συνεργάζεσαι με αυτά.
0: Εσεί δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, θα σα έρχεται ο άνθρωπό μα, ο courier, έτσι τον ονομάζουμε, να σα φέρει το εμπόρευμα στο σπίτι και σε κάποια ραντεβού που θα έχουμε κανονίσει θα πάτε, θα αφήσετε το δέμα και θα φύγετε. Και μετά θα πληρωθείτε στο τέλο του μήνα. Θα κάνουμε και σύμβαση, δεν είναι έτσι στον αέρα αυτό.
12: Να σας πω, μήπως είναι να κατεβείτε καθόλου στον Ευρωκόπη.
0: Να τα πούμε από κοντά, μην τα λέμε από το τηλέφωνο, έχετε δίκιο.
12: Καλύτερα, γιατί.
0: Ναι. Έχετε δίκιο και εμένα εξαπίνης με πιάσατε από το τηλεφωνικό. Συνήθως αυτές τις δουλειές κάνουμε από κοντά. Να έρθω από κοντά να τα πούμε, μην μας ακούει και κανένας Μητσοτάκης, κανένας Πρέντατορ.
12: Θα μας κρεμάσουν.
0: Γι' αυτό λέω ότι η δουλειά είναι να κάνουμε, να την κάνουμε, να έρθω στον Ευρωκόπη μια μέρα να πιούμε ένα καφέ στο καφενείο της κόρης σας.
12: Πολύ θα χαρώ.
0: Να δώσουμε και τα χέρια. Να προχωρήσει και η δικιά μας η δουλειά, ναι.
12: Και ό,τι είναι, ναι, να τα πούμε καλύτερα.
0: Ό,τι είναι, κοντά. Το φτιάχνουμε τώρα, εντάξει.
12: Πότε θα μου πει τώρα, πού να ξέρετε. Αλλά
0: να μιλήσω λίγο με το κορίτσι και να κανονίσω πότε βολεύει να σας πει και εσάς.
12: Εγώ πάντα τώρα είμαι
0: συνταξιούχος, ναι.
12: Δεν
0: ναι.
12: έχω κάτι. Εκτός από γιατρούς θα πάω.
0: Εντάξει, θα το ξέρει το κορίτσι. Αμα είναι, θα της πω εγώ. Ωραία. Να έρθουμε να κάνουμε τη δουλειά. Θα φέρω και ένα δοκιμαστικό δείγμα πρώτα να δούμε αν μπορείτε να σπρώξετε έτσι. Γιατί είστε και πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας και θέλουμε τέτοιους ανθρώπους.
12: Ναι, δεν σας το κρύβω λίγο.
0: Εντάξει, είναι η αρχή, είναι η παγωμάρα στην αρχή. Μετά όμως όταν τσουλήσει η δουλειά δεν είναι, σαν να πουλάς ψωμί είναι.
12: Χριστός και Παναγία, και άμα μας πιάσουν εδώ.
0: Μη φοβάστε, έχουμε συμφωνία με την αστυνομία εμείς.
12: Α, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, μην ανησυχείτε.
12: Λοιπόν, να μην σας κουράζω, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
12: Θα περιμένω μια απάντηση όταν με το καλό ξανά.
0: Έγινε, με το καλό να βρεθούμε από κοντά. Με το καλό.
12: Βεβαίως.
0: Γεια σας.
12: Καλή συνέχεια.
14: Δεν μου λες, εδώ τώρα ρε μαλάκα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Τις κακόμοιρες αυτές τις γυναίκες του Ιράν, τις θέλουμε όλος ο κόσμος απελευθερωμένες να ζουν όπως θέλουν. Να συμφωνήσουμε σε αυτό, συμφωνούμε όλοι. Αφού 50 χρόνια ο μαλάκας αυτός ο λαός ο κακομοίρης από αυτά τα συχάματα με τα μουσια δεν κατάφερε τίποτα. Τι να κάνουμε ρε φίλε, γιατί
0: πρέπει να το κάνει ένας άλλος λαός για λογαριασμό του. Δίκιο έχεις.
14: Ωραία. Εσύ λοιπόν το κομμούνι θα πάρει τις μπαλάσκες και ο Καλαμούκης να το κάνετε. Μισό αιώνα τις γαμάνε. Αυτές οι κακομοίρες δεν τις εξαφανίζουν.
0: Ήρωας ο Τραμπ, το πες ή ακόμα.
14: Μωρή Λουλού, γιατί δεν απαντάς.
0: Ψυχούλα ο Νετανιάχου, το πες ή ακόμα.
14: Εντάξει, εντέχνος τα κομμούνια αποφεύγεται να απαντάτε. Εντέχνος, ναι, πάντα είστε τόσο τριβεροί που αποφεύγεις. Σε ξαναρωτάω εγώ, λοιπόν, πάνε έχω επιμονή. Τι θες να κάνουμε για αυτές τις γυναίκες που μισό αιώνα.
0: Τίποτα. Για αρχή μπορείτε να τις σκοτώνετε από μικρή ηλικία όταν πηγαίνουν σχολείο όπως σκοτώθηκαν τα 50 κοριτσάκια ή όταν μεγαλώσουν λίγο και πάνε να παίξουν βόλεϊ. Για αρχή αυτό είναι μια σωτηρία κι αυτή και μετά βλέπουμε με τις μπουργκες.
14: Ωραία, μαζί σου αδερφέ. Πες μου εσύ τη λύση λοιπόν. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες εκεί τις σκοτώνανε και τις εξαφανίζανε έτσι και σηκώνανε κεφάλι. Πες μου εσύ τη λύση.
0: Α, το σεξουαλικό το αφαιρέσατε εσείς τώρα, το σεξουαλικό κομμάτι. Μόνο τις σκοτώνετε.
14: Ναι. Γιατί ρε μαλάκα να δουν 50 χρόνια αυτές πεθαμένες ζωντανές. Γιατί, ποιος θα πάει, κάποιος να έχει ένα συμφέρον να πάει.
0: Σωστό.
14: Και ο μαλάκα...
0: Οπότε να είναι καλύτερα πεθαμένες. Τι πεθαμένες ζωντανές, πεθαμένες τέλος.
14: Α, μωρέ, μη με πας όπου θες εσύ.
0: Που
14: ο Τραμπ έχει ένα συμφέρον, το ξέρω. Και ο Νετανιάχου έχει συμφέρον φυσικά.
0: Αποκλείται.
14: Αλλά μέσα σε αυτή τη μαλακία που θα γίνει να απελευθερωθούν αυτές οι κακομοίρες εκεί πέρα.
0: Κάνουν και πέντε καλά μέσα στη μαλακία, έχεις δίκιο. Μπράβο.
14: Πες μου εσύ τον τρόπο, ρε αδερφέ, που θα πάει να ελευθερώσει αυτός. Δεν μου απαντάς.
0: Είναι ο μόνος τρόπος, παιδί μου.
14: Που να σου, αν υπήρχε άλλος 50 χρόνια δεν θα το κάνανε κάποιοι.
0: Δεν έχουν βρει. Το ψάχνουν. Σου λέει, να, εμείς με τα όπλα. Ξέρουμε με τα όπλα πάμε. Τι να κάνουμε τώρα.
14: Ωραία, και πάλι εντέχνος.
0: Μακελάριδες είμαστε. Δηλαδή είναι σαν λες το μακελάρι, βρες άλλο τρόπο, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει να σκοτώνεις. Αυτή είναι η δουλειά
14: δεν
0: του.
14: Δεν μου λες όμως, εσείς τα κομμούνια μόνο λέτε όχι σε όλα, αλλά δεν δίνεις λύση.
0: Σωστό.
14: Δώσε μου τη λύση. Ο Αποστόλης.
0: Πείτε ναι και σε ένα θάνατο, έχεις δίκιο.
14: Άντε μωρί, είσαστε θλιβεροί ρε. Σοβαρά. Δεν απαντάτε ποτέ, αποφεύγετε να απαντήσετε εντέχνος και λέτε εδώ. Δώσε μου τη λύση εσύ. Αν πήγαινε ο Πούτιν θα ήταν οκ. Okay.
0: Όχι, τι σχέση έχει τώρα αυτό. Αυτό λέμε. Κατάλαβες τώρα γιατί θεωρείς ότι δεν απαντάω. Επειδή δεν καταλαβαίνεις την απάντηση δεν σημαίνει ότι εγώ δεν απαντάω.
14: Ρε αδερφέ, στο ξαναλέω, 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες τις εξαφανίζανε. Mm. Κανένας δεν κάνει τίποτα.
0: Και κάποιος επιτέλους έκανε και αμέσως τον κρεμάσουμε. Δίκιο έχεις.
14: Μα δεν τους έκανε κανένας, δεν τις έσωνε και τώρα τις σώνει ένας.
0: Έχεις βάλει στοίχημα κάθε φορά που με παίρνεις να ακούγεσαι σαν το πορτοσάλτε.
14: Πού να σου γαμίσω. Δεν μαλάκα, δεν υποστηρίζω εγώ τον Τραμπ, αλλά υποστηρίζω τις γυναίκες, την ελευθερία.
0: Ναι, το ξέρω επειδή μου. Την πολιτική του ανθρώπου. Ναι,
14: αδερφούλη, αν δεις φωτογραφίες του 79, αυτές οι κακομοίρες με τα μηνάκια τους στα παγκάκια να συζητάνε οι κοπελίτσες όλες, θα δεις, θα πεις, κοίτα ρε, βάλανε μισό αιώνα στο μεσαίωνα, αυτοί οι χαμένοι ραζοφόροι, αυτά τα συχάματα, εξαφάνισε όλους κάψιμο ρε φίλε, όλους αυτούς τα καθήκια να πούμε. Να αφήσουν τον κόσμο ελεύθερο, παντού, παγκοσμίως όσοι καταπιέζουν τους κακόμοιρους και τις κακομοίριδες, να τους εξαφανίζουνε.
0: Αυτό είναι λίγο εναντίον αυτών που στηρίζεις και ψηφίζεις όμως.
14: Ποιον?
0: Αυτό που λες.
14: Ποιον, εγώ στηρίζω το Μητσοτάκι, αλλά όχι τον Μπούλι τον Κυρανάκι, τον Μπουλόπεδο το αδούλευτο.
0: Ναι.
14: Το Μητσοτάκι το στηρίζω.
0: Το Μητσοτάκι που έχει και πέντε ένσημα, ναι, σωστό, το ξέχασα αυτό.
14: Μητσοτάκι έχει κάνει πέντε καλά, τώρα την έχει πάει στραβά. Τώρα θα πάρει τα αρχίδια μου. Τι νομίζω ότι εγώ είμαι φανατικός, ρε βλάκα. 12.000 ένσημα είμαι φανατικός εγώ. Εγώ είμαι ανεξάρτητος, μια ζωή μου είναι ανεξάρτητος. Όποιος είναι σωστός θα τον επιβραβεύσω. Χθες ήμουνα στο Σεισμανόγλιο δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα γιατί είχα πάθει ένα θέμα. Σε μία ώρα έφυγα μαλάκα, ήταν αστέρια όλοι. Τι μου λες τώρα, έχεις πάει σε δημόσιο νοσοκομείο να δεις διαφορά από πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
0: Δυστυχώς έχω πάει.
14: Ο μαλάκας ο Άδωνης είναι μαλάκας και φωνάζει και χάνει το δίκιο του. Έχουν γίνει αλλαγές στην Ελλάδα. Δεν τις βλέπετε εσείς, τόσο θλιβεροί είσαστε ρε φίλε.
0: Με αποστομώνεις πολλές φορές, δηλαδή πραγματικά. Λέω τώρα πώς να καταπολεμήσεις την ανοησία.
14: Έτσι κέρθω και μπει ο άλλος, πώς το λένε, ο Αχ, πες τον πάει στη Νέα Δημοκρατία και με καλέσεις. Πέρα θα γίνει της πουτάνας.
0: Μακάρι. Θα έλα, άντε, όλο λόγια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Άντε φίλε, σε ψάχνω μια βδομάδα τώρα.
5: Έλα, μα σιγά την έρευνα, σιγά την Νικολούλη τώρα. Έλα, έλα, ήρεμα λίγο, έλα, λίγο ήρεμα λέω.
6: Έχω να τριχιάσει.
4: Σταμάτα ρε λοιπόν. Είπε ο Μαρκόνης δεν παίρνει τηλέφωνο εκεί αυτό που κουβαλούσε τη ζάχαρη. Μόλις τώρα τον άκουγα. Εγώ είμαι λοιπόν αυτός που κουβαλούσε τη ζάχαρη.
5: Να τους.
4: Έτσι λίγο να το γυρίσουμε λίγο στην πλάκα. Γιατί,
5: γιατί ο Μαρκόνη το έλεγε στα σοβαρά ας πούμε.
4: Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτός ο μπάρμπας που λέγε για τη Βιολάντα. Εντάξει τώρα πεθάνανε, τι να κάνουμε τώρα.
7: Εντάξει, πέθανε εκεί, τι πρέπει να κάνουμε τώρα.
4: Δεν ξέρω πόσο ευγενικός μπορώ να είμαι. Σκατά στον τάφο του, ας πούμε. Βέβαια, κανείς δεν έχει συμβόλαιο ποιος θα πεθάνει πρώτος, δεύτερος. Εγώ μόλις κλείσω το τηλέφωνο, θα πεθάνω εγώ. Αλλά στατιστικά, ας πούμε, αυτός που είναι 70-80 πόσο είναι, θα πεθάνει πριν από μένα.
5: Εντάξει, εξαρτάται τώρα. Αν ταξιδέψεις στο Ντουμπάι εσύ πρώτος, δεν ξέρεις.
4: Ένα αυτό, άλλο θέμα. Φίλοι εντός εισαγωγικών, δεξιοί φασίστες. Ποιος σας είπε ότι επειδή είμαστε κατά των Αμερικανών, είμαστε υπέρ του Ιράν. Αυτό πώς προκύπτει δηλαδή.
5: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι πρόβλημα έχετε άμα σκοτώνονται παιδάκια. Εκεί είναι και το θέμα το δικό τους.
4: Είμαστε αλλεργικοί. Πώς είναι αλλεργικός ο Άδωνης στις διαδηλώσεις και στους αριστερούς.
5: Ωραία, σκοτώσανε και κάποια παιδάκια. Πρέπει να είστε υπέρ. Κάπου όπα.
4: Κάπου όπα, τέλος πάντων.
8: 2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Ήταν το 450 π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε το στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα στο νησί για να το προστατεύσει από τους Πέρσες.
9: Εφόσον στείλαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο για να θυμηθούμε τον παλιό Κίμωνα, μη στείλουμε και καλά Λεωνίδα Θερμοπύλας για να θυμηθούμε τον παλιό Λεωνίδα, φοβάμαι.
5: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
9: Αυτό.
5: Μάλιστα, το έπεσε. Μπράβο.
9: Είμαι και έξυπνος.
5: Το κατάλαβα αυτό, δεν χρειάζεται να το λες.
10: Ναι, γεια σας, Σταυρούς Παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
10: Να σας πω, εγώ είμαι μηχανολόγος και φυσικός. Η Μπακογιάννη, να της δώσω μια συμβουλή.
11: Αφήστε να δούμε. Ότι θα δούμε πληθωριστικές τάσεις, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία.
10: Κοίταξε να δεις, μπορεί να μετατρέψει και να ενεργοποιήσει, όπως λέει και το Πολυτεχνείο, χρόνια ολόκληρα, τα εργοστάσια να τα μεταφέρει, να καίνε του λαού το λιγνίτι. Εντάξει, είμαι και φυσικός, δουλεύω χρόνια στη βιομηχανία, κλείνω 45 χρόνια, και να το δίνει το ρεύμα τσάμπα από την εποχή, και όχι να το εξάγει και να το παίρνει ο κάθε εργολάβος. Λάβος, Αλβανίες, καταλαβαίνεις και γύρω-γύρω Σκόπια και να μας το πουλάνε 400 ευρώ πάνω. Να δεις για πότε θα πέσουν όλα τα προϊόντα κάτω. Ούτε πετρέλαιο χρειαζόμαστε, ούτε φυσικό αέριο χρειαζόμαστε να τις πεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό να τις πεις για τα εργοστάσια. 5 δισεκατομμύρια κάθε εργοστάσιο σύγχυσε με την αναβάθμιση των φίλτρων. Αυτά έχω να πω. Καταλαβαίνεις περιληπτικά.
5: Βέβαια. Εντάξει.
12: Όλοι.
5: Ναι.
12: Έλα, καλησπέρα. Έλα. Πήρε και προηγουμένως, αλλά ξεχάστηκα. Ήθελα να πω και κάτι άλλα πράγματα.
5: Πες και τα άλλα.
12: Τι να σου πω. Ο Άδωνης, ο Κερίδης, ο Δένδιας, όλοι αυτοί που ήταν καυλωμένοι με τον πόλεμο, θα στείλουν τώρα τα παιδιά τους να πολεμήσουν για το Ισραήλ.
5: Ναι. Και οι ίδιοι θα πάνε. Στην πρώτη γραμμή.
12: Και οι ίδιοι θα πάνε. Να τους δω που βγαίνουν εδώ πέρα και μας λένε που θέλουμε να δούμε φέρετρα και τέτοια.
13: Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει.
12: Ας τα στείλει τα παιδιά του τώρα ο Άδωνης. Ας στείλει τα παιδιά του τα εγγόνια, δεν ξέρω τι κατά έχει ο Δένδιας. Κάθονται εκεί πέρα, βγαίνουν, έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως, κάθονται καυγίζουν για το Ισραήλ και όταν θα έρθει εδώ πέρα να δω που θα τρέξουν όλοι αυτοί.
5: Αυτοί είναι οι πρώτοι πατριώτες και είναι γνωστό.
12: Έλα τώρα να πούμε.
5: Είναι γνωστό, έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι πολεμάνε κυρίως με τα οπίσθια τους συνεργαζόμενοι με τον εχθρό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι μια μορφή πάλης.
12: Προφανώς, να δούμε ποια παιδιά θα πάνε μπροστά εκεί πέρα στα μέτωπα. Χτύπα ξύλο να γίνει τίποτα. Χαίρετε, καλησπέρα.
5: Χαίρετε, καλησπέρα.
14: Ο κύριο Μαρκόπουλο θα ήθελα τον καθηγητή της ψυχολογίας.
5: Δεν είναι εδώ, είναι στο μπάνιο.
14: Α, εντάξει, είστε κάποιος συγγενής του.
5: Ναι, ναι, ναι, ο πρωτοξάδερφος.
14: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο σας παρακαλώ που να με καλέσει σε αυτόν τον αριθμό. Έχει την κόρη μου φοιτήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη. Για μια βαθμολογία που της έβαλε, αν μπορεί να γίνει κάποια αναβαθμολόγηση.
5: Μπορεί να γίνει αν η κόρη σας είναι διατεθειμένη να εκτονώσει τον καθηγητή.
14: Εκτονώσει τον καθηγητή, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ποιο είναι το όνομά σας?
5: Μαριγκόνας, Φιλίμωνας.
14: εκτόνωση. Κύριε Φιλίμωνα, μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς προαναφέρθηκε.
5: Για την εκτόνωση. Εννοώ ότι και οι καθηγητές, τέλος πάντων, μπορούν να βάλουν βαθμούς άλλους, αν και τα παιδιά δώσουν το κάτι παραπάνω.
14: Μάλιστα. Εννοείται σε εργασία, εννοείται σε ύλη.
5: Ας το πούμε σε εργασία.
14: Κοιτάξτε, να δείτε. Η κόρη μου είναι φοιτήτρια ψυχολογίας, είναι πρωτοετής. Έχει περάσει όλα τα μαθήματα με άριστα.
5: Αν τώρα θέλει, όμως, μπορεί να την πάμε στο τρίτο έτος. Υπάρχουν τρόποι.
14: Ίσως μου κάνετε κάποια πλάκα τώρα. Πείτε μου λίγο.
5: Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
14: Όχι, γιατί και εγώ είμαι από αυτούς αυτές τις σχολές και δεν είχα αυτά τα πράγματα.
5: Ναι, μήπως το παιδί δεν είναι γραμμένο στην ΔΑΠ.
14: Όχι, εμείς είμαστε αριστερών φρονημάτων, δεν έχουμε καμία σχέση με τα κομματικά.
5: Αν γραφτεί στη ΔΑΠ όλα αυτά που σας λέω γίνονται. Και τα θέματα θα πάρει και αναβαθμολόγηση θα γίνει και στη Μύκονο μεροκάματο μπορεί να βγει.
14: Στη Μύκονο μεροκάματο να βγει.
5: Ναι, το καλοκαίρι είναι, όχι τώρα.
14: Λοιπόν,
5: στο Ντουμπάι, άμα δεν είχαμε πόλεμο, στο Ντουμπάι καλό μεροκάματο θα μπορούσε. Άμα είσαι στη ΔΑΠ όλα αυτά γίνονται.
14: Λοιπόν, η κόρη μου ονομάζεται. Είναι πρωτετής φοιτήτρια. Μάλιστα είναι έκτη στο έτος εισαγωγής της.
5: Μπράβο το παιδί. Θέλει να πάει πρώτη.
14: Τι να σας πω, θέλει να τελειώσει το σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε εργάζεται κιόλας. Και παράλληλα γιατί δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Απλά θέλω λίγο αν μπορεί να γίνει κάποια αναβαθμολόγηση του γραπτού της. Δεν είναι βαθμός το 4,8.
5: Για να πάει στο 5,1 να περάσει θέλετε εσείς τώρα.
14: Όλα τα άλλα τα έγραψε με 9,6. Απλά
5: μα και τι να κάνω, άμα το παιδί δεν τα παίρνει, άμα δεν διαβάζει, φταίω εγώ.
14: Ξέρετε κύριε, 9,9 έγραψε όλα τα μαθήματα τώρα.
5: Στα υπόλοιπα του κυρίου Μαρκόπουλου το μάθημα δεν καταλαβαίνει καλά.
14: Το κύριο Μαρκόπουλο, μήπως ο κύριος Μαρκόπουλος τα εξηγεί λίγο περίεργο.
5: Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να λυθεί η γλώσσα και το παιδί να καταλαβαίνει και ο κύριος Μαρκόπουλος να τα εξηγεί καλύτερα στο συγκεκριμένο παιδί.
14: Χρειάζεστε χρήματα, κύριε.
5: Δεν είναι οικονομικό το θέμα, κύριε. Είναι αν γραφτεί στη ΔΑΠ, όλα τα άλλα κουμπώνουνε.
14: Δηλαδή πρέπει να πάει σωστά ύφεση της κολοδεξιάς αυτής.
5: Μωρέ, στα χαρτιά δεν είναι τώρα θέμα. Ας μην το πιστεύει.
14: Ωραία, και δηλαδή αν πάει δηλαδή στη ΔΑΠ, όλα αυτά θα λυθούν να πούμε. Να πουλήσουμε και τα ιδανικά μας δηλαδή.
5: Έλα τώρα. Ιδανικά μικρό παιδί είναι, θα ξαναλλάξει.
14: Θα ξαναλλάξει. Η κόρη μου πρωτοστατεί σε πορείες, έχει πάει και τμήμα, έχει πάει χιλιαδιώτη.
5: Ωραία, δεν θα το βγάλουμε και στην εφημερίδα που γράφτηκε στη ΔΑΠ. Τώρα ας κάνεις τις πορείες, ας τις κάνει. Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
14: Για πείτε μου λίγο, ο κύριος Μαρκόπουλος είναι της δεξιάς παρατάξεως.
5: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι ο τρόπος για να γίνουν οι αναβαθμολογήσεις και να περάσουμε και κάποια αίτη, αν θέλει το παιδί.
14: Μάλιστα, θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήριο, μου φαίνεται.
5: Θα το πιείτε.
14: Θα το πιούμε, μάλιστα. Σε πόση ώρα μπορεί να με ξανακαλέσει ο ίδιος, παρακαλώ.
5: Σε 10 λεπτάκια, γιατί τώρα τον ακούω κάνει τις πατούσες.
14: Να καλέσω στο ίδιο.
5: Ναι, στο ίδιο.
6: Τι άλλα νέα, πώς πάμε?
5: Όλα καλά, σας σκέφτομαι.
6: Αλήθεια, έρχεται το καλοκαίρι. Έτσι πάμε, θα πάμε καμιά βολτούτα, έτσι.
5: Θα πάμε πλωτή βόλτα.
6: Πλωτή, τώρα θα το έχω και open μπροστά, θα
5: πατήσω
6: και όλα.
5: Να.
6: Έτσι, εγώ είμαι έτοιμος, το ξέρεις.
5: Δεν το ξέρω, νομίζεις.
6: Όποτε θέλεις, έλα. Όποτε θέλεις, αγορίνα μου.
15: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας.
15: Κύριος Δημητρίου.
5: Ναι.
15: Γεια σας, Λιά. Λέγομαι. Είμαι ο πατέρας του Λιά. Θα έχετε φοιτητή.
5: Συγχαρητήρια.
15: Α, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη βαθμολογία του Άρακ.
5: Να είστε καλά. Πολύ. Αλλά δεν είναι. Το παιδί το άξιζε. Γι' αυτό το έβαλα. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να πάρει καλή βαθμολογία. Να, μια κοπέλα πριν που δεν πήρε, δεν εξηγήθηκε.
15: Μάλιστα, κατάλαβα.
5: Αλλά ο γιος σας πρόθυμος, μπράβο, ό,τι του ζητήθηκε το έκανε.
15: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε. Τα γόνατά του πώς είναι, πέρασαν.
15: Τι λέτε.
5: Τα γόνατά του καλά είναι, πέρασαν.
15: Καλά είναι, εντάξει.
5: Που είχε ένα στούμπιγμα, ναι. Εντάξει, ναι.
15: Εκεί με τη δουλειά.
5: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά.
15: Πολύ.
5: Γεια σας.
15: Καλά.
16: Έλα ρε Αποστολή.
5: Έλα.
16: Άγγελος Τάξη, πρώην οικοδόμος.
5: Ωραία.
16: Ακούω τώρα το γυμναστηριακό, το συνάδελφο, και αρχίζει και λέει περί απελευθέρωση των γυναικών στο Ιράν.
5: Να το.
16: Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν φοράνε μπούργα.
5: Τώρα μιλάμε για το Ιράν όμως.
16: Ναι, στο Αφγανιστάν. Πήγαν οι Αμερικάνοι και ξαναπήραν οι Ταλιμπάν την εξουσία, ναι ή όχι ρε παιδιά.
5: Μπορούσανε μόνοι τους παιδί μου να τα καταφέρουν. Δεν μπορούσανε. Χρειαζόντουσαν οι Αμερικάνοι, τι να κάνουμε τώρα.
16: Ωραία. Στη Συρία. Πήγαν εκεί οι Αμερικάνοι και διάλυσαν μια ολόκληρη χώρα.
5: Μπορούσαν οι Σύριοι μόνοι του. Τι είχαν ένα πολιτισμό του κόμματος. Εντάξει, τώρα κάποια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Σιγά τώρα.
16: Ξαναφέρανε τον Άισι στην Μπούργα πάλι.
5: Χρειαζόντουσαν και αυτή τη βοήθεια.
16: Δεν θέλουμε άλλες μαλακίες. Λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, όπου υπάρχει μυαλό. Άιντε να πούμε.
17: Το όνομα του Κουφοντίνα είχε βγει το 1985 όταν έγινε μία στη Citibank Πανόρμου τοποθέτηση βόμβας.
18: Ρε Κουφοντίνα, κορόιδο πιάστηκες αγόρι. Έπρεπε να μπει στη Βουλή, να παίρνεις βουλευτική αποσημείωση και 51 χρόνια στα αρχίδια σου. Αν αποκατεβαίνεις σταδίου 10 φορές.
5: Ρε κόλλημα.
18: Όχι, μαλάκι. Και άκου το εμπνεύστηκε από τον Τζε Κεβάρα και πήρε τα όπλα. Άκου τώρα ο άλλος τώρα. Όχι ρε φιλάρακο. Αγόρι μου, τα βλέπεις
19: τώρα είσαι.
5: Καλά, ο άλλος εμπνεύστηκε από τον Τζε Γκεβάρα και είπε το παιδί του Ερνέστο. Μην ανοίξω το στόμα μου.
19: Εντάξει, άστο. Εμείς μιλάμε τώρα για τον Κουφοντίνα και για τον Κουτσούμπα.
5: Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους.
19: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους. 51 χρόνια στη Βουλή δεν είναι άλλο κόμμα. Μόνο εσείς ζήσατε.
5: Η ζήλια σε έχει φάει.
20: Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ που σκότωσε τον Ισλαμοφασίστα Αλί Χαμενεΐ.
21: Έλα, πρεβορό μου.
5: Έλα, μωρή.
21: Φόβο, γίνεται πόλεμος, έχω ξενερώσει.
5: Άσε, έλα, ηρέμησε, εντάξει.
21: Τι ηρέμησε, δεν μου λες, το ξέρεις ότι ο γυμναστής μου που η αδερφή του είναι κάτω στη Σούδα χτες είχαν αναχαιτήσει και δεν μας το έχουν πει.
5: Α, είσαι γυμναστή, πας γυμναστήριο να κάνεις φιχτά κολομεριά.
21: Τώρα όλη αυτή τη βδομάδα θα πάω 6 στις 7.
5: Oh.
21: Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε.
5: Σκληρό. Άλλαξες δουλειά.
21: Όχι, είμαι ακόμα στην ίδια. Ελπίζω να δεις. Άμα με κρατήσουν εκεί για 6 μήνες θα γίνει. Μόνιμη.
5: Αυτοί μόνιμοι θα σε κάνουν, εσύ θα μείνεις μόνιμα, αυτό είναι το θέμα.
21: Τώρα θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω δημοσίος υπάλληλος, να ξέρω να βαρεθώ τη ζωή μου. Μόνο μου σ' αγαπώ.
5: Το ότι έχεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, και χρειάζεται μια σταθερότητα οικονομική, δεν πάει στο μυαλό σου, ε.
21: Δηλαδή αυτό απαγορεύεται αν το έχω εξασφαλίσει στο μυαλό σου.
5: Όπα, να τα εισοδήματα τα κρυφά.
21: Δεν υπάρχουν εισοδήματα κρυφά.
5: Να το Ειρηνάκι εισοδηματίας. Να το παθητικό εισόδημα.
21: Νομίζεις ότι σε γουστάρουν τίποτα τυχές.
5: Κορίτσαρα. Τον έχεις γονατίσει τον άλλον, είμαι σίγουρος.
21: Κανέναν δεν γονατίζω, μόνοι τους τα καταθέτουνε.
5: Μάλιστα.
21: Θα αγαπάω, μωρό μου. Δεν μου λες, θα βρεθούμε καθόλου τώρα που πέφτουν εκεί οι βόμβες.
5: Ότι προλάβουμε, θα δούμε.
21: Α, ωραία, μου αρέσει που δεν μου λες όχι. Άκου κάτι, δεν μου λες, έχεις σκεφτεί ότι ο Άδωνης και η ζωή γουστάρονται τρελά μεταξύ τους.
5: Μόνο αυτό σκέφτομαι.
22: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
23: Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
21: Αυτό είναι σίγουρο.
5: Αλλά είναι σαν να πηδιάζεται το αλάτι με το πιπέρι, το αλάτι το πίπερο.
21: Εντάξει, ναι, δεν γίνεται τίποτα στο τέλος, μένουν ίδια. Το νεύρο του πόνου.
5: Οπα.
21: Είναι πάρα πολύ κοντά στο νεύρο της απόλαυσης στον εγκέφαλο.
5: Τι λέει, παιδάκι μου τώρα.
21: Επιστημονικά τώρα.
5: Αν μιλάμε, το γυρίσαμε.
21: Επιστημονικά πράγματα, γι' αυτό υπάρχει και ο σαδισμός. Άρα τα νεύρα του πόνου Γεωργιάδη και ζωής είναι σίγουρα πειραγμένα.
5: Κοίταξε να δεις.
21: Πολύ έντονα.
5: Τα νεύρα τους είναι πειραγμένα έτσι κι αλλιώς. By default.
21: Σωστό γι' αυτό. Είναι και τα σεξουαλικά τους νεύρα πειραγμένα.
5: Είναι του πόνου, δεν είναι του πόνου, μπορεί να είναι και αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα νεύρα τους καλά δεν είναι.
21: Πάντως αυτοί οι δύο γουστάρονται. Εμένα να μου το θυμηθείς.
5: Άντε, μακάρι να βγει σε κάτι καλό αυτό. Μακάρι.
21: Μωρό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ.
5: Άι, μωρή.
21: Σκέφτομαι.
5: Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
21: Καλά.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
25: Έλα, ο μετανάστης από τον Βερολίνο είναι.
5: Έλα.
25: Μια χαρά ξεκινήσαμε, έτσι με 15 νεκρούς. Χάσαμε 15 συνανθρώπους. Όπου ουσιαστικά τι έγινε,
5: είχες εσύ. Κοίτα, είχε πάει καλά ο Γενάρης, μπήκε και ο Φλεβάρης δυνατά.
25: Ναι, αυτό λέω δηλαδή. Και θέλω να δω πώς θα συνεχιστεί. Είναι βασικά, ήρθες πώς έγινε, λέει, είπε. Ήρθες με το μάτι σου και έπεσες πάνω στη ρογροθιά μου.
5: Αυτό.
25: Έτσι έγινε.
5: Αυτό, ναι.
25: Ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Όπως τα είπε ο κύριος Φλεύρης, σε αυτόν πιστεύουμε. Και όμως πιστέψουμε. Αυτό και το λιμενικό.
26: Σκάφος το οποίο αφού εντοπίστηκε από το λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα.
25: Ποιος από όλους αυτούς τους γαμμένους ήρθανε στη χώρα μου και σου έχω πει από που κατάγομαι. Με το έτσι θέλω, αυτή είναι νορμάλ δηλαδή και μου καταστρέφτανε τη χώρα. Για αυτούς νορμάλ. Όταν εγώ έρχομαι, με πνίγουν. Όχι καριόλια. Θα πηγαίνουν όπου θέλουν οι άνθρωποι. Γαμώ τις χώρες σας και τα σύνορά σας. Δεν θα κάνετε σκούματος ζωές μας.
5: Θύμησε μου ποια είναι η χώρα σου.
25: Άντε πάλι ρε μαλάκα, Ιρακινός είμαι πάλι.
5: Α, ναι, Ιρακινός, το ξέχασα, ναι, ναι. Με κάπα, έτσι, όχι με νι.
25: Κάπα, κάπα.
5: Αυτό, με δύο κάπα. Καλά θυμάμαι.
27: Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
27: Ναι. Η Θείος τον 7ο αιώνα π.Χ. ήταν το πιο πλούσιο κράτος πόλης του ελλαδικού χώρου. Από εκεί άρχισε και άκμασε το δουλεμπόριο. Μιλάμε για την ομηρική περίοδο τον 7ο αιώνα π.Χ. Και σήμερα αυτό το γεγονός που έγινε, τι μαρτυρεί? Μαρτυρεί το εμπόριο των δούλων σε παρένθεση. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και το ατύχημα ή όπως θέλετε πάρτε το, να το πούμε, αλλά θα ήθελα και κάτι να σας παρακαλέσω. Οι δημοσιογράφοι, τους οποίους συμπαθώ ιδιαιτέρως, ας βρούνε και κάτι το θετικό σε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα. Ουδέποτε άκουσα μια κριτική σε παρένθεση για το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Όπως ξέρετε, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί δημόσια, όπως κατηγορείται σε παρένθεση η δικαιοσύνη, ο ΑΒ, για τους δημοσιογράφους νομίζω όχι, οι οποίοι είναι συμπαθητικοί κατά κάποιον τρόπο εκ μέρους μου.
25: Έλα, ο μετανάστευο Βερολίνο, ξέχασα να πω κάτι άλλο. Τη βρώμικη δουλειά πάνω στον Εύρο, τα pushback σε ποιο θα κάνει.
5: Ποιο?
25: Η κυνηγή τη περιοχή. Όταν οι σιδεροφύλακε, το έχω πει, έχω δουλέψει ω διερμηνέα στον Εύρο και σε νησιά. Το έβλεπα με τα μάτια μου. Φέρνανε του κυνηγού. Οι κυνηγοί εκεί πέρα στον Εύρο έχουν κάτι λιπτέ, έτσι μακρόστενε βάρκε. Φορτώνανε όλου του μετανάστε εκεί και του πελάγαν απέναντι. Του έλεγαν σου του κάνανε σου του σκύψε, σκύψε, down, down, down. Για να μην του δουν οι Τούρκοι από απέναντι. Σκάσε, σκάσε, μην μιλά κανένα. Be quiet, be quiet, έτσι του λέγανε. Για να μην του πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι που ήταν απέναντι στην Τουρκία.
0: Στο τηλέφωνο
5: Αποστόλη, ναι.
0: Λοιπόν, Αποστόλη, επιτέλους δεν μας κάνει κουμάντο με το πετρέλαιο η Ρωσία. Και ξέρεις τι λέμε μια τέτοια μαντινάδα. Ένας χασάπης κουζουλός διάλε την κεφαλή του. Για πείσμα της γυναίκας του έκοψε την ψωλή του. Τα ίδια κάνουμε και εμείς τώρα που φύγαμε από το πετρέλαιο το ρώσικο.
5: Θα κόψουμε τη Λιλή, δεν θα ήθελα.
0: Για πείσμα να κάρουμε τους Ρώσους να δεις. Δεν θα τους επέρνουμε. Και εμείς πετρέλαιο να δεις. Αποθάνουμε από την πείνα. Θα δεις οι φουκαριάριδες. Και το παίρνουμε όμως από την Αμερική. Ας το πληρώνουμε και τρεις φορές παραπάνω. Δεν πειράζει.
5: Μπορεί να είναι καλύτερο όμως. Πιο καλό πετρέλαιο. Βραδείας καύσης.
0: Μωρέ, τι είμαστε φτωχοί. Τι είμαστε. Έχουμε εμείς λεφτά. Αλίμονος. Βρακί δεν έχει ο κόλος μας. Κολόνια για τα, για τα παπάρια μας.
5: Μα συμπληρώνει και η κυρία. Δεν ντρέπεται.
0: Ντροπή, ντροπή.
5: Ντροπή της.
1: Πες το τίμιο. Δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Έλα ψυχή μου, πού είσαι?
5: Πού είσαι ψυχή της ψυχής μου, πού είσαι?
2: Τι κάνεις, έχει γενέθλια το κ***μένο σήμερα?
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Καλά, εντάξει, συγγνώμη.
3: Happy birthday to you.
5: Χρόνια μας πολλά.
11: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
2: Χρησιμοποιώ λίγο απρεπείς.
5: Όχι, εντάξει, αλλά δεν είναι τώρα σωστό αυτό. Ο τριμά... να πείτε.
2: Α, μάλακα.
5: Ο τρι, τρι. Δηλαδή δέντρο, με αυτή την έννοια.
2: Άρε Αποστολή, δεν παίζεσαι. Αυτό που σου έλεγα πριν δεν ήταν για να κράξω το κουκουέ. Ήτανε αυτό που είπε ο Παρούση στην εκπομπή σας. Πρέπει ο λαός κάποτε να τους κρεμάσει όλους πραγματικά απέξω από το Σύνταγμα. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να έρθω σε αντιδικία. Σιγά μην έρθω σε αντιδικία με τα πιστεύω που έχω.
0: Αποστόλη, γεια σου. Λοιπόν, θέλω να δώσω μια συμβουλή για αυτούς που πηγαίνουν έξω και κάνουν διαβουλεύσεις. Για τους υπουργούς τους διάφορους να έχουν τον κόλο τους καθαρό για να μπορούν να παίρνουν καλά μπράβο και να είναι ευχαριστημένα τα αφεντικά.
5: Μάλιστα.
0: Άλλο πράγμα τι να σου πω τώρα.
5: Δεν χρειάζεται και αυτό ήταν αρκετό.
0: Ναι, πιστεύω να μ' ακούσουν και να μην μας πούνε γιατί πουλημένους τους κατέχουν ότι είναι πουλημένοι. Να μην σου πούμε και βρωμιάριδες.
5: Δεν είναι, πάει πολύ.
0: Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να προσέχουν.
5: Ναι, δεν προσέχουν όμως. Τέλος πάντων.
0: Θέλω να ακούσουν τη συμβουλή μου.
4: Αποστολή.
5: Έλα.
4: Έλα. 25 του μηνός ήμουνα στην παράστασή σου. Λοιπόν, το αστείο του πράγματος ήμουν ολομόναχη και μου λέει ο τύπος εκεί στην πόρτα να σου βάλουμε κάποιο εδώ να κάτσει δίπλα σου λέω και δεν βάζεις.
5: Όχι, είναι σκόμενο. Αυτά κάνουμε.
4: Είναι άντρας, λέει, πειράζει, λέω δεν πειράζει. Mm. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήρθε για τρεις μέρες από τη Ρόδο και αντί να πάει σε μπουζού και σε οτιδήποτε ήρθε να δει εσένα. Δηλαδή μπορείς να το φανταστείς.
5: Υπάρχει καλύτερο από μένα, όχι. Σαν και με να κάνει μια.
4: Σαν και μένα καμινιά. Σαν και μένα καμινιά. Ναι ρε παιδάκι μου, γελούσε με την ψυχή του. Το γνώρισες, γιατί ήρθε και σας τράβηξα φωτογραφίες. Είναι συν της άλλης και αξιωματικός.
5: Μωρή γκόμενο τον έβγαλες.
4: Ναι ρε εσύ.
5: Τι?
4: Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς το πώς διασκέδαζε.
5: Μου χρωστάς.
4: Σίγουρα.
5: Μωρή, βλέπετε τι γίνεται, ορίστε. Έχετε την ευκαιρία σας, χρυσό κουφέτο. Χρυσό κουφέτο. Όσοι προλαβαίνετε, χείρες, ζωντοχείρες, ελεύθερες, χωρισμένες και αντίστοιχοι άντρες, ελάτε με ό,τι φοράτε. Βρίσκουμε γκόμενες και γκόμενους.
4: Άντε, έλα. Πάντα τέτοια, Αποστόλη μου.
5: Είσαι το τέρι μου, έλα, γεια.
7: Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου το άλλο μισό.
25: Γεια σας.
5: Γεια σας.
25: Σας ψάχνω, τι κάνετε?
5: Οπα, πού με ψάχνατε?
25: Θέλω να με σελαβήσω σε κάτι.
5: Okay, what?
25: Έχω ακούσει ότι στα παραπολιτικά δίνετε μαθήματα ελληνικής αγωγής.
5: Ειρηνικής ή ελληνικής?
25: Ελληνικής.
5: Ναι, ναι, δίνουμε.
25: Θέλω οπωσδήποτε ένα πακέτο.
5: Επίσης δίνουμε το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
8: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες.
5: Με την ευκαιρία λέω και αυτό.
24: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύμφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
7: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
8: Του στη Μόρια, δεν είναι πλέον δημόσια διαθέσιμο ως ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια της Elizabeth Jane Ross, καθώς η ποινική διαδικασία για την υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Αναστέλλεται προσωρινά από τις αρμόδιες αρχές η λειτουργία ολόκληρου του ελικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Νωρίτερα, προσωρινά κρατούμενοι κλήθηκαν ο δήμαρχος της Λίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο διοικητής εταιρείας. Ξεκινάται Δευτέρα η διαδικασία υποβόλης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πορτογερμενό. Σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις και καλύτερη οργάνωση στην ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών θέτει το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό που υπέγραψαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλκα Κεφαλογιάννη. Παράλληλα, προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις με έμφαση στα νησιά και τις ευαίσθητες περιοχές. Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Παράλληλα θα βρεθεί στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου αρχικά θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Χελέξπου και συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης. Κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ για άμεση συμμετοχή και εμπλοκή στις ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Το πρακτορειδήσεων ΤΑΣ επικαλείται ευρήματα Ρώσων hacker, σύμφωνα με τα οποία το ΝΑΤΟ συμμετέχει άμεσα στα πλήγματα κατά της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μια 43χρονη και 21 ετών γιος της ανασύρθηκαν νεκροί από γιοταχή μετά από σφοδρή με τοπική σύγκρουση με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκομισερών. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου νοσηλεύεται. Στη διεθνή ενημέρωση, βία επεισόδια για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στην πόλη Θέτφορντ της Ανατολικής Βρετανίας. Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλλουν σε οικίες όπου πίστευαν ότι φιλοξενούνταν ετούντες άσυλο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ τραυματίστηκαν αστυνομικοί κατά την επέμβασή τους. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις για αδικήματα που περιλαμβάνουν υποκίνηση φυλετικού μίσους και παραβίαση της δημόσιας τάξης. Στα αθλητικά, σημαίνει ο μετάλλιο στο παγκόσμιο κατά των 20 ετών του Όρεγκον για την Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος με άλμα στα 6 και 44 μέτρα.
9: Τα νέα των αγορών.
8: Άνοδος 0,57 του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σε υψηλό τριετία σκαρφάλωσαν οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως τον Ιούλιο. Καιρικές συνθήκες και πολεμικές συγκρούσεις μειώνουν την προσφορά. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
10: Παραπολιτικά.
9: πολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε, καλά είστε ελπίζω και θα είστε ακόμα καλύτερα τώρα σε λίγο, θα δείτε με αυτό που έχει να γίνει εδώ. Έχω μαζί μου πρώτα απ' όλα να πω τους συνεργάτες μου. Νίκος Πισμπίκης στον ήχο, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου η εκπομπή, η Όλγα Καλατζή είναι στην παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια, 2-11 10 80 8 80 είναι το τηλεφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και έχουμε και mail radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, έχω απέναντί μου εδώ ένα είδωλο. Λοιπόν, ο Μανώλης Καραντίνης είναι κορυφαίος βιρτουόζος του μπουζουκιού, αλλά πέρα από αυτό είναι ένας άνθρωπος που και μόνο το χαμόγελό του και η ενέργειά του είναι αρκετά για να σε πάνε στον 7ο ουρανό. Τι κάνεις Μανώλη?
1: Καλησπέρα.
0: Δεν ξέρεις πόση χαρά έχω που σε έχω εδώ σήμερα.
1: Σε
0: γιατί είσαι εκτός από το ότι είσαι πολύ μεγάλος μουσικός, έχεις αυτό το κομμάτι στο βλέμμα σου, στη χαρά με την οποία μεταδίδεις, στο κέφι που μεταδίδεις, που είναι πραγματικά μοναδικό.
1: Καλησπέρα και από μένα πάλι. Ευχαριστώ που καταρχήν μου με κάλεσες, γιατί είναι σημαντικό αυτό να ακούει και ο κόσμος, έτσι.
0: Είναι δική μου μεγάλη χαρά και εσύ είναι και με το μπουζούκι του στο χέρι, έτσι τον
1: για να στηρίζομαι καλά.
0: Κάποιοι τον βλέπετε βέβαια στο YouTube που βγαίνουμε και εκεί, οπότε ξέρετε πως είναι, αλλά στο ραδιόφωνο δεν το ξέρετε. Είναι λοιπόν, κρατάει το μπουζούκι του. Πάντα είναι ο Μανώλης με το μπουζούκι του. Είναι η εικόνα σταθερή αυτή.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Και βέβαια θέλω να σας πω ότι όταν ανεβαίνει στη σκηνή, θέλω να το πω αυτό, γιατί έχω πάει πολλές φορές και τον έχω δει. Έχει ιδιαίτερο touch στις γυναίκες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω, παίζεις από πάνω, κάτι κάνεις, κλείνεις μάτια, κάνεις κάτι, κάνεις κάτι τέτοια.
1: Είναι ανάλογα. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Το έχεις πάντως. Στο λέω εγώ που το έχω δει από κάτω να γίνεται. Έχεις ένα θέμα. Δεν μου λες τώρα. Διάβαζα λίγο την ιστορία σου.
1: Ναι.
0: Εσύ ξεκίνησες από πολύ μικρή ηλικία, μπήκες στο χώρο αυτό το μουσικό. Και θέλω λίγο να μου τα διηγηθείς. Είσαι Πειραιώτης καταρχάς.
1: Ναι, Κορυδαλιώτης. Είμαι γεννημένος στην Κοκκινιά.
0: Α, στην Κοκκινιά, όχι στον Κορυδαλό, μάλιστα.
1: Και ναι. Έμενα στον Κορυδαλό.
0: Α,
1: χρόνια, αλλά
0: Κορυδαλό,
1: είμαι
0: ναι.
1: Κοκκινιά
0: ναι. Και πες μου λίγο, πώς βρέθηκες να ασχολείσαι με τον μπουζούκι? Ξέρω ότι ο παππούς σου
1: ναι.
0: ήταν ο πρώτος.
1: Ο παππούς μου στα ναι. τέσσερα μου.
0: Ο Μιχάλης Ανερούσος.
1: Ναι. Μου πήρε μια κιθάρα. Ναι. Πλαστική, την οποία την έχω ακόμα την κιθαρούλα αυτή.
0: Πλαστική.
1: Ένα μικρό πλαστικό κιθαράκι. Τσάφκες παλιές.
0: Ναι.
1: Ήταν μια γιορτή πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πήρα αυτή την κιθαρούλα και έβγαλα τη Φραγκοσυριανή πάνω.
0: Μόνος σου.
1: Μόνος μου, ναι.
0: Μπράβο.
1: Και μετά ο πατέρας μου,
0: ναι.
1: κάποια στιγμή ας πούμε,
0: ναι.
1: ο Ανδρέας Καραντίνης,
0: ναι.
1: μου πήρε... Πήγε και μου αγόρασε μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Από τον Πειραιά, από ένα οργανωποιό του Σκεντερίδη. Του Στέλιου Σκεντερίδη.
0: Ναι.
1: Όταν είδα αυτό το μπουζούκι, κόντεψα να σκοτωθώ από τη γειτονιά που κατέβαινα, γιατί ήταν χωματόδρομοι τότε.
0: Ναι.
1: Και κόντεψα να σκοτωθώ από τη. Δεν ξαναβγήκα από το σπίτι μετά. Αυτό ήταν η τελευταία φορά που με είδαν. Έβγαινα από για πολύ λίγο.
0: Τι λες,
1: εσύ. Ήμουν από το πρωί μέχρι το. Ήταν πρωί και όταν άνοιγα την πόρτα να δω για να βγω έξω, είχε βραδιάσει.
0: Μπράβο όμως ο πατέρας που στο πήρε
1: ναι,
0: το μπουζούκι. Γιατί πρέπει, τότε
1: ναι.
0: είναι και κάποιοι που θεωρούσαν ότι το να μπλέξει με το μπουζούκι είναι καταστροφή.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα και μετά πήγαμε να αλλάξουμε το μπουζούκι κάποια στιγμή. Έπρεπε να πάρω ένα καλύτερο.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε στο Ζωζεύτερη Βασιάν. Το μεγαλύτερο.
0: Τον Αρμένιο. Ναι.
1: Τον Αρμένιο, ο μεγαλύτερο
0: μάστορας.
1: Που είπαν αυτό. Και λέει αυτός, παίζω, μικρός έπαιξα τη Φραγκοσυριανή εγώ. Βασικά επειδή δεν ξεκούρδισα τον μπουζούκι, έπαιζα στη μία χορδή μπροστά όλο το κομμάτι.
0: Για να μην
1: στη μία χορδή, γιατί δεν ήξερα όταν το κουρδίσω, δεν ήξερα πού. Τέλος πάντων και μου δίνει ένα μπουζούκι
0: ναι.
1: και μου λέει θα σου δώσω αυτό το μπουζούκι, αλλά θα τον πάτε λέει στη σχολή του μουσικοσυνθέτη Θόδωρο Δερβενιώτη να μάθει.
0: Μάλιστα.
1: Τότε ήμουνα 7 χρονών ακριβώς.
0: Έλα εσύ. Ο Δερβενιώτης, μεγάλος συνθέτης,
1: ναι,
0: έχει σπουδαία τραγούδια. Κάποια
1: παλιά.
0: Εμένα το αγαπημένο μου είναι το.
1: Το αποκλείεται, τα χνάρια.
0: Μπράβο, τα χνάρια, ναι, τα χνάρια.
1: Έχει γράψει χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Μίσος και αγάπη, το Ραβασάκι.
0: Ίσως. Ίσως ποιος ήταν πριν από μένα μέσα στο Σαλονάκι.
1: Ναι, το ψήλι στα αυτιά μου.
0: Ψήλι στα αυτιά μου, ναι.
1: Σε οικετεύω.
0: Σε οικετεύω, ναι, τραγουδάρες.
1: Ναι, ναι, μεγάλα τραγούδια, ναι. εντάξει. Και μου λέει θα πάτε εκεί στο Θόδωρο Δερβενιώτη, ας πούμε. Θέλω να σου πω πως εγώ είδα Τότε είχαμε μία ασπρόμαυρη τηλεόραση. Όλη η γειτονιά είχε δύο τηλεοράσεις. Γιατί ό,τι είχαν αρχίσει να αγοράζουν τηλεόραση, δεν υπήρχε τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι πρώτο βγήκαν. Και πήραμε μία τηλεόραση κι εμείς και δεν είχε σήμα τότε, ας πούμε. Ήτανε. Πότε ήταν τώρα αυτό, ήτανε.
0: Πρέπει να ήταν τέλος της δεκαετίας, αρχές δεκαετίας 70. Αρχές δεκαετίας 70.
1: Είναι το 72, κάπου
0: εκεί.
1: Δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε τίποτα, μόνο ράδιο. Και κάποια στιγμή περιμέναμε όλοι να μην ξαφνικά φεύγουν τα χιόνια και λέει ΕΝΕΡ.
0: Ναι.
1: Και δείχνει ταινία Βοσκόπουλο Δούκησα, Ελπίδες που ναυάγησαν. Και λέω, θέλω να είμαι αυτός.
0: Ο Βοσκόπουλος.
1: Λέω, ποιος είναι αυτός. Λέει, αυτός είναι ο Βοσκόπουλος, παιδί μου. Και αυτό που κρατάει, τι είναι, νόμιζα πως λεγόταν κιθάρα και πως ήταν σιδερένιο. Καταλάβει. Το οποίο είναι αυτό.
0: Το μπουζούκι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό το είναι το ίδιο.
1: Αυτό, το ίδιο, ναι.
0: Τι λες
1: αυτό
0: τώρα.
1: Το μπουζούκι, ναι. Λοιπόν, για το κουβαλάω παντού, έτσι, το έχω. Λοιπόν, κοίταξε, και λέω... Θέλω να είμαι αυτός. Αυτός είναι ο Βοσκόπουλος, μου λέει ο πατέρας μου και αυτά. Και από τότε είχα παθιαστεί. Ήταν η αφορμή δηλαδή που... και μετά δουλέψαμε μαζί.
0: Μετά δούλεψες με... Έχεις δουλέψει με όλους.
1: Ναι, με όλους.
0: Κάτσε, περίμενε. Κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Ποιο να βάλουμε τώρα. Να βάλουμε Βοσκόπουλο τώρα, έτσι που το ξεκίνησες. Να βάλουμε το... Εγώ γεννήθηκα για σένα.
1: Ναι, ναι. Λεκάκης, τύχη. Λεκάκης.

0: Λοιπόν, είναι ο Μανώλης Καραντίνης εδώ με τον μπουζούκι του, πάντα αξιαγάπητος, και θέλω, είμαστε στη φάση λοιπόν που ξεκινάς, βλέπεις Βοσκόπουλο Δούκη, σε τρελαίνεσαι.
1: Και ξεκινάμε.
0: Και ξεκινάς και μετά εσύ καταρχάς έχεις πολύ καλούς δασκάλους στο ξεκίνημα, ναι. Έτσι.
1: Το Θόδωρο Δερβενιώτη.
0: Ναι.
1: Εκεί έκανα ρεπερτόριο ένα διάστημα με τον Δημήτρη Κορδατζή.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο παίχτης αυτός.
0: Ναι.
1: Μου είχε δείξει μάλιστα και τη φλόγα.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν τότε. Εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν 18.
0: Πω. Σε φαντάζομαι τώρα 11 χρονών.
1: Για κάνα χρόνο. Και μετά ήρθε ένας δάσκαλος, ο Δημήτρης ο Πατουσιάς, ο οποίος αυτός είχε μία πενιά. Έχει μία πενιά. Δηλαδή, άκουγα και λέω Παναγία μου, λέω πώς, με τι το βελούδο με γλύκα. Μετά έκουγε στον Νταν της πενιάς και ήξερε τι διάλεγε ο Δερβενιώτης τώρα. Και ήταν ο Δημήτρης ο Πατουσιάς ο δάσκαλος που είχα για το ρεπερτόριο που με τέλειωσε από το αυτό.
0: Ναι.
1: Και μετά ο Δημήτρης ο Πατουσιάς με σύστησε και έκανα μαθήματα με το Θέμη Παπαβασιλείου. Ο Θέμης ο Παπαβασιλείου έχει βγάλει μεγάλα ταλέντα. Πολύ μεγάλα.
0: Σπουδαίοι και οι τρεις αυτοί που λες.
1: Ναι, και μεγάλος δάσκαλος και αυτός.
0: Ναι.
1: Και έτσι έγινε όλη αυτή.
0: Και δεν μου λες, αρχίζεις μετά να συνεργάζεσαι με τον Ντόλι.
1: Μετά η πρώτη φίρμα που δούλεψα γενικώς ήταν ο Μιχάλης Βιολάρης.
0: Α, ο Μιχάλης Βιολάρης, με τον οποίο είσαστε ακόμα φίλοι.
1: Ναι.
0: Είδα ένα ωραίο που ανέβασες εκεί στο διαδίκτυο.
1: Είναι λίγο
0: ο Μιχάλης, έτσι έχει πιει λίγο παραπάνω. Καλά, είναι
1: μου λέει, ξέχασα τα λόγια του.
0: Υπέροχος άνθρωπος ο Μιχάλης.
1: Ήταν μια στιγμή κεφιού και την ανεβάσαμε.
0: Βέβαια. Μιχάλης Βιολάρης λοιπόν το πρώτο σου.
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης δεν ήταν και ακριβώς λαϊκός, ήταν νεοκυματικός περισσότερο.
1: Ναι, νεοκύμα, αλλά ήταν φουλ στο μπουζούκι το νεοκύμα. Ήταν ο Μιχάλης ο Βιολάρης, ήταν η Έλληνα Κυρανά.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Δημήτρης Λάβδας,
0: θυμάμαι.
1: Και έπαιζε ένας πιανίστας συγκλονιστικός τότε, ο Λούκας, ένας φοβερός πιανίστας, ήταν και στο δύο του Κλάβα.
0: Ναι.
1: Ένας φοβερός, είχε κάτι πιανίστας, λεγόταν Λεγκριγιόν αυτό το μαγάζι στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Πολύ κυριλέ εστιατόριο, πολύ κυριλέ, υπέρ κυριλέ,
0: ναι.
1: Και έπαιζε αυτός πιάνο, το οποίο είχε συγκλονιστικούς πιανίστες κάθε χρονιά, όπως τον Τάκη το Γαλάτη, ένα μεγάλο συνθέτη και μουσικό, ας πούμε, που ήταν σαν τον Τζικορία αυτός.
0: Ναι.
1: Περάσανε πολύ από εκεί, η Έλληνα Κυρανέ, πόπεστη με την πόπεστη Ριάδη δούλεψα εκεί.
0: Ναι.
1: Ήτανε...
0: Δεν σου το είχα ότι ήσουν τόσο κοντά με τους νεοκυματικούς.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ, ναι. Γιατί εγώ ξέρεις τι γίνεται, εγώ προσαρμόζομαι.
0: Ναι, καλά, αυτό το ξέρω.
1: Εγώ προσαρμόζομαι και από το αυτό που λες, φαίνομαι ικανό. Ξέρω, ας πούμε, να μην το καπελώνω τον άλλον.
0: Ναι.
1: Και να βρίσκω εγώ, ας πούμε, τι θα κάνω μέσα εκεί, να φανώ κι εγώ. Γιατί όταν το σημαντικό είναι η συνοδεία που κάνεις σε ένα τραγουδιστή. Όχι το να παίξεις μόνο μπουζούκι, να παίξεις. Τη συνοδεία που κάνεις, να του φτιάξεις το κομμάτι πιο ωραίο και να του δέσεις τη φωνή του πιο ωραία πάνω στο κομμάτι.
0: Πάντως ξέρω ότι τρελαίνονται.
1: Και από εκεί φαίνεσαι κι εσύ, ας πούμε, το καταλαβαίνει.
0: Ξέρω ότι τρελαίνονται όλοι να συνεργάζονται μαζί σου. Είσαι πολύ αγαπημένος τους, προφανώς γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Γιατί τους δίνεις μεγάλη.
1: Αυτό το ξέρει ο κόσμος.
0: Αγάπη και αξία, ας πούμε.
1: Στον κόσμο και στους τραγουδιστές, βέβαια, χρωστάμε πολλά και στο. Και στις τραγουδίστρες και στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος μας χειροκροτεί, έρχεται και μας χειροκροτεί.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος σε αναγνωρίζει.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος θέλει αυτό το σεβασμό. Κανονικά αυτοί θέλουν χειροκρότημα που έρχονται.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι, είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr.
7: Σοβαρά τώρα, άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
8: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
7: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε μετά στα του νέου κύματος που λέγαμε πριν, αλλά επειδή ακούσαμε Αντώνη Ρέμο τώρα, είμαστε πάντα εδώ με τον Μανώλη Καραντίνη. Θέλω να μου πεις λίγο για τη συνεργασία σου με τον Ρέμο.
1: Με τον Ρέμο έμεινα κοντά 15 χρόνια, έτσι. Πολύ μεγάλη συνεργασία.
0: Πολύ μεγάλη συνεργασία.
1: Μου είπε και δύο τραγούδια σε ένα CD, αυτό και ένα
0: αυτό
1: άλλο.
0: Αυτό που ακούσαμε, δε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είχαμε πολύ, πολύ καλή συνεργασία. Ο Ρέμος, ξέρεις, έχει άφθονο ρεπερτόριο, έχει πρίκα. Έχει μαζέψει καλή πρίκα ο Ρέμος, ας πούμε. Και είναι ένας.
0: Και του αρέσει να λέει και τραγούδια που δεν είναι δικά του.
1: Που δεν είναι δικά του και τα λέει και καλά. Γιατί είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που βγαίνει και λέει λαϊκά.
0: Έτσι είναι.
1: Λαϊκά δηλαδή που θα ακούσει και λαϊκά τραγούδια. Γιατί συνήθως, ας πούμε, δεν βάζουν λαϊκά. Είναι όλο.
0: Λαϊκό pop.
1: Ναι, λαϊκό pop, έτσι. Όλα χρειάζονται βέβαια, αλλά θέλει και το λαϊκό τραγούδι το πιο. Και έλεγε, θυμάμαι, ας πούμε, ξέρεις, οι αναμνήσεις που έχω για αυτά από το, όλη αυτή τη. Που μου λέγε, μη μου ξυπνάς στο παρελθόν, στις αγάπης μας το στέκει, Διονυσίου, τέτοια, ξέρεις, υποκρίνες. Όλα εντωμεταξύ είναι σαν jukebox.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να του ξεφύγει τίποτα. Θυμάται και τις εισαγωγές, δεν μπορεί να κάνεις λάθος. Είναι ψήρας πολύ,
0: ναι. Ναι, μα έτσι, μόνο έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο έτσι γίνεται.
1: Και κάθεται, ας πούμε, και εντάξει, ασχολείται. Είναι και ντράμερ.
0: Ναι. Και έχει φοβερή
1: αίσθηση,
0: αγάπη για το τραγούδι. Ναι, ναι. Βαθιά αγάπη. Δηλαδή,
1: είναι γεννημένος.
0: Ναι, είναι γεννημένος, ναι. Έχω τύχει σε ένα γλέντι έτσι, εδώ δικού μας ανθρώπου, που είχε το Ρέμο να τραγουδάει μέχρι τις 6 το πρωί. Δύο ώρες ολόκληρες.
1: Θέλει.
0: Ό,τι τραγούδι του αρέσει απλώς.
1: Κοίταξε, θέλει. Και ο τελευταίος να φεύγει ευχαριστημένος.
0: Έτσι.
1: Δεν βγαίνει ποτέ αγκαρία, κάτι ποτέ. Ναι. Δηλαδή είναι και τιμωρός του εαυτού του, ας πούμε, πολλές φορές.
0: Και
1: δηλαδή,
0: με ποια έννοια
1: τώρα. Μαστιγώνει τον εαυτό του εκεί. Δηλαδή, μπορεί να είναι άρρωστος και να κάσει μέχρι το πρωί εκεί.
0: Ναι.
1: Θα λιώσει πάνω στο αυτό, ας πούμε. Να έχει πυρετό, θα βγει να τραγουδίσει. Θα βγει να.
0: Δεν να σου πω, έχεις δουλέψει με πολλούς μεγάλους εσύ. Με πάρα πολλούς, θα έλεγα. Κάτσε, καταρχάς, επειδή το κρατάς στο μπουζούκι. Μου πες ένα, έτσι, να δούμε τι εστί καραντίνης, έτσι,
1: να σε ακούσουμε.
0: Μετά θα τραγουδήσω εγώ. Μετά θα τραγουδήσω.

0: Εσένα.
1: Δεν είναι ορχήστρα, μόνος του παίζει, έτσι. Σας το λέω, δεν έχουμε ορχήστρα. Είναι μόνο σκέτος Μανώλης Καραντίνης. Να σου πω, ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σπουδαιότεροι από τους μεγάλους? Δηλαδή, είναι ο Χιώτης, είναι ο Ζαμπέτας.
0: Ο Χιώτης, ο Ζαμπέτας είναι οι Παντοκράτορες.
1: Τι δύο.
0: Είναι στον Τρούλο πάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κοίταξε μετά, σε αυτή τη φάση είναι ο Κώστας ο Παπαδόπουλος.
1: Σπουδαίος.
0: Που είναι εν ζωή ο Παπαδόπουλος, ναι. Ο οποίος έχει κάνει τα από τα καλύτερα παίξηματα που υπάρχουν, ειδικά στο δίσκο Αλφα Ωμέγα, Γρηγόρης Μπηθηκός, το Αλφα Ωμέγα που λέει.
1: Είσαι το Αλφα μου και το Ωμέγα μου, είσαι το τέλος μου και η αρχή.
0: Μιλάμε, έχει κάνει κάθε τραγούδι, έχει δηλαδή συγκλονιστικό παίξιμο. Έχουμε μάθει πολλά από αυτόν, από τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ο Στέλιος Ζαφυρίου.
1: Σπουδαίος επίσης.
0: Αυτός από τους καλύτερους που λες, ας πούμε, πώς είναι το μπουζούκι, ρε παιδιά, τι είναι το μπουζούκι, λες, άκου του, από το δίσκο το δρόμο του πλες, ας πούμε, έχω έναν καφενέ, ας πούμε, ακούς το μπουζούκι, έπεφτε βαθιά σιωπή.
1: Ναι.
0: Και ακούς αυτόν τον μπουζούκι, αυτός είναι ο ήχος του μπουζούκιου, αυθεντικός. Και μετά πάμε, ήταν ο Γιάννης ο Παλαιολόγου, ας πούμε, που μεγάλη, που είχε πολύ νταλκαδιάρικο, πιο νταλκαδιάρικο παίξιμο. Ναι. Ο Σπόρος. Ευτυχώς τους γνώρισα.
1: Τους γνώρισα.
0: Ναι, τον Γιάννη του Σταματίου, ναι. Μεγάλη, ο Σπόρος, μεγάλη δουλειά, ας πούμε, μεγάλη υπόθεση.
1: Να σου πω, ποια εποχή του.
0: Κατασόπουλος, Νίκο.
1: Ποια εποχή του λαϊκού τραγουδιού θεωρείς ότι είναι η πιο απογειωτική για το ίδιο τον μπουζούκι, ρε παιδί μου? Ο Χιώτης με το Ζαμπέτα, σίγουρα.
0: Κοίταξε, ο Χιώτης με το Ζαμπέτα. Ο Ζαμπέτας ειδικά πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα περνάει, πάντα είναι μέσα στα πράγματα ο Ζαμπέτας. Είναι το. Δηλαδή το Ζαμπέτα τα τραγούδια είναι πολύ πλούσια, είναι Ελλάδα τελείως. Σου θυμίζουν νησιά, αυτά, θάλασσα.
1: Το ρεμπέτικο σε σχέση με το. Με αυτά που μπήκαν αργότερα, δηλαδή με το Χιώτη ο οποίος το άλλαξε, ενώ είναι ρεμπέτης ο ίδιος, ξεκινάει ως ρεμπέτης. Θεωρείς ότι είναι το μπουζούκι στα καλύτερά του, είναι στις πρώτες του φάσεις με το ρεμπέτικο? Κοίταξε, όταν γίνεται τα πράγματα απλά κτλ. Ή όταν γίνεται το πράγμα πιο ορχήστρα.
0: Ο πρωτομάστορας είναι ο Μάρκος Βαβακάρης.
1: Βέβαια.
0: Ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Μετά, κοίταξε, μετά ήταν ο Τσιτσάνης με τον Παπα Ιωάννου. Βγήκανε δηλαδή.
1: Θέλω να πω, προτιμάς εκείνη την πλευρά του λαϊκού τραγουδιού και του μπουζουκιού ή την πλευρά τη μετά την οποία την ανέλξε ο Χιώτης στην ουσία?
0: Κοίταξε,
1: και την πήγε σε πιο
0: πλευρά,
1: ευρωπαϊκά.
0: Εκείνη η πλευρά είναι η ρίζα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει πολλές ομορφιές. Έχει κομμάτια, ας πούμε, που. Απίστευτα κομμάτια, ας πούμε. Δηλαδή κομμάτια που μετά είναι αθάνατα. Δεν, ας πούμε, κομμάτια που μπορεί να τα ξεχάσεις.
1: Ναι.
0: Και πολλά κομμάτια μετά βγήκαν από αυτά, ας πούμε. Δηλαδή και του Θοδωράκη κομμάτια, και του Χαζηδάκη, και
1: βέβαια,
0: του Ξαρχάκου, και του. Είναι από τις ρίζες της. Ό,τι είναι από τη ρίζα την ελληνική αυτή, που, γιατί αυτοί τότε για να τα κάνουν πονέσανε, κατάλαβες.
1: Τα ζήσανε.
0: Δουλέψανε πολύ, τα
1: ζήσανε οι άλλοι, τα μαθαίνανε.
0: Ήτανε κατοχή, ναι, ήταν έτσι, ήταν αυτό, πολεμάγανε.
1: Ουσιαστικά παίζουν τους ίδιους τους καημούς τους.
0: Ναι, ναι. Και βγήκε αυτό το πράγμα από τον μπουζούκι, είναι αυτό, ας πούμε. Ναι.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί οι Έλληνες, παιδί μου, χορεύουν τόσο πολύ με τους καημούς τους? Δηλαδή, ας πούμε, είμαστε χώρα που ο γαμπρός χορεύει στη βραδιά του γάμου ζεμπέκικο το τελευταίο βράδυ μου, απόψε τον περνάω.
0: Γιατί είμαστε μαζόχες. Είμαστε μαζόχες, αγόρι μου, γι' αυτό. Μας αρέσει ο πόνος, τι να κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Κοίταξε, πολλά κομμάτια είναι.
1: Τα περισσότερα.
0: Κοίταξε, όταν κάποιοι άλλοι στο εξωτερικό κάνουν χριστουγεννιάτικα.
1: Ναι.
0: Εδώ γράφανε συνεφιασμένη Κυριακή και τέτοια, κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ η Ελλάδα έχει Ακρόπολη, έχει άλλη. Έχει ιστορία, ας πούμε. Κάθε στενό και ιστορία. Νοικοκυνιά, ιστορία. Ο Πειραιάς. Όλα. Έχουν όλα μια ιστορία.
1: Ο Πειραιάς για σένα είναι, λέει πολλά πράγματα μέσα σου,
0: ναι,
1: ή όχι?
0: Ναι, ο Πειραιάς είναι. Τον αγαπάω πολύ τον Πειραιά, γιατί εκεί πέρασα όλα μου τα παιδικά χρόνια. Όπως και από τη μεριά, ας πούμε, που αγαπάω, ξέρω εγώ, το Ψηρή, το Μοναστηράκι και αυτά, την Πλάκα και αυτά, που είναι πάλι και εκεί, ας πούμε, πολλές φορές, ας πούμε, να πηγαίνω έτσι, αυτή τη βόλτα, την ξέρεις, της ανυπαρξίας που βγαίνεις χωρίς να ξέρεις.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
1: Τρομερό παιδί. Ναι. Λοιπόν, η κόρη του παίζει καταπληκτικό μπουζούκι.
0: Έλα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: το
1: η μικρή του κόρη. Υπέροχη. Μπράβο, υπέροχη. Η μεγάλη του κόρη, μάλλον.
0: Εγώ έχω δύο μαθήτριες, τρεις. Ναι. Που έτσι παίζουν μπουζούκι και παίζουν καλά. Παίζουν καλά. Η Αναστασία από τις Ινούσες.
1: Ναι.
0: Η οποία το κάνει το μπουζούκι, το χαμός.
1: Αυτό που λένε.
0: Η Εφρεμία και η Άννα.
1: Ξέρεις, κάποιοι παλιοί μπορούν να θεωρούν ότι το μπουζούκι, ας πούμε, είναι αντρικό όργανο. Τα πιστεύεις αυτά?
0: Όχι, γιατί και το ούτι που λέγανε αντρικό ήταν, ναι, το παίζανε οι γκέις στα. Το ούτι, ας πούμε, παίζανε στα χαρέμια, στα αυτά. Το ούτι είναι. Είναι ανάλογα.
1: Και εξάλλου, γιατί να έχουν φίλο αυτά τα πράγματα? Γιατί να έχουν φίλο αυτά όλα?
0: Γιατί,
1: ναι,
0: να έχουν,
1: ναι,
0: ναι. Είναι η Σελήμ, ας πούμε, η Τουρκάλα, την ξέρεις τη Σελήμ, μια που έχει καταπληκτική, ναι, φωνή. Ναι, ναι. Και η κοπέλα τραγουδάει ελληνικά και παίζει και πολύ ωραίο μπουζούκι, δηλαδή.
1: Να σου πω, εσύ δεν παίζεις μόνο μπουζούκι, παίζεις ένα σωρό
0: όργανα.
1: Όλα,
0: όλα τα.
1: Λοιπόν, για πες μου, τι και τι παίζεις, θέλω να μου τα πεις εσύ. Τι και τι όργανο παίζεις?
0: Κοίταξε, μπουζούκι, τζουράμπα, γλαμά, κιθάρα, κλασική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, όλα αυτά τα κιθαρόειδη. Ούτι, σάζι, λαούτο, μεταλόφωνο, αν χρειαστεί πιάνο,
1: ναι,
0: αυτά που θέλω εγώ να κάνω, ας πούμε, και αυτά,
1: ναι,
0: μπάσο, όλα τα όργανα, δηλαδή εγώ αστυνομία ορχήστρα μόνος μου, δηλαδή μπορώ, γράφω κανάλι-κανάλι και στην ολόκληρη ορχήστρα, γιατί ξέρω τι θέλω να κάνω.
1: Και
0: ξέρω
1: επίσης
0: τι θέλω να κάνω από τα ακούσματα που έχω, από αυτά που έμαθα,
1: ναι,
0: όχι τι θέλω να κάνω εγώ, δηλαδή με πάει, αυτό με πάει, ξέρω τι θέλω να έχει, τι χρειάζεται. Και είμαι ειδικός να φτιάξω τον αλωνών.
1: Είσαι?
0: Ναι, τον αλωνών όμως. Όχι τα δικά μου. Τα δικά μου μπορεί να μου τα φτιάξει κάποιος άλλος. Τον αλωνών τα κομμάτια όμως, σαν να τα αγαπώ πιο πολύ από τα δικά μου. Το κάνω δηλαδή δικό μου, γιατί τα ασχολούμαι πιο πολύ.
1: Επίσης τραγουδάς πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πολύ ωραία, γιατί, πολύ, εντάξει, ναι, πολύ ωραία. Τραγουδάς υπέροχα, με
0: για
1: πολύ
0: κόσμο,
1: ιδιαίτερο
0: αυτό,
1: τρόπο.
0: Όσο το θέλει ο κόσμος και αφού μπορεί να περάσει, εντάξει, ναι.
1: Πάντως είσαι, ρε παιδί μου, από τους μουσικούς εσύ του λαϊκού τραγουδιού που είσαι συνδεδεμένος με το κέφι. Ενώ είσαι, ναι, ένας τρομερός, ας πούμε, οργανοπαίχτης. Και οι οργανοπαίχτες του μπουζουκιού, κακά τα ψέματα, πολλές φορές συνδέονται περισσότερο με τους καημούς, με τη μιζέρια, με τον πόνο.
0: Τώρα θα σου πω τι γίνεται.
1: Εσύ είσαι μέσα στο κέφι, ρε παιδάκι μου.
0: Άκου. Θανάσης Βέγκος.
1: Ναι.
0: Δεν είχε χιούμορ και αυτό.
1: Τρομερό.
0: Υπήρχε στο δράμα πιο καλός ηθοποιός.
1: Καταπληκτικός.
0: Το γέλιο του σε έκανε να συγκινηθείς, ας πούμε.
1: Εγώ λέω για δύο κομικούς, ναι, ηθοποιούς, μια και το λες.
0: Ναι.
1: Ο Λογοθετίδης.
0: Και ο Λογοθετίδης.
1: Και ο Βέγκος παίζουν την κομμωδία.
0: Όπου χτες έβλεπα την Κάλλη Ποικιλίρα.
1: Ναι. Ο Λογοθετίδης και ο Βέγκος παίζουν κομμωδία, ναι, και, ναι, σε κάνουν ταυτόχρονα, ναι, να συγκινήσει. Πάρα πολύ. Έχουν αυτό το στοιχείο που δένει την κομμωδία με το δράμα, που είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό ταλέντο.
0: Και εσείς αυτοσχεδιάζανε κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εσείς αυτοσχεδιάζετε.
0: Ναι, ναι, αυτοσχεδιάζεις.
1: Εσύ αυτοσχεδιάζεις όλη μέρα. Όλη μέρα. Δεν μου λες πόσες ώρες την ημέρα κρατάς το μπουζούκι?
0: Έχει τα σχεδόν όλη μέρα, έτσι όπως το κρατάω με τους μαθητές, μία από εδώ, μία από εκεί. Σχεδόν το έχω συνέχεια με κάτι πάνω στην πλάτη.
1: Πάντως, ξέρεις τι μου φαίνεται πολύ συγκινητικό, το γεγονός ότι ένα παιδάκι από τη στιγμή που πήρε το. Πόσο ήσουν τότε που σου πήρε ο πατέρας σου το μπουζούκι?
0: Ήμουν 6 χρονών. Τότε.
1: 6 χρονών. Φαντάσου ότι από 6 χρονών ένα παιδάκι πήρε το μπουζούκι και είπε: ξαναβγήκα από το σπίτι μου το βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόλις το πήρα στα χέρια μου και σήμερα ακόμα είσαι. Δεν θα πούμε ηλικίες, άστο, γιατί δεν τη λέω.
0: Μα δεν είναι 60, το 66.
1: Εντάξει. Είσαι 60 χρονών, εντάξει. Φαίνεσαι και μικρότερο.
0: Άμα βγάλεις το. Τα κάνεις ανάποδα, είμαι 6.
1: Νομίζω ότι σε πολλά είσαι 6.
0: Ε?
1: Σε πολλά ζητήματα νομίζω ότι είσαι. Είσαι 6. Έχεις αυτό. Έχεις όμως 3 παιδιά και έχεις και εγγόνια. Έχεις και εγγόνια.
0: Βέβαια, έχω και εγγόνια 4.
1: Τι λες, ρε παιδάκι μου.
0: Παρότι είχε Αντρέας τηλεόραση, που, ναι, παίζει ο Αντρέας Χριστό,
1: ναι,
0: Αντρέα που είναι αυτό,
1: ναι.
0: Παρότι έχει τηλεόραση, έχει 4 παιδιά που δεν ξέρω, δεν βλέπει τηλεόραση ή του έχει χάλασει.
1: Τα εγγόνια έχουν καμία
0: παιδιά,
1: τέτοια,
0: ναι,
1: με τη μουσική, με τα μουσική. Έχουνε.
0: Κοίταξε, παίζουν. Ναι. Ο μικρός παίζει, η μικρή παίζει, το ναι. μικρός του Μανουλάκης παίζει, ας πούμε. Και,
1: ναι.
0: Έχουν το DNA. Το θέμα είναι τι όρεξη έχεις για να.
1: Ναι, θέλει δουλειά.
0: Δηλαδή για να μάθει ο γιος του πρέπει να μου τον φέρει εμένα. Να μου το φέρει, όχι να πηγαίνω να του δείχνω.
1: Μπράβο.
0: Γιατί όταν δείχνεις δεν έχει σχέση με το πατέρας γιος ή εγγονός ή αδερφός ή αυτά. Είναι σχέση πως μαθαίνεις εκείνη την ώρα και πρέπει να είναι σοβαρό το πράγμα.
1: Βέβαια, πρέπει να είναι μάθημα.
0: Ναι, πάει για μάθημα, γιατί άμα είναι στο χαβαλέ, ο χαβαλές είναι για αλλού, ας πούμε.
1: Έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι. Εσύ πόσα χρόνια έκανες μαθήματα συνολικά, Μπουζούκη?
0: Πολλά χρόνια. Εγώ έκανα από 7, 8, 9, 10, ναι. 11 έφυγα από το Τρεπενιώτη.
1: Ναι.
0: 12 άρχισα να δουλεύω.
1: Ναι.
0: Έκανα
1: συνέχισα τα μαθήματα.
0: Συνέχισα ναι. τα μαθήματα στο Παπαβασιλείο. Έκανα κλασική κιθάρα στο Πειραϊκό 2 στην Καστέλα με τον. Ήταν ο καθηγητής μου ο Παπάζογλου, τυφλός.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάταγε τυφλός, στο δάχτυλο, ναι. το δεύτερο, πάταγα το δεύτερο δάχτυλο, ας πούμε, και λέγε. Δεν είναι το δεύτερο, το τρίτο βάλει. Το καταλάβαινε από τον ήχο. Λέω, πού το καταλάβαινε, από τον ήχο. Θα με σκορπιδεύσει, μου λέει εσύ. Και θυμάμαι στην επιτροπή που ήταν για να πάρω. Που παίρνει την βαθμολογία και αυτά. Πάω και παίζω ένα κλασικό. Λέω στο κλασικό. Λέω, παιδιά, λέει, κοιτάξτε, αφήστε λέω το αυτό. Παίξε μα, λέει, ένα σιφετέλι έτσι, αράβικο να ακούσουμε. Στην κιθάρα και παίζω ένα σιφετέλι στην κιθάρα. Τρελαθήκαν αυτοί. Πρώτη φορά στη ζωή μου ο καθηγητή τώρα. Σοβαροί όλοι, ξέρεις, με τα κλασικά. Ξεκίνησα, μου λέει, παίξε μου, λέει, ένα αυτό. Λέει, κάνε αυτά, λέει, που κάνει. Και μου δείχνει πράγματα σε αυτά που κάνω πάνω.
1: Τι λες, ρε
0: μου δείχνει πράγματα σε αυτά, ναι. Μου λέει, θα έρχεσαι εδώ λίγο πιο νωρίς να σου λέω μερικά πράγματα. Και ήξερε πού βάζω το δάχτυλο, πού αυτό, πού θα το τοποθετήσω. Για όλα τα πάντα.
1: Τι διαφορά έχει ο κλασικός μπουζουξής από το βιρτουόζο που λέμε?
0: Κοίταξε, ο βιρτουόζος είναι αυτός που θα κάνει και που έχει το.
1: Τη φιγούρα, ας πούμε.
0: Έχει και τη φιγούρα και τη φαντασία και μπορεί να κάνει κάποιο. Όχι να είναι επιδεικτικό, γιατί έχει μπερδευτεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά
0: είναι
1: τόσο επίδειξη, φιγούρα, λοιπόν. Δηλαδή, ναι.
0: Δεν μπορεί, ας πούμε, υπάρχει μια. Που τα καπελώνουν όλα, παίζουν πολλά, πολύ, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά συνέχεια, χωρίς λόγο.
1: Ναι.
0: Το αργό φέρνει το γρήγορο.
1: Mm.
0: Όταν παίζεις αργά και καθαρά, η αίσθηση είναι που θα δώσεις το ύφος. Το πιο σημαντικό είναι το ύφος. Γι' αυτό ακούς το Ζαμπέτα και λες, πω, παίζει πέντε νότες ο Ζαμπέτας και ξαφνικά, ας πούμε, κι άλλος παίζει, να πούμε, 165 νότες. Και έπαιξε, βέβαια, ωραίο, γιατί έχει. Το καλό είναι πως υπάρχουν ταλέντα μεγάλα στον μπουζούκι σήμερα.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Υπάρχουν πολύ μεγάλα
1: και
0: ταλέντα,
1: ναι,
0: και πιτσιρικάδες.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι, σκοτώνουν. Είναι. Το δείχνεις κάτι που το παίζεις αργά και το παίζεις πέντε φορές πιο γρήγορα.
1: Πιστεύεις ότι παρά το γεγονός, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, στην δισκογραφία, που δεν υπάρχει δισκογραφία καταρχάς,
0: ναι.
1: αλλά. Είναι το λαϊκό pop το οποίο έχει κυριαρχήσει.
0: Ναι,
1: μου λες όμως ότι πολλά παιδιά,
0: βλέπω,
1: ναι, ναι, πολλά παιδιά έρχονται στον μπουζούκι. Βλέπω χτιστίνουν ρεμπέτικες κομπανίες, ναι, ξανά. Κακά τα ψέματα. Αυτό τώρα έχει περάσει και είναι τόσο ωραίο το μπουζούκι.
0: Ναι, ναι. Το καλό είναι πως από τα τελευταία παιδιά, ας πούμε, εντάξει, ο Παναγιώτης Οστεργίου που είναι θεός, ας πούμε,
1: ναι,
0: στο μπουζούκι, είναι ο καλύτερος που. Και. Ο γιος μου, να πω για το γιο μου, αλλά όχι επειδή είναι γιος μου, γιατί και αυτός, ας πούμε, είναι από. Εγώ ξεκίνησα 6, 5, 6, και αυτός ξεκίνησε. Αυτός έπαιζε από 2,5. Έπαιρνε το σάζι και έκανε γκρο-γκρο-γκρο και άμα 2,5 χρονών και άμα δεν χορεύαν όλοι γύρω-γύρω, χτύπαγε το κεφάλι του στα τσιμπέντα. Τρελό. Μπούρλα. Θέλω να χορεύουν όλα τα ντοπιά. Να είναι εκεί.
1: Τυχαίο.
0: Ήταν, ναι,
1: τυχαίο.
0: Και σχολαστικό και αυτό και. Και με έβγαλε σπροπρόσωπο, όχι γιατί είναι γιος μου, αλλά γιατί είναι και καλό παιδί, είναι ίσως επαγγελματίας, καλός.
1: Νομίζω ότι σου
0: μια. Και αυτό σχεδιάζει.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν το λέω.
0: Ναι,
1: είναι, ναι, σαν και σένα.
0: Ναι, ναι,
1: είναι το πρότυπό σου.
0: Το DNA,
1: το DNA, ναι, όντως. Και είναι σαν και σένα συνολικά.
0: Ναι,
1: δεν είναι μόνο ότι είναι καλός οργανωπαίχτης, ας πούμε.
0: Ο Νίκος Στατασόπουλος, ναι, που είναι φοβερός, γιατί είναι και δασκαλεμένος και από τον πατέρα του,
1: ναι,
0: τον Γιάννη. Που ήταν με το Χιώτη αυτή, ήταν η Σάξη, ας πούμε, με το Χιώτη αυτή.
1: Ναι.
0: Και ο Θανάσης ο Βασιλάς που ήταν με τη Λίντα και. Έχει πολλά ταλέντα, δηλαδή πολλά,
1: ναι,
0: ταλέντα. Ο Μανώλης ο Πάπος, συγκλονιστικός ο Μανώλης.
1: Ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί σπουδαίοι μουσικοί στην Ελλάδα γύρω από το λαϊκό τραγούδι και από τον Μπουζούκι. Εγώ έχω δύο στην εκπομπή μου για τους οποίους είμαι πολύ περήφανος πραγματικά. Ο Νίκος ο Κατσίκης, το είπαμε πριν. Και ο Κοσμάς ο Κοκόλης.
0: Για μένα ο Κοσμάς είναι ο Ζαμπέτας. Η μετεψύχος του Ζαμπέτα είναι στον Κοσμά. Και όχι μόνο, γιατί είναι και φωνάρα.
1: Είναι και φωνάρα. Φοβερή.
0: Είναι σωστός τραγουδιστής.
1: Φοβερή.
0: Αλλά και τον Μπουζούκι παίζει ό,τι και να παίξει είναι σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα λάθος ή να χαλάσει κάτι με τίποτα. Είναι η αισθητική που έχει, είναι απίστευτη.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν μου λες θα πούμε κανένα τραγούδι μαζί.
0: Ναι.
1: Ποιο θα πούμε, για να δω, βάλε.
0: Να πούμε μέθης απόψε το κορίτσι μου.
1: Μέθης απόψε το κορίτσι μου. Πάμε, ναι.
0: Στον Πλέσα εγώ πήγα πρώτη φορά 16 χρονών.
1: Μεγάλος.
0: Υπήρχε μια κουβέντα νότες και μελωδίες και γράφαμε τότε. Δεν έγινε ποτέ αυτή η κουβέντα, δεν βγήκε, είχαν γίνει τα γυρίσματα.
1: Και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα.
0: Ένα περίεργο, ναι, κάτι έγινε και δεν... Εντάξει, μπορεί να μπω.
1: Ναι.

0: Είσαι υπέροχος, ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταπληκτικός.
1: Έχεις και εσύ ωραία φωνή.
0: Τι να κάνω κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι μπορώ. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Εσύ γράφεις και τραγούδια, βέβαια.
1: Γράφω,
0: εννοείται.
1: Γράφω.
0: Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου αυτό, το να γράφεις τραγούδια, δηλαδή. Μετράει πολύ για σένα.
1: Κοίταξε, μετράει πολύ, γιατί το κομμάτι όταν το κάνεις είναι σαν παιδί. Και όταν το δίνεις το κομμάτι, θέλει καλό πατέρα.
0: Ναι.
1: Να το προσέχεις.
0: Εννοείς καλό πατέρα τον τραγουδιστή.
1: Τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα κομμάτι, επειδή είναι η ζωή σου, βγαίνει από μέσα ο στίχος, ναι, η μουσική. Δεν μπορείς να το δώσεις όπου να είναι και να το κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή λες, ας πούμε, γιατί σήμερα δεν γράφεις σήμερα. Ναι, άμα χρειαστεί να γράψω ένα καλό τραγούδι θα γράψω, αλλά ξέρω πως είναι εγώ καλό. Δεν χρειάζεται να το ακούσουν 10 να μου πούνε αν θα είναι καλό. Ξέρω πιο καλά.
0: Σωστά.
1: Γιατί πριν ήταν οι πολλοί πάνω, ήταν ο Βοσκόπουλος, ήταν τόσοι, ας πούμε, που έχω γράψει τραγούδια, ας πούμε.
0: Ο Ρέμος είναι ένας καλός πατέρας, σίγουρα.
1: Ναι, ο Ρέμος, εντάξει, ξέρει να σέβεται τα τραγούδια.
0: Για πες μου κανέναν άλλο καλό πατέρα. Από αυτά που θα ακούσουμε, έτσι, γιατί έχω εδώ μερικά. Η Πόλη Πάνω, ας πούμε, σίγουρα ήταν
1: πολύ
0: καλή
1: πάνω,
0: μητέρα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλή.
0: Για πάμε να την ακούσουμε. Πού πας, αγάπη μου, πού πας.
1: Ναι.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Μανώλης Καραντίνης, και επιστρέφουμε στο live τώρα. Λοιπόν,
5: ωραία.
4: Τι θα πούμε, εγώ λέω να θυμηθούμε το Δερβενιώτη, να πεις ένα τραγούδι Δερβενιώτη. Έλα, πάμε.

0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι. Υπάρχουν σήμερα οι τραγουδιστές με τους οποίους είχες συνεργαστεί εσύ πια, ή δεν ευνοεί το περιβάλλον νέες λαϊκές φωνές αυτού του τουλάχιστον για το είδος του τραγουδίου που υπηρετείς εσύ?
1: Κοίταξε, υπάρχουν φωνές, βγαίνουν δύσκολα βέβαια. Δεν
0: αυτό
1: τα
0: είναι
1: βγάζουν,
0: το θέμα, παιδιά, ότι υπάρχουν, υπάρχουν σίγουρα. Εννοώ αν υπάρχουν στο προσκήνιο.
1: Ναι, δεν στο προσκήνιο. Να πεις, ας πούμε, ο Αδαμαντίδης, παλιός τραγουδιστής.
0: Παλιός, ναι, καλά, δεν πάει ναι, στον αλλά, Αδαμαντίδη. Λέω μετά αλλά, τους Ρέμους και όλους αυτούς, ναι, δηλαδή ναι, μετά από αυτή την
1: δηλαδή
0: γενιά.
1: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.
0: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι συγκλονιστικός τραγουδιστής.
1: Ναι, ναι. Ο αδελφός του.
0: Πολύ ναι. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης όμως υπηρετεί ένα είδος πιο σύνθετο.
1: Ναι, ναι, πιο έτσι, σύνθετο, ναι, ναι, πιο ειδικό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν, θα το δούμε αυτό, γιατί όλοι προσπαθούμε. Εξής, σιγά σιγά, ό,τι και να πούμε τώρα γι' αυτό είναι μέχρι κάτι να βγει.
0: Ναι.
1: Τώρα με τα YouTube και αυτά, ας πούμε.
0: Εσύ,
1: τα παιδιά
0: όλο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, το ναι, διαδικτυακό, ας πούμε, το ότι έχουν αντικατασταθεί οι κλασικές μέθοδοι με τις οποίες έφτανε το τραγούδι στον κόσμο, που ήταν ο δίσκος, η κασέτα, το CD. Ναι, και ότι ναι, ζούμε πλέον με έναν κόσμο που έχει να κάνει μόνο με το διαδίκτυο. Δηλαδή, ένα τραγούδι θα το μάθεις από το Spotify, από το YouTube. Και τελειώσαμε.
1: Κοίταξε, άλλη γλύκα είχε όταν έπαιρνες. Βέβαια, ξέρεις πως έχουν αρχίσει και βγαίνουν πάλι βινίλια. Θα ξαναγυρίσει.
0: Θα
1: ξαναγυρίσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μην τα πετάτε όσοι έχετε.
1: Ναι, γιατί
0: βλέπω,
1: ας πούμε, στη Μύκονο η Κατερίνα και ο Δημήτρης που πηγαίνω συχνά, ας πούμε, και έχουν δύο πιτσιρίκια που είναι σαν παιδιά μου αυτά. Τέτοια δυναμία δηλαδή είναι απίστευτο. Ο Σπυράκος, ας πούμε, που είναι κοντά στα 10 και ο, ναι, ο Κωστής που είναι στα 12,
0: ναι,
1: και ακούνε λαϊκά, ακούνε, παίζουν βιολί, παίζουν μπουζούκι, παίζουν.
0: Δεν έχει να κάνει βλέπω, με το περιβάλλον τους μόνο όμως, ότι είναι σε μια οικογένεια που έχει μάθει.
1: Η οικογένεια. Ναι, οικογένεια. Σε όλα παίζει ρόλο η οικογένεια, οι γονείς.
0: Και το σχολείο βέβαια, έτσι θα μπορούσε.
1: Το σχολείο. Και το σχολείο, ας πούμε.
0: Υπάρχει στο σχολείο, θεωρείς, στην εκπαίδευσή μας αρκετή έμφαση στην μουσική?
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην λένε στα σχολεία για το Μάνο Χατζηδάκη, για το Θοδωράκη, για τον Ξαρχάκο, για τον Μπλέσα, για όλους αυτούς τους μεγάλους, Σπανό και τα, το Μαρκόπουλο,
0: από την άλλη μεριά έχω δει
1: Λεοντί,
0: παιδιά στα μουσικά σχολεία τα οποία έχουν φοβερή παιδεία τέτοιου τύπου,
1: ναι,
0: και το οποίο φαίνεται και τους κάνει πολλές φορές και πιο ευτυχισμένους.
1: Και παραδοσιακά, και παίζουν και παραδοσιακά, ναι, γιατί το μουσικό σχολείο είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Απλά το μουσικό σχολείο πρέπει, ας πούμε, να βάζει πιο εύκολα τα παιδιά μέσα, ας πούμε. Μην το κόβει το παιδί επειδή δεν πήγε καλά στο μεταλόφωνο ή δεν πήγε καλά στο
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είχα πρόσφατα εγώ με το γιο μου τον Ηλία ένα θέμα που ήταν τότε να πάει μουσικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε, ας πούμε, ήταν μια αντιμετώπιση, λες και πήγε από το πουθενά, ας πούμε. Ενώ πέρασε παντού, ας πούμε, λέει, να στο μεταλόφωνο, λέει, δεν έκανα τώρα. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, ό,τι και να πω τώρα, λέω καλά, του λέω μην ξαναπεράσει ποτέ, του λέω.
0: Να σου πω, ως δάσκαλος είσαι επίοικης με τα παιδιά, ο γλυκός δάσκαλος είσαι ή ο αστερός?
1: Ναι, επίοικης, ναι, ναι.
0: Ναι, επίοικης, ναι.
1: Μπορώ, ας πούμε, και να κάτσω να μαγειρέψω να φάμε και τέτοια, καφεδάκια αυτά, εντάξει. Εντάξει, γιατί είναι, ο κάθε μαθητής έχει το δικό του χαρακτήρα, ναι, το δικό του. Και πρέπει να είσαι σε αυτό το πράγμα. Την ώρα που είναι ο μαθητής, είσαι για το μαθητή, είσαι εσύ και αυτός.
0: Βέβαια. Έρχονται και μεγαλύτερες ηλικίες ή μόνο μικροί?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο μεγαλύτερες ηλικίες μαθητής,
1: είχα κάποιον
0: είναι
1: που ήταν 75 χρονών.
0: Πάλι με το 75, το ίδια μου είπε και η Νέγκα. Ναι. Η Νέγκα μου λέει
1: τώρα θέλω
0: μαθητές
1: να φτιάξω τη ζωή μου, μου λέει, ευτυχώς χώρισα, μου λέει. Έφυγε αυτή, λέει, και θα ασχοληθώ με τον μπουζούκι όπως πρέπει, μου λέει τώρα. Και παίζει και καλά.
0: 75 άρης.
1: 75 και είναι σαν.
0: Και η λογική. Ευτυχώς χώρισα, έφυγε αυτή, θα ασχοληθώ με τον
1: μπουζούκι. Ναι, ναι, ναι, έφυγε, να ασχοληθώ με τον μπουζούκι. Ναι. Γιατί λέει να πούμε, μου έτρωγε τον εγκέφαλο, είπε, ήθελα να παίξω και όλο φώναζε. Και έφυγε, μου λέει. Τρώγε το μούτρο για τον εγκέφαλο, είπε, ήθελα να παίξω και όλο φώναζε. Και έφυγε, μου λέει, τη χώρισα. Και γλίτωσε.
0: Λοιπόν, εσύ θα διαλέξεις.
1: Ασχολείται με τον μπουζούκι.

0: Λοιπόν, ο Μανώλης ο Καραντίνης είναι εδώ. Μας έχει γεμίσει εκτός από ήχους ωραίους και μουσικές και όλα αυτά, με αυτή την φοβερή ενέργεια που έχει τη θετική, η οποία είναι διαχρονική στη ζωή σου. Καλά να είσαι πάντα και να σου πηγαίνουν όλα καλά, γιατί αυτά είναι που μετράνε στη ζωή. Η υγεία πάνω απ' όλα είναι έτσι.
1: Ναι,
0: εσύ που είσαι και μεγάλη οικογένεια, το ξέρεις καλύτερα από όλους μας αυτό. Αλλά είσαι, ρε παιδί μου, πάντα έτσι. Δηλαδή είσαι πάντα γελαστός.
1: Κοίταξε, πάντα είμαι γελαστός με τους ανθρώπους και αυτά είμαι, ναι. Γιατί μπαίνω σε άλλο, ναι. Σε άλλη διάσταση.
0: Έχεις ένα τρομερό σεβασμό του κόσμου, το οποίο το βρίσκω διδακτικό για όποιους είναι πάνω σε, ένα, σε μια σκηνή.
1: Νιώθω μεγάλη υποχρέωση στον κόσμο. Δεν μπορεί να φύγει αυτό και μεγαλώνει μόνο η υποχρέωση. Από τη στιγμή που έρχονται και με ακούνε, με χειροκροτάνε και με γνωρίζουν στον δρόμο και... Είναι η υποχρέωσή μου και νιώθω, είναι τιμή μου δηλαδή αυτό που...
0: Μπράβο.
1: Και ο κόσμος είναι το πιο σημαντικό, ο λαός είναι το πιο σημαντικό.
0: Το λέω, παντού, το λέω αυτό και το επισημαίνω, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μάθημα για όλους αυτό τους καλλιτέχνες. Γιατί είναι πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι ίσως έχουν μια εσωστρέφεια, δεν απαγορεύεται αυτό, ούτε είναι κάτι κακό κατά ανάγκην, αλλά... Είναι και πολύ σπουδαίο να καταλαβαίνεις ότι είσαι εκεί για τον κόσμο, εκτός των άλλων.
1: Δεν είναι για τον, για τον κόσμο,
0: για τον εαυτό
1: σου. Μπορεί να θες κάποια στιγμή ησυχίας.
0: Άλλο αυτό, αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: γιατί
0: κατανοητό.
1: Γιατί το σημαντικό, να ξέρεις έναν καλλιτέχνη που γενικά, όταν πας κάπου να τραγουδήσεις και αυτά, μπορεί να θες πριν, δεν μπορείς να γυρίσεις, να είσαι μέσα στα τραπέζια, μέσα στα αυτά, να μην έχεις κάπου να κάτσεις.
0: Σωστά.
1: Γιατί ο κόσμος πληρώνει και έρχεται να σε δει που θα βγεις. Αυτή την έκπληξη θέλει. Άμα σε έχει δει από πριν και σου έχουν μιλήσει όλοι και σου έχουν πάρει όλη την... Έχει φύγει η ενέργεια και έχεις κουραστεί, έχεις μιλήσει.

0: πολύ έχεις κάνει. Ενώ βγαίνεις, σε βλέπουν και μετά κάνεις ό,τι θέλεις. Και φωτογραφίες και να μιλήσεις και... Αλλά θέλει να βγει όπως πας σε ένα θέατρο.
1: Έτσι.
0: Και βλέπεις ξαφνικά τους θεούς να πάνε, το θαυμάζει ο κόσμος.
1: Έτσι.
0: Για τον κόσμο είναι πιο καλό.
1: Δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να μείνεις έτσι πάντα φωτεινός και χαρούμενος και να σου πηγαίνουν όλα καλά και να μας δίνεις με το ταλέντο σου χαρά πάντα. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε, λέω, με τη Μεσόγειο θα κλείσουμε.
0: Τη Μεσόγειο.
1: Που λες και ο ίδιος. Και είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Και είμαστε και στο καλοκαίρι τώρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, Μεσόγειος, Μανώλης Καραντίνης.
0: Έχει παίξει και ο Σαλέας.
1: Βέβαια.
0: Ο Μάνος Γκρισμπολάκης ακουρντών εδώ. Ο Βασίλης Σαλέας κλαρίνο. Και ο Ζήσης Κασιάρας που δεν τον έχουμε πια μαζί. Βιολί. Και ενορχήστρος είναι ο Ντίνος Γεωργούς σας.
1: Τέλεια. Λοιπόν, γεια σας. Σας αφήνουμε με τη Μεσόγειο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπουκιά κοτόπουλου μόνο 2,98 το κιλό. Κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,98. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Ρίο Μάρε, τόνι και τόνο σαλάτε σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
2: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Η ώρα είναι 5. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση.

0: χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Aquilas Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα προϊόντα Πεσκανόβα σε χρυσές τιμές. Και με αγορές 10 ευρώ και άνω με την κάρτα bonus κερδίζετε 3 ευρώ δωρεπιταγή. Nescafé Azira, Concentrated Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο

0: vtimer.eu στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: Vtimer και ξένιασε.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Ναι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
6: Έχω καλέσει το catering.
7: Ναι, ναι, εδώ, τι φαγητά θέλετε?
6: Λοιπόν, για το γάμο στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει τις 2 εβδομάδες, είναι του Πέτρου και της Ευγενίας.
7: Ωραία, τι με νοιάζει. Εμείς μαγειρεύουμε όποιος και να τα φάει.
6: Όχι κύριε, για να κάνουμε τον deal.
7: Α, το συμβόλαιο.
6: Ναι, λέω να συνεχθούμε για την ώρα. Θα γίνει στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη.
7: Εντάξει.
6: Ωραία, πείτε μου απλά λίγο, θέλω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και να μου πείτε λίγο το ποσό να συνεχθούμε.
7: Ναι, Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
6: Μισό λεπτάκι να σημειώσω, ξαναπείτε μου.
7: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
6: Φιλίμωνας Μαριγκώνας. Είσαι το ίδιος?
7: Ναι, ναι.
6: Α, αυτός που το διευθύνει δηλαδή. Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Εντάξει, το ποσό
7: 1722.
6: Ωραία.
7: Χωρίς το αρνί.
6: Όχι βέβαια, δεν ακόμα η Πάσχα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Απλά θα είναι στην ώρα του, ευελπιστώ, γιατί θα έχουμε...
7: Τι θα είναι σε άλλη ώρα θα είναι τώρα, σε παρακαλώ κύριε.
6: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, απλά πώς το λένε, θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και πρέπει λίγο να τους ταΐσουμε και αυτούς τι να κάνουμε.
7: Ναι, ναι, τι, μεγάλο, έτσι θα μείνουν νηστικοί τώρα.
6: Ωραία, γκαρσόν πόσους θα έχουμε?
7: 28.
6: Ωραία, εντάξει, μας κάνουν.
7: Για να είναι αρκετοί για τους καλεσμένους, να έχει έναν για το ποτό, έναν για το φαΐ.
6: Για το ποτό και για το φαΐ.
7: Σε κάθε τραπέζι, ναι.
6: Εντάξει, έχω βάλει ήδη και άριστη στην εταιρεία σας, να ξέρετε.
7: Α, ευχαριστώ.
6: Άμεση εξυπηρέτηση.
7: Καλωσύνη σας.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Ωραία. Απλά να ξέρω ότι ο γάμος, να ξέρετε, ξεκινάει στις 3. Μίλησε και με τον προϊστάμενό σας πριν.
7: Ωραία. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι από νωρίτερα. Θα είμαστε εκεί, θα έχουμε στήσει.
6: Ωραία, εντάξει. Μουσική θα έχει, έτσι.
7: Έξερο σφύρι τώρα τρώγονται αυτά.
6: Έτσι, βέβαια. Τι.
7: Τι,
6: λοιπόν, επειδή παντρεύομαι πρώτη φορά, θέλω λίγο να είναι.
7: Α, πρώτη φορά, εντάξει. Στη δεύτερη φορά θα σας έχουμε έκπτωση.
6: Όχι, βέβαια. Δεν είναι γυναίκα της ζωής μου, δεν.
7: Ναι, ναι, ναι. Καλά. Μέχρι να γίνει και κάποιο αλλού γυναίκα ζωής. Αλλά τέλος πάντων.
6: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε το χιούμορ. Λοιπόν, το
7: την αλήθεια μου να λέμε. Πώς.
6: Το δικό μου το όνομα το σημειώσατε, έτσι.
7: Μου το είπατε.
6: Ναι, ο Πέτρος αυτός παντρεύεται.
7: Α, μου είπατε το όνομα, αλλά δεν μου είπατε ότι είστε εσείς. Οκ. Okay.
6: Εντάξει, ο ίδιος σας καλεί. Λοιπόν, έχετε κάποιο IBAN ή κάποιο Iris, σας το στείλω.
7: Ναι, ναι, στο Iris καλύτερα.
6: Ωραία.
7: Σπάστε το σε κομμάτια, άμα δεν μπαίνει σε μία.
6: Ναι,
7: 698 ωραία. 7.42. Καλή όρεξη.
6: 7.42. Εντάξει, η πληρωμή θα γίνει σε λίγες μέρες όπως έχουμε συμφωνηθεί.
7: Όχι. Εντάξει, και τα υπόλοιπα χέρι μαύρα όπως είπαμε.
6: Ναι, εντάξει.
7: Α, τι, ναι, εντάξει.
6: Όχι, ένα 300 μου είπε ο προσταμενός.
7: Α, ναι, καλά. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Θα το δούμε.
6: Οκ, ξαναπείτε μου λίγο ένα όνομα.
7: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
6: Ωραία. Κύριε Φιλίμωνας είστε, έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Ωραίο όνομα έχετε.
7: Καλό είναι.
6: Εντάξει. Σας ευχαριστώ κύριε Φιλίμωνα.
7: Γεια σας.
8: Αποστόλη,
7: έλα.
8: Ήθελα να σου πω ότι στην παράσταση την Τετάρτη ήσουν τέλειος. Ήσασταν υπέροχοι. Δεύτερη φορά που σε βλέπω.
7: Οπα.
8: Αλλά ήταν επικαιροποιημένοι, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
7: Αφού τα αλλάζουν τα κείμενα, κάθε εβδομάδα έχει άλλο κείμενο.
8: Ήσασταν τέλειοι και η Κατερίνα ήταν θεά και σε απόλαυσα πάρα πολύ. Γέλασα πάρα πολύ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να μου λύσει μια απορία, να σε ρωτήσω κάτι.
7: Για πες.
8: Από το 1 ως το 10, πόσο παύλα είσαι?
7: 12.
8: Πες μας πώς το κάνει με αυτή την απορία.
7: Νομίζεις το ελέγχω.
8: Δεν ξέρω.
7: Είναι δύσκολο και για μένα.
8: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Συγχαρητήρια πάντως.
7: Να είσαι καλά.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
10: Τι γίνεται ρε εσύ, γιατί είστε τόσο κακέντρεχείς με τη βούλτεψη και τον χαρό εκεί πέρα?
11: Το Κουκουέ υποστηρίζει ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές.
12: Ναι.
11: Στο δικό μου μυαλό, που προφανώς δεν έχω τη γνώση του Κουκουέ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Έλληνες, οι οποίοι όταν πέθαναν τραγούδουσαν τον εθνικό ύμνο.
12: Ναι.
11: Θα μπορούσαν να είναι κομμουνιστές, παοκτζίδες, δεξιοί, και ήταν κάποιοι δεξιοί, από ότι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε.
12: Τι ήτανε πιστεύω? Κάποιοι.
7: Δεν είμαστε κακοί εντρεχείς. Ενδεχομένως τους ενθαρρύνουμε για να δώσουν κάτι ακόμα.
10: Α, λέω κι εγώ, γιατί λέω τόσο καιρό δεν έχουν δει κάθε 1η Μαΐου που πάει ο πρόεδρος του Σονέδ και βάζει λουλούδια στον τοίχο της Κεσαριανής. Την μπλε σημαία με τον πυρσό πάνω στο Reichstag 9 του Μάη δεν την έχει δει. Δηλαδή εντάξει, θα τρελαθούμε.
7: Δεν τα παρακολουθούν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τα παρακολουθούν.
10: Εντάξει, να τα δείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρετε ιστορία. Δεν ξέρετε από κολχόζ και τέτοια.
12: Δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
13: Εγώ τώρα τι σας πείραξε.
12: Ναι, εντάξει.
7: Πού να ξέρουμε, παιδί μου τώρα, έλα τώρα σε παρακαλώ. Αυτοί ξέρουνε. Η βούλτεψη, αν δεν ξέρει η βούλτεψη για τη Σοβιετία, ποιος?
10: Α, και το άλλο που το πας, δεν είδες πώς οι νεοδημοκράτες ήμασταν το Σάββατο στη κινητοποίηση για τα Τέμπη?
7: Κυρίως νεοδημοκράτες. Γκώσαμε να βλέπουμε νεοδημοκράτες. Αμάν.
10: Πάντως, με όλη αυτή τη συζήτηση, εμένα μου γεννηθεί μια απορία. έτσι, τόσο Έλληνες και τόσο πατριώτες που ήταν αυτοί 200 στην Κεσαριανή. Άραγε αυτοί που τους κλείσανε φυλακή, μήπως ήταν το αντίθετο. Δηλαδή εκεί αυτό έχω αρχίσει και αναρωτιέμαι.
7: Ναι, καλό είναι για αναρώτηση.
10: Έτσι, να αναρωτιέται και ο κόσμος αυτά. Ναι. Ευχαριστούμε για την εκπομπή σήμερα, παιδιά.
13: Έλα, Αποστολέ μου.
7: Έλα.
13: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
7: Έλα, φίλε.
13: Λοιπόν, για άλλη μια φορά επαινώ την ελληνική δικαιοσύνη που ανέβαλε πάλι εκ νέου το εφετείο των Χρυσαυγητών. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι τους θέλουν να τους κάνουν τους νέους ICE. Εδώ πέρα να έχουμε και ICE στην Ελλάδα, κρίμα είναι. Δεύτερον, έχω να πω το ότι αλληλεγγύη και είμαστε δίπλα στους συγγενείς και να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. Είναι κυριολεκτικά, δηλαδή είναι ντροπή που έχει τραβήξει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Έτσι. Αλλά η πραγματική ντροπή κατ' εμέ είναι που ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται. Να τους γαμίσει ότι έχουν και δεν έχουν. Τι ειρηνικά και μαλακές δεν φρέξε. Σκίσε τους, γαμίστε τους. Συγγνώμη που τα λέω και έτσι. Άμα έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό, σε ακούω.
7: Σε αυτό, όχι, εντάξει, είμαι καλυμμένος.
13: Δηλαδή, τι άλλο περιμένετε, ρε. Πεθάνανε γυναίκες στη Βιολάντα. Σας έχουν σκοτώσει τα παιδιά.
7: Ήτανε καλός ο ιδιοκτήτης όμως. Να το πούμε γι' αυτό.
14: Ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
13: Τα αρχίδια μου τα δυο. Εγώ δεν λυπάμαι επειδή το είπε και ένας ακροατής. Σκοτώσανε και το υπηρετικό προσωπικό του Τσάρου. Το ίδιο αξίζει. Έλεγα κι εγώ, κρίμα ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι. Αυτό τους αξίζει, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας. Τι άλλο περιμένετε να γίνει?
15: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
15: Κέρδισε κάτι?
7: Το ότι μιλάς μαζί μου είναι ένα κέρδος.
15: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό εννοείται. Νορβηγό κουνούμελο εδώ πέρα.
7: Όπα.
15: Όπα τι. Έτσι όπως ακούω τη βούλτευση που λέει για τους φουρνάριδες, για τους 200.
16: Και αυτός ο άνθρωπος που εσείς δεν τους διδάσκετε τίποτα, τόλμησε τώρα που μιλάμε για τους 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
15: Και συγκρίνει τον Γεωργιάδη. Και έτσι όπως σκέφτομαι και λέω, μήπως πρέπει να γυρίσουμε τη φάση στις πλευρές και μήπως πρέπει αυτοί να στηθούν σιγά σιγά σε μια μάντρα, λέω εγώ τώρα. Ή δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες?
7: Δεν έχουν οριμάσει ακόμα.
15: Δεν έχουν οριμάσει. Mm. Αλλά πάντως θα συμφωνήσουμε με τον άλλο κρατή, του Φιλαράκη, που λέει ότι γουστάρει Άδωνη. Και εγώ γουστάρω Άδωνη και Βουλτοϊψκή και όλους αυτούς, γιατί αυτοί βοηθάν να οριμάσουν οι συνθήκες.
7: Σωστό.
15: Όσο πιο πολύ μας πρίζουν και μας, να μην πω ότι μας κάνουν, μας γαμάνουν δηλαδή.
7: Καλά που δεν το πες.
17: Ρε Αποστολή,
7: έλα.
17: Πλάκα μας κάνετε σήμερα.
7: Γιατί?
17: Δεν πάει άλλο. Εγώ θα δουλέψω, θα σταματήσει από το κέρατο.
7: Είναι η μέρα, τι να κάνουμε.
18: Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνι, καλό weekend σε όλους.
7: Φωνά και το αγγλικό, το πέρασες, να το.
18: Να πω να σας κάνω. Ένα, παίρνω την πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης που είναι στη Βουλή, παίρνω τα κανάλια εκεί που έχουν καταγγελίες, αποκαλύψεις και τους λέγω. Οι εξωγήινοι με τις ακτινοβολίες τους, οι έχουν τρακάρει, έχουν βουλιάξει κόσμο, έχουν κάψει κόσμο. Γέλα! Πού λέει, δεν άσε να βρούμε πρώτα τους εξωγήινους.
7: Άντε, παιδί μου, δεν μπορούν να το πάνε στα σοβαρά, δεν μπορούν να καταλάβουν.
18: Και λένε μερικοί όμως, καλά που είναι και ο Αποστόλης, λέει και ακούμε και καμιά είδηση, μερικοί και λίγοι όμως. Ένα άλλο τώρα, είδατε που σας παίρνω από το Μενίδη όσο καλοκαιριάζει. Εκεί να
7: δείτε. Εκεί πας για διακοπές στο Μενίδη.
18: Εκεί που λέει η ΕΠ, αμά, εκεί είναι Ροδίνη ένας ιδιώτης. Και τι γράφατε έξω?
7: Ήδη έχω χάσει την ιστορία.
18: Αν μείνει ανεξόφλητος ο λογαριασμός, το υδρόμετρο αφαιρείται χωρίς προειδοποίηση.
7: Να το φοβόμουν εγώ αυτό.
18: Και πληρώνεις 1.000 ευρώ να το ξαναβάλεις. Έτσι, στην ΕΟΚ της σήμερον, που είναι μέσα και η Γαλλία, η Γαλλική Επανάσταση, στέλνουν τέτοια εδώ. Και ακόμα και το τηλέφωνο που σας παίρνω μου λέει να θυμηθώ να το πληρώσω. Και αν δεν θυμηθώ θα πάει στον άλλο μήνα. Και η ΕΙΔΑ.
7: Στον άλλο μήνα θα το κόψω με τα φραγή και δεν θα με παίρνεις. Μην κάνεις κανένα αστείο λοιπόν. Το τηλέφωνο και τα μάτια σου. Χωρίς νερό μπορώ. Χωρίς εσένα όχι.

0: έχει πει ο Πάνος Κιάμος. Έλα, γεια.
1: Μωρό μου.
0: Οπα.
1: Το σήκωσε.
0: Ακουλέει. Τι έγινε, ρε παιδί μου. Όλα καλά. Αλλάξαμε καμιά δουλίτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Έλα, ρε παιδί μου, ντεφορμέ. Πάμε λίγο. Δώσε λίγο κίνηση.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Θα το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί να μου πεις ότι με αγαπάς και τέτοια στην τελική.
0: Στην τελική. Τώρα είμαστε στην αρχική ακόμα.
1: Εντάξει. Ωραία, χαίρομαι. Τουλάχιστον είμαστε κάπου.
0: Ναι, ναι. Χαθήκαμε.
1: Αστέρι μου, εντάξει, δεν θέλω να παίρνω όλη την ώρα και τέτοια.
0: Καλά.
1: Ούτε σήμερα ήθελα να πάρω, αλλά έγινε και αυτό με τον γιατρό. Καλά, όντως τον πήγανε μπροστά στον Άδωνη.
0: Βέβαια, πού θα τον πάνε.
1: Μαλάκα, δηλαδή τίποτα.
0: Και ο άλλος ο κακαλάτος που λέμε, μόλις τον είδε δεμένο πιστάγκωνα, εκεί ανέβασε τη φωνή. Όπως κάθε ευνούχος που σέβεται τον εαυτό του.
1: Καλά, όλοι αυτοί ξέρουν, κανενός δεν τους σηκώνει.
0: Α, δεν έχω ψάξει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Έλα,
0: απλά μας σηκωνόταν, όντως θα βλέπαμε άλλα αποτελέσματα, όχι αυτό.
1: Άρε, φίλε. Λοιπόν, τίποτα. Έχουν γίνει ένα με τον Τραμπ οι τύποι. Σε λίγο θα φέρουν και Άις, θα φτιάξει ο Άδωνης.
0: Είχε μαζί του κάτι τύπου Άις, πάντως.
1: Θα φτιάξει τι.
0: Άις, αυτά με μοιάζουν λίγο όλα.
1: Καλό.
0: Σ' άρεσε, τα λέω και εγώ πετυχημένα, είμαι παρασάκος.
1: Μωρό μου, γι' αυτό μου διαλύεις το μυαλό.
0: Το ελέγχω νομίζεις αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δεν ελέγχεται, εγώ
0: σχεδόν αυτοκαταστροφικό καταλήγει.
1: Δεν πειράζει, μας αρέσει έτσι.
0: I know.
1: Αστέρι μου, αυτό έχουν γίνει τραμπικοί οι τύποι. Έχουν και τον Αργυρό εκεί πέρα, ποιος είναι με την.
0: Πάντα κάποιος έπρεπε να τραγουδάει και ένας. Ο Τραμπ έχει τον. Πώς το λένε αυτόν τον κόμενο της Ελληνής. Τον κάνει West, αυτός που κάνει κάτι West, κάτι τέτοια κάνει αυτός. Αυτοί έχουν τον Αργυρό, ο καθένας ό,τι του τύχει.
1: Κατάλαβε, άστο, ξεφτύλα, τίποτα. Έχουν γίνει τραμπικοί φασίστες όσο δεν πάει πλέον απροκάλυπτα.
0: Τι λέει, ρε παιδάκι μου τώρα, σοβαρά.
1: Δεν είσαι αναδείς τόσο απροκάλυπτα.
0: Όχι, αλλά μ' αρέσει σαν σκεπτικό. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτονται.
2: Να με βλέπουνε στο Πολ Σαντορίν.
0: Δεν σε βλέπουνε πουθενά. Να η παράτα μας πια. Όλη την ώρα συχτήρ.
2: Κάθε μέρα.
0: Δεν θέλω.
2: Να βγαίνω κάθε μέρα.
0: Αυτό. Γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ο Τολστόι ήταν αντίθετος προς την ιδιοκτησία.
0: Τι ζώδιο ήταν.
4: Τι ζώδιο ήταν. Δίδυμος όπως και εγώ.
0: Είστε σίγουρος, γιατί έχω ακούσει ότι ήταν ελαίων. Καλό,
4: Λοιπόν, ναι. Και όταν αποφάσισε να, να μοιράσει την περιουσία στους κολλήγους, του είπαν οι κολλήγοι, όχι αφεντικό, γιατί θα φέρονται το ίδιο όπως και εσύ.
0: Να το. Και μετά οι κολλήγοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί και γίνανε κοπολοί. Και μετά γεννήθηκε ο Κόπολα. Σταματήστε με κάπου. Που δεν αντέχω ούτε εγώ.
4: Ευθύμιος.
0: Ο άλλος.
4: Το όνομα είναι Ευθύμιος.
0: Πιανού.
4: Ο δικός σας.
0: Απόστολος.
4: Απόστολος. Ευστάθιος.
0: Τρομερό.
4: Ο άλλος είναι ο Ευθύμιος.
0: Ναι.
4: Κοίταξε το F, τι ωραίο ακούγεται. Ο ένας ήταν ο οικονομικός.
0: Ναι, στο πληκτρολόγιο ειδικά. Το F. Πατάς το F και λες, τι πω, που πάτησα το F.
4: Ευχαριστώ. Να σου πω και στο μεγάλο τσίρκο.
0: Φτάσαμε.
4: Ο Αλεπουδέλης που έγραψε το μεγάλο μας τσίρκο. Ήμουνα μέσα σε εκείνη την παράσταση.
0: Στο τσίρκο, τι κάνατε.
4: Τι έκανα. Έκλαιγα και γελούσα όπως έκανε ο Βέγκος. Εκεί που παρουσιάστηκε με κλάμα και με γέλιο. Αυτό ήταν το αξιονεστή. Εκείνη την εποχή.
0: Ποιο τώρα... αξιονεστή, μιλάγαμε για κάτι άλλο μόλις.
4: Εν πάση περιπτώσει.
0: Λέγαμε για το μεγάλο μας τσίρκο. Τι συνέβη τώρα.
4: Αυτό το μεγάλο μας τσίρκο, αυτό θα ζει εσάι.
0: Ναι, δεν συνδέεται κάπως με το αξιονεστή όμως, θα έλεγα.
4: Εντάξει.
0: Δεν βαριέσαι τώρα. Σωστό.
4: Όχι, έχει μέσα και κάποια σημεία που αξίζει να τα προσέξουμε.
0: Άλλο αυτό. Ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα.
4: Δεν πειράζει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να έχει και ο άλλος τη σειρά του, γιατί σας ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Να είστε καλά.
5: Ναι, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Πες στο Θύμιο ότι εκτός από τους Patriot που αφήσανε στη Σαουδική Αραβία, έτσι, έχουν φέρει στη Σούδα Patriot από τη Βόρεια Ελλάδα, πήραν και βάλανε κάτω. Αυτό είναι εμπιστευτικό, έτσι.
0: Μάλιστα.
5: Είναι από το γιο μου, από τη Σούδα, όπως το λέω μέσα.
6: Αποστόλη μου.
0: Έλα.
6: Είμαι από τη Θεοδωρακιάδα. Θυμάσαι όμως έχουμε την Κατζηδακιάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι άξιον τι ο λόγος της κυρίας Δόλκα, της μάνας της Αναστασίας που ακούσαμε προηγουμένως.
7: Την Αναστασία την ήθελα, Καραμαλή. Αν εσύ έχεις τα παιδιά σου, εμένα μου λείπει ένα από τα τέσσερα. Δες το χρόσταγα και είσαι ακόμα έξω και δεν έχεις τσίπα να παραιτηθείς, δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι γονιός.
6: Άξιον εστί ο λόγος σας, το φως από τα λόγια σας για το ξεστράβωμά μας. Και άξιον εστί ο εξόριστος ποιητής, αλλά που βλέπεις τον αιώνα του, αλλά και που βλέπεις την κάθε μέρα του. Όπως εσείς, σας αγαπάμε.
2: Καλή άνοιξη σε όλους, ο Μαρκόνι, να ολοκληρώσω τη μαρτυρία του ηλεκτρολόγου. Για δεν το έχω αφήσει το τηλέφωνο, δεν τον πήρατε. Λοιπόν, ο ηλεκτρολόγος, είπαμε, έφυγε 10 η ώρα να πιει καφέ, έφτασε 12.30 μία παρά. Κατέβηκε κάτω, σταμάτησε την πλημμύρα από το μοτέρ. Βγήκε στην πρίμη, είδε το μεγάλο σύννεφο.
0: Αυτό ακολουθεί από κάποια ιστορία.
2: Τι? Έτρεξε στην καμπίνα του, πήρε τη φωτογραφική μηχανή να το τραβήξει μια ωραία πόζα για να μας το δείξει. Αλλά λέει, ωραία πόζα θα πάρω από την κόντρα γέφυρα. Πάει στην κόντρα γέφυρα πάνω ψηλά, αλλά βλέπει μπροστά τη δίνει, αυτό που βλέπω με
0: ήθελε το κόντρα γέφυρα, δεν ήθελε μια κόντρα μπριζόλα να τελειώνουμε
2: που είχε και
0: έτσι
2: αφρίλα.
0: Την πάτησε
2: αφρίλα και ο καπετάνιος.
8: Καπετάν Ανδρέα Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
2: Οπότε τι, δεν τράβει, δεν κοίταξε καν απάνω. Κοιτάει τον μπροστά τη δίνει και πετάγεται στη γέφυρα. Βλέπει τον καπετάνιο να έχει στρίψει όλο δεξιά το τιμόνι και έρχεται πίσω και πρίμα και αριστερά η δίνει. Και έτσι εντωμεταξύ για λίγο, για στιγμία το βαπόρι βούλιαξε ένα μέρος του βαποριού, αλλά το φορτίο η ζάχαρη δεν βράχηκε.
0: Ποια ζάχαρη, ζάχαρη που βαλάγαμε.
2: Πες και σήμερα μου τα είπε. Πάρτε τον μια καλή συνέντευξη. Και εγώ αυτό δεν μου το είχε πει τώρα το έμαθα.
0: Και αυτός τα κρύβει όμως τα μισά.
2: Και το άλλο, μα και εσείς δεν τον πήρατε από το 20.
0: Έχουμε γεννήσει τις ευθύνες μας.
2: Έξι. Λοιπόν, και ένα άλλο να πω για την αμορφωσία.
0: Δεν χρειάζεται, είπαμε αυτό και είναι αρκετό. Ευχαριστώ.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Γεια σου.
0: Γεια σου.
10: Λοιπόν, Λάι Λάι Λαλά Μοχάμεντου Ρασούλαλά και μπίσμα Λάχα Ραχμάν Ραχίμ. Αυτά θα τα μάθεις για να σώσεις το τομάρι σου τώρα που θα μπουν οι Άραβες στην Ελλάδα.
0: Όπα. Εσύ πού τα ξέρεις αυτά.
10: Πού τα ξέρω, δεν ξέρεις ποιος είμαι.
0: Ποιος είσαι.
10: Δεν ξέρεις ποιος είμαι. Δεν χρειάζεται να σου πω.
0: Ο Φαραώ.
10: Αυτός είμαι.
0: Αμά και τα ξέρεις απ' έξω αυτά, ε. Τα έχεις πάρει στο πέτσι.
10: Εγώ τα ξέρω, τα έχω διαβασμένα. Εγώ έχω το Κοράνι στο αυτοκίνητό μου, καλέ. Θα γίνει τίποτα, με πιάσουν να προετοίμαστε. Θα μπουν οι Τούρκοι, θα μπουν οι Ιρανοί, θα μπουν οι Σαουδάραβες, ξέρω εγώ.
0: Α, είσαι έτοιμος εσύ, δηλαδή, ό,τι γίνει, είσαι μάχημος.
10: Δεν μου δίνει ο Σίση τη λυπικότητα που θέλω να πάω Αίγυπτο.
0: Θες να πας.
10: Ναι, εκεί πέρα είναι όλα ζάχαρη.
0: Και εδώ είναι ζάχαρη, το έχει πει ο Άδωνης.
11: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
10: Στην Αίγυπτο είναι όντως ζάχαρη.
0: Κόκα εννοείς.
12: Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη παρακαλώ.
0: Ο ίδιος παρακαλώ.
12: Α, καταρχήν πριν ξεκινήσω, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα αυτό.
12: Πάνω απ' όλα και υγεία. Ονομάζομαι και σας τηλεφωνώ από τον Ευρωκόπη.
0: Ναι.
12: Μου μίλησε η κόρη μου, η Σοφία, το καφεκοπτίο. Της είχατε επισκεφτεί και της δώσατε το τηλέφωνο. Είναι η μητέρα της.
0: Ωραία.
12: Λοιπόν, και θα ήθελα λίγο, αν έχετε το χρόνο, για να τα πούμε. Γιατί και εγώ χαμηλή συνταξιούχα είμαι.
0: Ναι, το καφεκοπτίο, θυμίστε μου που το έχει το παιδί.
12: Πέρα από τη γέφυρα.
13: Πέρα από τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα.
12: Πέρα από τη γέφυρα στον Ευρωκόπη.
0: Α, ναι, ναι, που εγώ συχνάζω εκεί και πήγα και μια μέρα και της μίλησα.
12: Μάλιστα, και μου είπε, μαμά λέει αυτό και αυτό. Πάρε, λέει, αν θέλει, λέει τον κύριο Αποστόλη.
0: Ψυχούλα η κόρη σας.
12: Ορίστε.
0: Ψυχούλα, καλό κορίτσι.
12: Α, όλα μου τα παιδιά, τέσσερα παιδιά έχω.
0: Δεν ήξερα ότι έχω επιλογές. Αυτή είναι καλή.
12: Πολύ καλή και εκείνα τα ίδια είναι. Σας το λέω εγγυημένα.
0: Ωραία, ευχαριστώ για την εγγύηση. Πείτε μου.
12: Λοιπόν, ναι, όπως σας είπα, είμαι και εγώ χαμηλή συνταξιούχα.
0: Ναι, ναι, όπως όλοι μας. Ενώ όσοι παίρνουν σύνταξη.
12: Μπορείτε να με βοηθήσετε, λέω, αν γίνεται, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Αλίμονο, γι' αυτό σας έστειλε και εδώ η κόρη σας, για να σας βοηθήσω εγώ.
12: Ναι.
0: Να είναι καλά το κορίτσι. Τι θέλετε να κάνουμε?
12: Εσείς θα μου πείτε, γιατί εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτό, να σας πω την αλήθεια, κύριε Αποστόλη.
0: Ναι.
12: Και εσείς θα με καθοδηγήσετε, εγώ παίρνω πρόωρη σύνταξη. Έχω πάρει εδώ και 3 χρόνια.
0: Α. Μάλιστα.
12: Ναι, δούλεψα 25-28 χρόνια.
0: Κάπου
12: ναι.
0: Εκεί πάνω κάτω, ναι.
12: Ναι, 28 χρόνια νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και παίρνω, τώρα μου έκανα ένα αύξηση στο 600, 500 και κάτι έπαιρνα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ένας τρόπος να το ενισχύσουμε αυτό είναι το εμπόριο. Δηλαδή, κάπως με τις δικές μας επιχειρήσεις, αν θέλετε, κάπως να συνεργαστείτε για να τσοντάρετε στη σύνταξη για όπλα, αν ενδιαφέρεστε, και για παράνομα τσιγάρα.
12: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Όπλα και τσιγάρα.
0: Δεν θέλετε να ενισχύσετε λίγο τη σύνταξη να μην είστε χαμηλό συνταξιούχα.
12: Ναι.
0: Ναι. Προτείνω κάποιες λύσεις εγώ για να μπορέσετε να ενισχυθεί το εισόδημα, να συνεργαστείτε με τις δικές μας επιχειρήσεις που αφορούν αυτό, την εμπορία, ας πούμε, όπλων και τσιγάρων σε ευπαθείς ομάδες όμως.
12: Και πώς συνεργάζεστε με αυτά?
0: Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, θα σας έρχεται ο άνθρωπός μας, ο courier, έτσι τον ονομάζουμε, να σας φέρει το εμπόρευμα στο σπίτι και σε κάποια ραντεβού που θα έχουμε κανονίσει θα πάτε, θα αφήσετε το δέμα και θα φύγετε. Και μετά θα πληρωθείτε στο τέλος του μήνα. Θα κάνουμε και σύμβαση, δεν είναι έτσι στον αέρα αυτό?
12: Να σας πω, μήπως είναι να κατεβείτε καθόλου στον Ευρωκόπη?
0: Να τα πούμε από κοντά, μην τα λέμε από το τηλέφωνο, έχετε δίκιο.
12: Καλύτερα, γιατί...
0: Ναι. Έχετε δίκιο και εμένα εξαπίνης με πιάσατε από το τηλεφωνικό. Συνήθως αυτές τις δουλειές κάνουμε από κοντά. Να έρθω από κοντά να τα πούμε, μη μας ακούει και κανένας Μητσοτάκης, κανένας Πρέντατορ.
12: Θα μας κρεμάσουν.
0: Γι' αυτό λέω ότι η δουλειά είναι να κάνουμε, να την κάνουμε, να έρθω στον Ευρωκόπη μια μέρα να πιούμε ένα καφέ στο καφενείο της κόρης σας.
12: Πολύ θα χαρώ.
0: Να δώσουμε και τα χέρια. Να προχωρήσει και η δικιά μας η δουλειά, ναι.
12: Και ό,τι είναι, ναι, να τα πούμε καλύτερα.
0: Ό,τι είναι το φτιάχνουμε τώρα, εντάξει.
12: Πότε θα μου πει τώρα, πού να ξέρετε.
0: Να μιλήσω λίγο με το κορίτσι και να κανονίσω πότε βολεύει να σας πει και εσάς.
12: Εγώ πάντα τώρα είμαι
0: συνταξιούχος, ναι.
12: Δεν έχω κάτι. Εκτός από γιατρούς θα πάω.
0: Εντάξει, θα το ξέρει το κορίτσι. Αν είναι, θα πω εγώ να, αυτούμε, να κάνουμε τη δουλειά. Θα φέρω και ένα δοκιμαστικό δείγμα πρώτα να δούμε αν μπορείτε να σπρώξετε έτσι. Γιατί είστε και πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας και θέλουμε τέτοιους ανθρώπους.
12: Ναι, δεν σας το κρύβω, λίγο ταράχτηκα.
0: Εντάξει, είναι η αρχή, είναι η παγωμάρα στην αρχή. Μετά όμως όταν τσουλήσει η δουλειά δεν είναι σαν να πουλάς ψωμί, είναι.
12: Χριστός και Παναγία, και άμα μας πιάσουν εδώ.
0: Μη φοβάστε, έχουμε συμφωνία με την αστυνομία εμείς.
12: Α, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, μην ανησυχείτε.
12: Λοιπόν, να μην σας κουράζω. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
12: Θα περιμένω μια απάντηση όταν. Με το καλό ξανά.
0: Έγινε, με το καλό να βρεθούμε από κοντά. Με το καλό.
12: Βεβαίως.
0: Γεια σας.
12: Καλή συνέχεια.
14: Δεν μου λες εδώ τώρα, ρε μαλάκα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Τις κακόμοιρες αυτές τις γυναίκες του Ιράν, τις θέλουμε όλος ο κόσμος απελευθερωμένες να ζουν όπως θέλουν. Να συμφωνήσουμε σε αυτό, συμφωνούμε όλοι. Αφού 50 χρόνια ο μαλάκας αυτός ο λαός ο κακομοίρης από αυτά τα συχάματα με τα μουσια δεν κατάφερε τίποτα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, γιατί
0: πρέπει να το κάνει ένας άλλος λαός για λογαριασμό του. Δίκιο έχεις.
14: Ωραία. Εσύ λοιπόν το κομμούνι θα πάρει τις μπαλάτσες και ο Καλαμούκης να το κάνετε. Μισό αιώνα τις γαμάνε. Αυτές οι κακομοίρες δεν τις εξαφανίζουν.
0: Ήρωας ο Τραμπ, το πες ή ακόμα?
14: Μωρή Λουλού, γιατί δεν απαντάς?
0: Ψυχούλα ο Νετανιάχου, το πες ή ακόμα?
14: Εντάξει, εντέχνος τα κομμούνια αποφεύγετε να απαντάτε. Εντέχνος, ναι, πάντα είστε τόσο τριβεροί που αποφεύγεις. Σου ξαναρωτάω εγώ, λοιπόν, πάνε έχω επιμονή. Τι θες να κάνουμε για αυτές τις γυναίκες που μισό αιώνα?
0: Τίποτα. Για αρχή μπορείτε να τις σκοτώνετε από μικρή ηλικία όταν πηγαίνουν σχολείο, όπως σκοτώθηκαν τα 50 κοριτσάκια, ή όταν μεγαλώσουν λίγο και πάνε να παίξουν βόλεϊ. Για αρχή αυτό είναι μια σωτηρία κι αυτή και μετά βλέπουμε με τις μπουργκες.
14: Ωραία, μαζί σου αδερφέ. Πες μου εσύ τη λύση λοιπόν. 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες εκεί τις σκοτώνανε και τις εξαφανίζανε έτσι και σηκώνανε κεφάλι. Πες μου εσύ τη λύση.
0: Α, το σεξουαλικό το αφαιρέσατε εσείς τώρα, το σεξουαλικό κομμάτι. Μόνο τις σκοτώνετε.
14: Ναι. Γιατί ρε μαλάκα να δουν 50 χρόνια αυτές πεθαμένες ζωντανές? Γιατί? Ποιος θα πάει? Κάποιος να έχει ένα συμφέρον να πάει.
0: Σωστό.
14: Και ο μαλάκα...
0: Οπότε να είναι καλύτερα πεθαμένες. Τι πεθαμένες ζωντανές? Πεθαμένες τέλος.
14: Α, μωρέ, μη με πας όπου θες εσύ.
0: Που
14: ο Τραμπ έχει ένα συμφέρον, το ξέρω. Και ο Νετανιάχου έχει συμφέρον φυσικά.
0: Αποκλείται.
14: Αλλά μέσα σε αυτή τη μαλακία που θα γίνει να απελευθερωθούν αυτές οι κακομοίρες εκεί πέρα.
0: Κάνουν και πέντε καλά μέσα στη μαλακία, έχεις δίκιο. Μπράβο.
14: Πες μου εσύ τον τρόπο, ρε αδερφέ, που θα πάει να ελευθερώσει αυτός. Δεν μου απαντάς.
0: Είναι ο μόνος τρόπος, παιδί μου.
14: Που να σου, αν υπήρχε άλλος 50 χρόνια δεν θα το κάνανε κάποιοι.
0: Δεν έχουν βρει. Το ψάχνουν. Σου λέει, να, εμείς με τα όπλα. Ξέρουμε με τα όπλα πάμε. Τι να κάνουμε τώρα.
14: Ωραία, και πάλι εντέχνος.
0: Μακελάριδες είμαστε. Δηλαδή είναι σαν λες το μακελάρι, βρες άλλο τρόπο, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει να σκοτώνεις. Αυτή είναι η δουλειά
14: του. Δεν μου λες όμως, εσείς τα κομμούνια μόνο λέτε όχι σε όλα, αλλά δεν δίνεις λύση.
0: Σωστό.
14: Δώσε μου τη λύση. Ο Αποστόλης.
0: Πείτε ναι και σε ένα θάνατο, έχεις δίκιο.
14: Άντε μωρί, είσαστε θλιβεροί ρε, σοβαρά. Δεν απαντάτε ποτέ, αποφεύγετε να απαντήσετε εντέχνος και λέτε εδώ, δώσε μου τη λύση εσύ. Αν πήγαινε ο Πούτιν θα ήταν οκ. Okay.
0: Όχι, τι σχέση έχει τώρα αυτό. Αυτό λέμε. Κατάλαβες τώρα γιατί θεωρείς ότι δεν απαντάω? Επειδή δεν καταλαβαίνεις την απάντηση δεν σημαίνει ότι εγώ δεν απαντάω.
14: Ρε αδερφέ, στο ξαναλέω, 50 χρόνια αυτές οι κακομοίρες τις εξαφανίζανε. Mm. Κανένας δεν κάνει τίποτα.
0: Και κάποιος επιτέλους έκανε και αμέσως τον κρεμάσουμε. Δίκιο έχεις.
14: Μα δεν τους έκανε κανένας, δεν τις έσωνε και τώρα τις σώνει ένας.
0: Έχεις βάλει στοίχημα κάθε φορά που με παίρνεις να ακούγεσαι σαν το πορτοσάλτε.
14: Πού να σου γαμίσω. Δεν μαλάκα, δεν υποστηρίζω εγώ τον Τραμπ, αλλά υποστηρίζω τις γυναίκες, την ελευθερία.
0: Ναι, το ξέρω, επειδή μου, την πολιτική του ανθρώπου. Ναι,
14: αδερφούλη, αν δεις φωτογραφίες του 79, αυτές οι κακομοίρες με τα μηνάκια τους στα παγκάκια να συζητάνε οι κοπελίτσες όλες, θα δεις, θα πεις, κοίτα ρε, βάλανε μισό αιώνα στο μεσαίωνα, αυτοί οι χαμένοι ραζοφόροι, αυτά τα συχάματα, εξαφάνισε όλους κάψιμο ρε φίλε, όλους αυτούς τα καθήκια να πούμε. Να αφήσουν τον κόσμο ελεύθερο, παντού, παγκοσμίως όσοι καταπιέζουν τους κακόμοιρους και τις κακομοίριδες, να τους εξαφανίζουνε.
0: Αυτό είναι λίγο εναντίον αυτών που στηρίζεις και ψηφίζεις όμως.
14: Ποιον?
0: Αυτό που λες.
14: Ποιον, εγώ στηρίζω το Μητσοτάκι, αλλά όχι τον πουλί τον Κυρανάκι, τον πουλόπεδο το αδούλευτο.
0: Ναι.
14: Το Μητσοτάκι το στηρίζω.
0: Το Μητσοτάκι που έχει και πέντε ένσημα, ναι, σωστό, το ξέχασα αυτό.
14: Μητσοτάκι έχει κάνει πέντε καλά, τώρα την έχει πάει στραβά, τώρα θα πάρει τα αρχίδια μου. Τι νομίζω ότι εγώ είμαι φανατικός, ρε βλάκα. 12.000 ένσημα είμαι φανατικός εγώ. Εγώ είμαι ανεξάρτητος, για μια ζωή μου είναι ανεξάρτητος. Όποιος είναι σωστός θα τον επιβραβεύσω. Χθες ήμουνα στο Σεισμανόγλιο δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα γιατί είχα πάθει ένα θέμα. Σε μία ώρα έφυγα μαλάκα, ήταν αστέρια όλοι. Τι μου λες τώρα, έχεις πάει σε δημόσιο νοσοκομείο να δεις διαφορά από πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
0: Δυστυχώς έχω πάει.
14: Ο μαλάκας ο Άδωνης είναι μαλάκας και φωνάζει και χάνει το δίκιο του. Έχουν γίνει αλλαγές στην Ελλάδα. Δεν τις βλέπετε εσείς, τόσο θλιβεροί είσαστε ρε φίλε.
0: Με αποστομώνεις πολλές φορές, δηλαδή πραγματικά. Λέω τώρα πώς να καταπολεμήσεις την ανοησία.
14: Έτσι κέρθω και μπει ο άλλος, πώς το λένε, ο Αχ, πες τον πάει στη Νέα Δημοκρατία και με καλέσεις. Πέρα θα γίνει της πουτάνας.
0: Μακάρι. Θα έλα, άντε. Όλο λόγια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Atalas. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Atala. Atalas Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Η ώρα είναι 7:30. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω μια βδομάδα τώρα.
0: Έλα, μα σιγά την έρευνα, σιγά την Νικολούλη τώρα. Έλα, έλα, ήρεμα λίγο, έλα, λίγο ήρεμα λέω.
17: Έχω να τριχιάσει.
14: Σταμάτα ρε λοιπόν. Είπε ο Μαρκόνης δεν παίρνει τηλέφωνο εκεί αυτό που κουβαλούσε τη ζάχαρη. Μόλις τώρα τον άκουγα. Εγώ είμαι λοιπόν αυτός που κουβαλούσε τη ζάχαρη.
0: Νάτος.
14: Έτσι λίγο να το γυρίσουμε λίγο στην πλάκα. Γιατί
0: ο Μαρκόνη το έλεγε στα σοβαρά, ας πούμε.
14: Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτός ο μπάρμπας που λέγε για τη Βιολάντα. Εντάξει τώρα πεθάνανε, τι να κάνουμε τώρα.
18: Εντάξει, πέθανε εκεί, τι πρέπει να κάνουμε τώρα.
14: Δεν ξέρω πόσο ευγενικός μπορώ να είμαι. Σκατά στον τάφο του, ας πούμε. Βέβαια, κανείς δεν έχει συμβόλαιο ποιος θα πεθάνει πρώτος, δεύτερος. Εγώ μόλις κλείσω το τηλέφωνο, θα πεθάνω εγώ. Αλλά στατιστικά, ας πούμε, αυτός που είναι 70-80 από σήμερα θα πεθάνει πριν από μένα.
0: Εντάξει, εξαρτάται τώρα. Αν ταξιδέψεις στο Ντουμπάι, εσύ πρώτος, δεν ξέρεις.
14: Ένα αυτό, άλλο θέμα. Φίλοι εντός εισαγωγικών, δεξιοί φασίστες, ποιος σας είπε ότι επειδή είμαστε κατά των Αμερικανών, είμαστε υπέρ του Ιράν. Αυτό πώς προκύπτει δηλαδή.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι πρόβλημα έχετε άμα σκοτώνονται παιδάκια. Εκεί είναι και το θέμα το δικό τους.
14: Είμαστε αλλεργικοί. Πώς είναι αλλεργικός ο Άδωνης στις διαδηλώσεις και στους αριστερούς.
0: Ωραία, σκοτώσανε και κάποια παιδάκια. Πρέπει να είστε υπέρ. Κάπου όπα.
14: Κάπου όπα, τέλος πάντων.
19: 2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Ήταν το 450 π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε το στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα στο νησί για να το προστατεύσει από τους Πέρσες.
20: Εφόσον στείλαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο για να θυμηθούμε τον παλιό Κίμωνα, μη στείλουμε και καλά Λεωνίδα Θερμοπύλας για να θυμηθούμε τον παλιό Λεωνίδα, φοβάμαι.
0: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
20: Αυτό.
0: Μάλιστα, το έπεσε.
20: Αυτό.
0: Μπράβο.
20: Είμαι και έξυπνος.
0: Το κατάλαβα αυτό, δεν χρειάζεται να το λες.
17: Ναι, γεια σας, αυτούς παραπολιτικά.
0: Ναι, ναι.
17: Να σας πω, εγώ είμαι μηχανολόγος και φυσικός. Η Μπακογιάννη, να της δώσω μια συμβουλή.
21: Αφήστε να δούμε. Ότι θα δούμε πληθωριστικές τάσεις, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία.
17: Κοίταξε να δεις, μπορεί να μετατρέψει και να ενεργοποιήσει, όπως λέει και το Πολυτεχνείο, χρόνια ολόκληρα, τα εργοστάσια να τα μεταφέρει, να καίνε του λαού το λιγνίτι. Εντάξει, είμαι και φυσικός, δουλεύω χρόνια στη βιομηχανία, έχει 45 χρόνια, και να το δίνει το ρεύμα τσάμπα από την εποχή, και όχι να το εξάγει και να το παίρνει ο κάθε εργολάβος Αλβανίες, καταλαβαίνεις, και γύρω-γύρω Σκόπια και να μας το πουλάνε 400 ευρώ πάνω. Να δει για πότε θα πέσουν όλα τα προϊόντα κάτω. Ούτε πετρέλαιο χρειαζόμαστε, ούτε φυσικό αέριο χρειαζόμαστε να τις πεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό να τις πεις. Για τα εργοστάσια, 5 δισεκατομμύρια κάθε εργοστάσιο σύγχυσε με την αναβάθμιση των φίλτρων. Αυτά έχω να πω. Καταλαβαίνεις περιληπτικά.
0: Βέβαια. Εντάξει.
22: Πολύ.
0: Ναι.
22: Έλα, καλησπέρα. Έλα. Πήρε και προηγουμένως, αλλά ξεχάστηκα. Ήθελα να πω και κάτι άλλα πράγματα.
0: Πες και τα άλλα.
22: Τι να σου πω. Ο Άδωνης, ο Κερίδης, ο Δένδιας, όλοι αυτοί που ήταν καυλωμένοι με τον πόλεμο, θα στείλουν τώρα τα παιδιά τους να πολεμήσουν για το Ισραήλ.
0: Ναι. Και οι ίδιοι θα πάνε. Στην πρώτη γραμμή.
22: Και οι ίδιοι θα πάνε. Να τους δω που βγαίνουν εδώ πέρα και μας λένε που θέλουμε να δούμε φέρετρα και τέτοια.
23: Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει.
22: Ας τα στείλει τα παιδιά του τώρα ο Άδωνης. Ας στείλει τα παιδιά του τα εγγόνια, δεν ξέρω τι κατά έχει ο Δένδιας. Κάθονται εκεί πέρα, βγαίνουν, έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως, κάθονται καυγίζουν για το Ισραήλ και όταν θα έρθει εδώ πέρα να δω που θα τρέξουν όλοι αυτοί.
0: Αυτοί είναι οι πρώτοι πατριώτες και είναι γνωστό.
22: Έλα τώρα να πούμε.
0: Είναι γνωστό, έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι πολεμάνε κυρίως με τα οπίσθια του συνεργαζόμενοι με τον εχθρό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι μια μορφή πάλης.
22: Προφανώς, να δούμε ποια παιδιά θα πάνε μπροστά εκεί πέρα στα μέτωπα. Χτύπα ξύλο να γίνει τίποτα. Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
22: Ο κύριο Μαρκόπουλο θα ήθελα, τον καθηγητή της ψυχολογίας.
0: Δεν είναι εδώ, είναι στο μπάνιο.
22: Α, εντάξει, είστε κάποιος συγγενής του.
0: Ναι, ναι, ναι, ο πρωτοξάδερφος.
22: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο, σας παρακαλώ πολύ, να με καλέσει σε αυτόν τον αριθμό. Έχει την κόρη μου φοιτήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη. Για μια βαθμολογία που της έβαλε, αν μπορεί να γίνει κάποια αναβαθμολόγηση.
0: Μπορεί να γίνει, αν η κόρη σας είναι διατεθειμένη να εκτονώσει τον καθηγητή.
22: Εκτονώσει τον καθηγητή, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ποιο είναι το όνομά σας?
0: Μαριγκόνας, Φιλίμωνας.
22: Κύριε Φιλίμωνα, μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς προαναφέρθηκε?
0: Για την εκτόνωση. Εννοώ ότι και οι καθηγητές, τέλος πάντων, μπορούν να βάλουν βαθμούς άλλους, αν και τα παιδιά δώσουν το κάτι παραπάνω.
22: Μάλιστα. Εννοείται σε εργασία, εννοείται σε ύλη.
0: Ας το πούμε σε εργασία.
22: Κοιτάξτε να δείτε, η κόρη μου είναι φοιτήτρια ψυχολογίας, είναι πρωτοετής. Έχει περάσει όλα τα μαθήματα με άριστα.
0: Αν τώρα θέλει, μπορεί να την πάμε στο τρίτο έτος. Υπάρχουν τρόποι.
22: Ίσως μου κάνετε κάποια πλάκα τώρα. Πείτε μου λίγο.
0: Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
22: Όχι, γιατί και εγώ είμαι από αυτούς αυτές τις σχολές και δεν είχα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, μήπως το παιδί δεν είναι γραμμένο στην ΔΑΠ?
22: Όχι, εμείς είμαστε αριστερών φρονημάτων, δεν έχουμε καμία σχέση με τα κομματικά.
0: Αν γραφτεί στη ΔΑΠ όλα αυτά που σας λέω γίνονται. Και τα θέματα θα πάρει και αναβαθμολόγηση θα γίνει και στη Μύκονο μεροκάματο μπορεί να βγει.
22: Στη Μύκονο μεροκάματο να βγει.
0: Ναι, το καλοκαίρι είναι, όχι τώρα.
22: Λοιπόν,
0: στο Ντουμπάι, άμα δεν είχαμε πόλεμο, στο Ντουμπάι καλό μεροκάματο θα μπορούσε. Άμα είσαι στη ΔΑΠ όλα αυτά γίνονται.
22: Λοιπόν, η κόρη μου ονομάζεται. Είναι πρωτετής φοιτήτρια. Και μάλιστα είναι έκτη στο έτος εισαγωγής της.
0: Μπράβο το παιδί. Θέλει να πάει πρώτη.
22: Τι να σας πω, θέλει να τελειώσει το σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε, εργάζεται κιόλας. Και παράλληλα, γιατί δυσκολευόμαστε να το βγάλουμε πέρα. Απλά θέλω λίγο, αν μπορεί να γίνει, κάποια αναβαθμολόγηση του γραπτού της. Δεν είναι βαθμός το 4,8.
0: Για να πάει στο 5,1, να περάσει, θέλετε εσείς τώρα.
22: Όλα τα άλλα τα έγραψε με 9,6. Απλά.
0: Μα και τι να κάνω, άμα το παιδί δεν τα παίρνει, άμα δεν διαβάζει, φταίω εγώ.
22: Ακριβώς, κύριε. 9,9 έγραψε όλα τα μαθήματα τώρα.
0: Στα υπόλοιπα του κυρίου Μαρκόπουλου το μάθημα δεν καταλαβαίνει καλά.
22: Το κύριο Μαρκόπουλο, μήπως ο κύριος Μαρκόπουλος τα εξηγεί λίγο περίεργο.
0: Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να λυθεί η γλώσσα και το παιδί να καταλαβαίνει και ο κύριος Μαρκόπουλος. Ωραία. Να τα εξηγεί καλύτερα στο συγκεκριμένο παιδί.
22: Χρειάζεστε χρήματα, κύριε.
0: Δεν
22: Φιλίμωνα.
0: Είναι οικονομικό το θέμα, κύριε. Είναι αν γραφτεί στη ΔΑΠ, όλα τα άλλα κουμπώνουνε.
22: Δηλαδή πρέπει να πάει σωστά ύφες της κολοδεξιάς αυτής.
0: Μωρέ, στα χαρτιά δεν είναι τώρα θέμα. Ας μην το πιστεύει.
22: Ωραία, και δηλαδή αν πάει δηλαδή στη ΔΑΠ, όλα αυτά θα λυθούν, να πούμε. Να πουλήσουμε και τα ιδανικά μας δηλαδή.
0: Έλα
22: να...
0: τώρα ιδανικά μικρό παιδί είναι, θα ξαναλλάξει.
22: Θα ξαναλλάξει. Η κόρη μου πρωτοστατεί σε πορείες, έχει πάει και τμήμα, έχει πάει χιλιαδιώτη και θα φάσει.
0: Ωραία, δεν θα το βγάλουμε και στην εφημερίδα που γράφτηκε στη ΔΑΠ. Τώρα ας κάνει τις πορείες, ας τις κάνει. Ναι, δεν έχω
22: για
0: πρόβλημα.
22: Για πείτε μου λίγο, ο κύριος Μαρκόπουλος είναι της δεξιάς παρατάξεως?
0: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι ο τρόπος για να γίνουν οι αναβαθμολογήσεις και να περάσουμε και κάποια αίτια, αν θέλει το παιδί.
22: Μάλιστα, θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήριο, μου φαίνεται.
0: Θα το πιείτε.
22: Θα το πιούμε, μάλιστα. Σε πόση ώρα μπορεί να με ξανακαλέσει ο ίδιος, παρακαλώ?
0: Σε 10 λεπτάκια, γιατί τώρα τον ακούω κάνει τις πατούσες.
22: Να καλέσεις στο ίδιο.
0: Ναι, στο ίδιο.
1: Τι άλλα νέα, πώς πάμε?
0: Όλα καλά, σε σκέφτομαι.
1: Αλήθεια, έρχεται το καλοκαιράκι. Έτσι πάμε, θα πάμε καμιά βολτούτα, έτσι.
0: Θα πάμε πλωτή βόλτα.
1: Πλωτή, τώρα θα το έχω και open μπροστά, θα ρίξεις και όλα.
0: Να.
1: Έτσι, εγώ είμαι έτοιμος, το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω, νομίζεις.
1: Όποτε θέλεις, έλα. Όποτε θέλεις, αγορίνα μου.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
4: Κύριος Δημητρίου.
0: Ναι.
4: Γεια σας, Λιά. Λέγομαι, είμαι ο πατέρας του Λιά. Θα έχετε φοιτητή.
0: Συγχαρητήρια.
4: Α, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη βαθμολογία του Άρακ.
0: Να είστε καλά, πολύ. Αλλά δεν είναι. Το παιδί το άξιζε, γι' αυτό το έβαλα. Έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να πάρει καλή βαθμολογία. Να, μια κοπέλα πριν που δεν πήρε, δεν εξηγήθηκε.
4: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Αλλά ο γιος σας πρόθυμος, μπράβο, ό,τι του ζητήθηκε το έκανε.
4: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τα γόνατά του πώς είναι, πέρασαν.
4: Τι λέτε?
0: Τα γόνατά του καλά είναι, πέρασαν.
4: Καλά είναι, εντάξει.
0: Που είχε ένα στούμπιγμα, ναι, εντάξει, ναι.
4: Εκεί με τη δουλειά,
0: καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
4: Καλά. Έλα, ρε Αποστολή.
0: Έλα.
4: Άγγελος Τάξη, πρώην οικοδόμος.
0: Ωραία.
4: Ακούω τώρα το γυμναστηριακό, το συνάδελφο,
0: ναι.
4: Και αρχίζει και λέει περί απελευθέρωση των γυναικών στο Ιράν.
0: Να το.
4: Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν φοράνε μπούργα.
0: Τώρα μιλάμε για το Ιράν όμως.
4: Ναι, στο Αφγανιστάν πήγαν οι Αμερικάνοι και ξαναπήραν οι Ταλιμπάν την εξουσία. Ναι ή όχι, ρε παιδιά.
0: Μπορούσανε μόνοι τους, παιδί μου, να τα καταφέρουν. Δεν μπορούσανε. Χρειαζόντουσαν οι Αμερικάνοι. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Ωραία. Στη Συρία πήγαν εκεί οι Αμερικάνοι και διάλυσαν μια ολόκληρη χώρα.
0: Μπορούσαν οι Σύριοι μόνοι του. Τι είχαν ένα πολιτισμό του. Εντάξει, τώρα κάποια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Σιγά τώρα.
4: Ξαναφέρανε τον Άισις, την Μπούργα πάλι.
0: Χρειαζόντουσαν και αυτή τη βοήθεια.
4: Δεν θέλουμε άλλες μαλακίες. Λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, όπου υπάρχει μυαλό. Άιντε να πούμε.
5: Το όνομα του Κουφοντίνα είχε βγει το 1985 όταν έγινε μία στη Citibank Πανόρμου τοποθέτηση βόμβας.
1: Ρε Κουφοντίνα, κορόιδο πιάστηκες, αγόρι. Έπρεπε να μπει στη Βουλή, να παίρνεις βουλευτική αποσημείωση και 51 χρόνια στα αρχίδια σου. Κάνε που κατεβαίνεις στη σταδίου 10 φορές.
0: Ρε κόλλημα.
1: Όχι, μαλακί. Και άκου το εμπνεύστηκε από τον Τζε Κεβάρα και πήρε τα όπλα. Άκου τώρα ο άλλος τώρα. Όχι, ρε φιλάρακο. Αγόρι μου, τα βλέπεις. Τώρα είσαι...
0: Καλά, ο άλλος εμπνεύστηκε από τον Τζε Γκεβάρα και είπε το παιδί του Ερνέστο. Μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για τον Κουφοντίνα και για τον Κουτσούμπα.
0: Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλους?
1: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με άλλους. 51 χρόνια στη Βουλή δεν είναι άλλο κόμμα. Μόνο εσείς είσαστε.
0: Η ζήλια σε έχει φάει.
7: Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ που σκότωσε τον Ισλαμοφασίστα Αλί Χαμενεΐ.
24: Έλα, πρεμωρό μου.
0: Έλα, μωρή.
24: Φόβο, γίνεται πόλεμος, έχω ξενερώσει.
0: Άσε, έλα, ηρέμησε, εντάξει.
24: Τι ηρέμησε, δεν μου λες, το ξέρεις ότι ο γυμναστής μου που η αδερφή του είναι κάτω στη Σούδα χτες είχαν αναχαιτήσει και δεν μας το έχουν πει.
0: Α, είσαι γυμναστή, πας γυμναστήριο, να κάνεις φιχτά κολομεριά.
24: Τώρα όλη αυτή τη βδομάδα θα πάω 6 στις 7.
0: Oh.
24: Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε.
0: Σκληρό. Άλλαξες δουλειά?
24: Όχι, είμαι ακόμα στην ίδια. Ελπίζω να δεις. Άμα με κρατήσουν εκεί για 6 μήνες θα γίνω μόνιμη.
0: Αυτοί μόνιμοι θα σε κάνουν, εσύ θα μείνεις μόνιμα, αυτό είναι το θέμα.
24: Τώρα θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω δημοσίος υπάλληλος, να ξαναβαρεθώ τη ζωή μου. Μόνο μου σ' αγαπώ.
0: Το ότι έχεις ένα παιδί, ξέρω εγώ, και χρειάζεται μια σταθερότητα οικονομική, δεν πάει στο μυαλό σου, ε?
24: Δηλαδή αυτό απαγορεύεται αν το έχω εξασφαλίσει στο μυαλό σου.
0: Όπα, να τα εισοδήματα τα κρυφά.
24: Δεν υπάρχουν εισοδήματα κρυφά.
0: Να το Ειρηνάκι εισοδηματίας. Να το παθητικό εισόδημα.
24: Νομίζεις ότι σε γουστάρουν τίποτα τυχές?
0: Κοριτσάρα. Τον έχεις γονατίσει τον άλλον, είμαι σίγουρος.
24: Κανέναν δεν γονατίζω, μόνοι τους τα καταθέτουνε.
0: Μάλιστα.
24: Τα αγαπάω, μωρό μου. Δεν μου λες, θα βρεθούμε καθόλου τώρα που πέφτουνε και οι βόμβες?
0: Ότι προλάβουμε, θα δούμε.
24: Α, ωραία, μου αρέσει που δεν μου λες όχι. Άκου κάτι, δεν μου λες, έχεις σκεφτεί ότι ο Άδωνης και η ζωή γουστάρονται τρελά μεταξύ τους?
0: Μόνο αυτό σκέφτομαι.
25: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
26: Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
24: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Αλλά είναι σαν να πηγαίνετε το αλάτι με το πιπέρι, το αλάτι το πίπερο.
24: Εντάξει, ναι, δεν γίνεται τίποτα στο τέλος, μένουν ίδια. Το νεύρο του πόνου.
0: Οπα.
24: Είναι πάρα πολύ κοντά στο νεύρο της απόλαυσης στον εγκέφαλο.
0: Τι λέει, ρε παιδάκι μου τώρα.
24: Επιστημονικά τώρα.
0: Α, μιλάμε, το γυρίσαμε.
24: Επιστημονικά πράγματα, γι' αυτό υπάρχει και ο σαδισμός. Άρα τα νεύρα του πόνου Γεωργιάδη και ζωής είναι σίγουρα πειραγμένα.
0: Κοίταξε να
24: δεις. Πολύ έντονα.
0: Τα νεύρα τους είναι πειραγμένα έτσι κι αλλιώς. By default.
24: Σωστό και αυτό. Είναι και τα σεξουαλικά τους νεύρα πειραγμένα.
0: Είναι του πόνου, δεν είναι του πόνου, μπορεί να είναι καινούργιο. Παρ' όλα αυτά, τα νεύρα τους καλά δεν είναι.
24: Πάντως αυτοί οι δύο γουστάρονται. Εμένα να μου το θυμηθείς.
0: Άντε, μακάρι να βγει σε κάτι καλό αυτό. Μακάρι.
24: Μωρό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ.
0: Άι, μωρή.
24: Σε σκέφτομαι.
0: Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
24: Καλά.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Έλα, ο μετανάστης από τον Βερολίνο είναι.
0: Έλα.
2: Μια χαρά ξεκινήσαμε, έτσι με 15 νεκρούς. Χάσαμε 15 συνανθρώπους. Όπου ουσιαστικά τι έγινε,
0: είχε εσύ. Κοίτα, είχε πάει καλά ο Γενάρης, μπήκε και ο Φλεβάρης δυνατά.
2: Ναι, αυτό λέω δηλαδή. Και θέλω να δω πώς θα συνεχιστεί. Είναι βασικά, ήρθες πώς έγινε, λέει, ήρθες με το μάτι σου και έπεσες πάνω στη δερογροθιά μου.
0: Αυτό. Αυτό, ναι.
2: Ωραία.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως τα είπε ο κύριος Πλεύρης, σε αυτόν πιστεύουμε. Και όμα πιστέψουμε. Αυτό και το λιμενικό.
6: Σκάφος το οποίο αφού εντοπίστηκε από το λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα.
2: Ποιος από όλους αυτούς τους γαμμένους ήρθανε στη χώρα μου και σου πω πει από που κατάγομαι. Με το έτσι θέλω, αυτή είναι νορμάλ δηλαδή και μου καταστρέφτανε τη χώρα. Για αυτούς νορμάλ. Όταν εγώ έρχομαι, με πνίγουν. Όχι καριόλια. Θα πηγαίνουν όπου θέλουν οι άνθρωποι. Γαμώ τις χώρες σας και τα σύνορά σας. Δεν θα κάνετε σκούματος στις ζωές μας.
0: Θύμησε μου ποια είναι η χώρα σου.
2: Άντε πάλι ρε μαλάκα, Ιρακινός είμαι πάλι.
0: Α, ναι, Ιρακινός, το ξέχασα. Ναι, ναι. Με κάπα, έτσι, όχι με νι.
2: Κάπα, κάπα.
0: Αυτό, με δύο κάπα. Καλά θυμάμαι.
8: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
8: Ναι. Η Χίος τον 7ο αιώνα π.Χ. ήταν το πιο πλούσιο κράτος πόλης του ελλαδικού χώρου. Από εκεί άρχισε και άκμασε το δουλεμπόριο. Μιλάμε για την ομηρική περίοδο τον 7ο αιώνα π.Χ. Και σήμερα αυτό το γεγονός που έγινε, τι μαρτυρεί? Μαρτυρεί το εμπόριο των δούλων, σε παρένθεση. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και το ατύχημα ή όπως θέλετε πάρτε το, να το πούμε, αλλά θα ήθελα και κάτι να σας παρακαλέσω. Οι δημοσιογράφοι, τους οποίους συμπαθώ ιδιαιτέρως, ας βρούνε και κάτι το θετικό σε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα. Ουδέποτε άκουσα μια κριτική σε παρένθεση για το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Όπως ξέρετε, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί δημόσια, όπως κατηγορείται σε παρένθεση η δικαιοσύνη, ο ΑΒ, για τους δημοσιογράφους νομίζω όχι, οι οποίοι είναι συμπαθητικοί εκεί κατά κάποιον τρόπο εκ μέρους μου.
2: Έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο, ξέχασα να πω κάτι άλλο. Τη βρώμικη δουλειά πάνω στον Εύρο, τα pushbacks, ποιος θα κάνει?
0: Ποιος?
2: Οι κυνηγοί της περιοχής. Όταν οι σιδηροφύλακες, το έχω πει, έχω δουλέψει ως διερμηνέας στον Εύρο και σε νησιά. Το έβλεπα με τα μάτια μου. Φέρνανε τους κυνηγούς. Οι κυνηγοί εκεί πέρα στον Εύρο έχουν κάτι λιπτές, έτσι μακρόστενες βάρκες. Φορτώνανε όλους τους μετανάστες εκεί και τους πελάγανε απέναντι. Τους έλεγαν σκούτσου, τους κάνανε σκούτσου, σκύψε, σκύψε, down, down, down. Για να μην τους δουν οι Τούρκοι από απέναντι. Σκάψε, σκάψε, μην μιλάτε κανένας. Be quiet, be quiet. Έτσι τους λέγανε, για να μην τους πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι που ήταν απέναντι στην Τουρκία.
9: Στο τηλέφωνο
0: Αποστόλη, ναι.
9: Λοιπόν, Αποστόλη, επιτέλους δεν μας κάνει κουμάντο με το πετρέλαιο η Ρωσία. Και ξέρεις τι λέμε μια τέτοια μαντινάδα? Ένας χασάπης κουζουλός διάλε την κεφαλή του. Για πείσμα της γυναίκας του έκοψε την ψωλή του. Τα ίδια κάνουμε και εμείς τώρα που φύγαμε από το πετρέλαιο το ρώσικο.
0: Θα κόψουμε τη Λιλή, δεν θα ήθελα.
9: Για πείσμα να κάρουμε τους Ρώσους, να δεις, δεν θα τους επέρνουμε. Και εμείς πετρέλαιο να δεις. Αποθάνουμε από την πείνα. Θα δεις οι φουκαριάριδες. Και το παίρνουμε όμως από την Αμερική, ας το πληρώνουμε και τρεις φορές παραπάνω, δεν πειράζει.
0: Μπορεί να είναι καλύτερο όμως, πιο καλό πετρέλαιο, βραδείας καύσης.
9: Μωρέ, τι είμαστε, πτωχοί, τι
0: είμαστε,
9: έχουμε εμείς λεφτά, αλίμονος. Βρακή δεν έχει ο κόλος μας, κολόνια για τα παπάρια μας.
0: Μα συμπληρώνει και η κυρία, δεν τρέπεται.
9: Ντροπή, ντροπή.
0: Ντροπή της.
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Έλα ψυχή μου, πού είσαι?
0: Πού είσαι ψυχή της ψυχής μου, πού είσαι?
11: Τι κάνεις, έχει γενέθλια το μένω σήμερα?
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
11: Καλά, εντάξει, συγγνώμη.
13: Happy birthday to you.
27: Χρόνια μας πολλά.
28: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
11: Χρησιμοποιώ λίγο απρεπής.
0: Όχι, εντάξει, αλλά δεν είναι τώρα σωστό αυτό. Ο τριμά... να πείτε.
11: Α, μάλακα.
0: Ο τρι, τρι. Δηλαδή δέντρο, με αυτή την έννοια.
11: Άρε Αποστολή, δεν παίζεσαι. Αυτό που σου έλεγα πριν δεν ήταν για να κράξω το κουκουέ. Ήταν αυτό που είπε ο Παλούσης στην εκπομπή σας. Πρέπει ο λαός κάποτε να τους κρεμάσει όλους πραγματικά απέξω από το Σύνταγμα. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να έρθω σε αντιδικία. Σιγά μην έρθω σε αντιδικία με τα πιστεύω που έχω.
9: Αποστόλη, γεια σου.
0: Γεια.
9: Λοιπόν, θέλω να δώσω μια συμβουλή για αυτούς που πηγαίνουν έξω και κάνουν διαβουλεύσεις. Για τους υπουργούς, τους διάφορους, να έχουν τον κόσμο.
12: όλο τους καθαρό για να μπορούν να παίρνουν καλά, μπράβο, και να είναι ευχαριστημένα τα αφεντικά.
0: Μάλιστα.
12: Άλλο πράγμα τι να σου πω τώρα.
0: Δεν χρειάζεται, και αυτό ήταν αρκετό.
12: Ναι, πιστεύω να μ' ακούσουν και να μην μας πούνε, γιατί πουλημένους τους κατέχουν ότι είναι πουλημένοι. Να μην σου πούμε και βρωμιάριδε.
0: Δεν πάει πολύ.
12: Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να προσέχουν.
0: Ναι, δεν προσέχουν όμως. Τέλος πάντων.
12: Πιστεύω να ακούσουν τη συμβουλή μου.
14: Αποστολή.
0: Έλα.
14: 25 του μηνός ήμουνα στην παράστασή σου. Λοιπόν, το αστείο του πράγματος, ήμουν ολομόναχη και μου λέει ο τύπος εκεί στην πόρτα να σου βάλουμε κάποιο να κάτσει δίπλα σου, λέω, και δεν βάζεις.
0: Όχι, μην είσαι κόμενο. Αυτά κάνουμε.
14: Είναι άντρας, λέει, πειράζει. Λέω, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήρθε για 3 μέρες από τη Ρόδο και αντί να πάει σε μπουζού και σε οτιδήποτε, ήρθε να δει εσένα. Δηλαδή, μπορείς να το φανταστείς.
0: Υπάρχει καλύτερο από μένα, όχι. Σαν και μένα καμιά.
14: Σαν και μένα καμινιά. Σαν και μένα καμινιά. Ναι ρε παιδάκι μου, γελούσε με την ψυχή του. Το γνώρισες, γιατί ήρθε και σας τράβηξε φωτογραφίες. Είναι συν της άλλης και αξιωματικός.
0: Μωρή γκόμενο τον έβγαλες.
14: Ναι ρε εσύ.
0: Τι.
14: Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς το πώς διασκέδαζε.
0: Μου χρωστάς.
14: Σίγουρα.
0: Μωρή, βλέπετε τι γίνεται. Ορίστε, έχετε την ευκαιρία σας. Χρυσό κουφέτο. Χρυσό κουφέτο. Όσοι προλαβαίνετε, χείρες, ζωντοχείρες, ελεύθερες, χωρισμένες και αντίστοιχοι άντρες, ελάτε με ό,τι φοράτε. Βρίσκουμε γκόμενες και γκόμενους.
14: Άντε, έλα. Πάντα τέτοια, Αποστόλη μου.
0: Είσαι το τέρι μου, έλα, γεια.
15: Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου το άλλο μισό.
0: Γεια σας.
16: Σας ψάχνω, τι κάνετε?
0: Οπα, πού με ψάχνατε?
16: Θέλω να με μεσολαβήσεις σε κάτι.
0: Okay, what?
16: Έχω ακούσει ότι στα παραπολιτικά δίνετε μαθήματα ειρηνικής αγωγής.
0: Ειρηνικής ή ελληνικής?
16: Ελληνικής.
0: Ναι, δίνουμε.
16: Θέλω οπωσδήποτε ένα πακέτο.
0: Επίσης δίνουμε το παρόν την Κυριακή, στις κάλτσες.
17: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή, στις κάλτσες.
0: Με την ευκαιρία, λέω και αυτό.
18: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: 1234. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 3, 2, 1.

0: The best sounds in town.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 9. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα προϊόντα Πεσκανόβα σε χρυσές τιμές. Και με αγορές 10 ευρώ και άνω με την κάρτα bonus κερδίζετε 3 ευρώ δωρεπιταγή. Nescafé Azira, Concentrated Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: The experience continues.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: The experience continues.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πιάνει η φακούλα του ψάλα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Καλώς τον.
4: Έχω μια πίνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγειρεύσες?
5: Γλίτα.
4: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
6: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
5: Γιατί δεν μαγείρεψα.
7: Την τύχη μου την κουτσουλημένη.
4: Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
5: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
4: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
5: Γιατί δεν μιλάω.
4: Τι τσαμπούνα, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρε, με παίζουμε κανένα παιχνίδι?
5: Ναι.
4: Θα φάμε τίποτα.
5: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
4: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 μου.
5: Στρίμ, χάνεις.

καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Πάντα το εύχομαι στην αρχή. Με τις ευχές βέβαια δεν υπαρκούν οι ευχές. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. Ειδικά η σιωπηλή που είναι πάντοτε η πρώτη αναφορά που κάνω, διότι άνθρωποι ακούνε χρόνια τη συναγρυπνία και δεν έχουν τηλεφωνήσει ποτέ. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ τη φωνή τους, τη σκέψη τους. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η αγαπητή μας θησαυρούλα στο 211 10 80 880, διευθύντρια επικοινωνίας επί της υποδοχής, και στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο ο Άγρυπνος. Θέλω να θυμίσω εξ αρχής, πριν πω ποιο είναι το ζήτημα το απόψινό που θα μας απασχολήσει, ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, έτσι μπορεί κανείς. Το λέω και για τον κύριο Δημήτρη από το New Jersey, ο οποίος εχθές είπε κάποια στιγμή που τηλεφώνησε ότι διστάζω να πάρω τηλέφωνο γιατί μπορεί να μην έχω κάτι να πω για το θέμα που έχει θέσει. Και εκεί του είπα ότι, του υπενθύμισα δηλαδή, ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο και χάρηκε ιδιαιτέρως. Το λέω ξανά, μπορεί κανείς να μας μιλήσει για αυτό που τον απασχολεί και να το κουβεντιάσουμε, δηλαδή ο καθένας να θέσει το θέμα του. Και τώρα θα σας πω και το

εποχή μας, αγαπητοί φίλοι, που οι άνθρωποι μετρούν τους φίλους τους μέσω Facebook, ας μιλήσουμε απόψε εμείς για τις πραγματικές φιλίες. Για τους φίλους που είχαμε και για τους φίλους που χάσαμε. Πότε και πώς γίνονται οι άνθρωποι φίλοι μεταξύ τους? Τι χρειάζεται να διαθέτει κάποιος για να τον θεωρήσετε φίλο σας? Ποιο είναι το μυστικό για να διατηρηθούν οι φιλίες μεταξύ των ανθρώπων? Και περνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: εξαιρετικά αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη το άσμα, που μας ακούει μέσα από τον Status FM 107,7 και που ο σταθμός αυτός αποτελεί αγαπημένο ραδιοφωνικό στέκι των Θεσσαλονικαίων. Και ευχαριστώ και τον σταθμό και τον διευθυντή του, τον Δημήτρη Βενιέρη, για τη μεγάλη τιμή. Από τη Θεσσαλονίκη μάλιστα, η Χαρά Γκαμπέση μου γράφει: «Δεν ανήκω πουθενά και κανείς δεν μου ανήκει. Ο πρώτος στίχος του τραγουδιού σου, Μάνου, είναι το καλύτερο θεμέλιο για όλες τις σχέσεις. Οπότε και για τη φιλία. Όλα τα άλλα έπονται». Γεια σου, Ξένια μου, από τη Νέα Ιωνία.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την. Θυμάμαι την ιστορία που μου έλεγες με το συνοικισμό των Ρωμά.
1: Ναι. Μα είναι ο άνθρωπος, δεν ξέρω, εμένα από όλους αυτούς που έχουν πει το τραγούδι αυτό, Μάνο, μ' αρέσει ο Μελάς.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει ο άνθρωπος αυτός. Δεν ξέρω, το λέει, βγάζει, ρε παιδί μου, μια δυναμική, βγάζει μια... δεν ξέρω, εμένα με συναρπάζει αυτός ο άνθρωπος.
0: Εν τω μεταξύ είναι... Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, έτσι,
1: ναι.
0: Αλλά πρέπει, είναι πολύ φοβερός επαγγελματίας. Σε ένα σημείο του τραγουδιού,
1: ναι,
0: είπε μία άλλη λέξη από αυτή που ήταν γραμμένη στο τραγούδι.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Όχι, δεν είπε. Τι έγινε με το που το κατάλαβα,
1: ναι.
0: Πήρα το μάλαμα και του τόπο και μου λέει ο μάλαμας θα το λύσουμε. Και ναι, τον παίρνει τηλέφωνο και πάει στο στούντιο,
1: mm-hmm,
0: και τραγουδάει πάλι τη φράση και την ανέβασε μετά στο Spotify.
1: Αλλαγμένη, έτσι.
0: Α, ναι, το διόρθωσε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέει, θέλω να πω ότι αυτά είναι λεπτομέρειες που δείχνουν την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, έτσι.
1: Έτσι, ναι. Έτσι. Και καθόλου εγωισμοί.
0: Τίποτα,
1: και καθόλου,
0: τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Παλικάρι δηλαδή. Έτσι, σου λέω, έτσι, σε ένα απόγευμα έγινε όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Ανέβηκε στο Spotify, το άκουσα εγώ από εκεί, και διαπίστωσα ότι ήταν μια λέξη, δεν χάλαγε το τραγούδι, θα μπορούσε να ήταν και αυτή η λέξη μέσα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο μάλαμος του τηλεφώνησε και μέσα σε ένα απόγευμα έκανε τη διόρθωση.
1: Μάλιστα.
0: Μέτρ δηλαδή, μπράβο του, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Σ' ακούω.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα, οι αληθινοί φίλοι είναι, κατά τη γνώμη μου, Μάνο, αυτοί που... τρέφουν ανιδιοτελή αγάπη. Εγώ,
0: ναι,
1: πάνω εκεί βασίζω δηλαδή την φιλία, στην ανιδιοτέλεια. Λοιπόν, και είναι οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που μας χαρίζει η ζωή. Είναι το μεγαλύτερο δώρο, κατά τη γνώμη μου, η φιλία. Θα έλεγα βέβαια ότι είναι σπάνιοι στις μέρες μας, μιας και ζούμε στην εποχή των φίλων μέσα σε εισαγωγικά.
0: Ναι. Τον Facebook, ας πούμε.
1: Μπράβο. Τώρα, αν ρωτήσεις κάποιον, μπορεί να σου πει, ας πούμε, βλέπεις, ρε παιδί μου, από το Facebook μέσα, Instagram και τα λοιπά, βλέπεις, αν τον ρωτήσεις κάποιον, θα σου πει, εγώ έχω αμέτρητους φίλους, 500, 1000, εγώ στο, πώς το λένε, στο Facebook,
0: ναι,
1: που είναι, στο, δεν έχω πάνω από 50 φίλους.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, φίλους.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω πολλούς φίλους. Είναι κάποιοι που, εντάξει, μπορώ να κουβεντιάσω και τα λοιπά, αλλά μέχρι εκεί δεν πάει παρακάτω.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω τώρα, εγώ σκέφτομαι, πόσοι από αυτούς, Μάνο, αυτούς τους διαδικτυακούς φίλους θα έρθουν χωρίς δεύτερη σκέψη, αν τους χρειαστεί θέσεις τα μεγάλα.
0: Κανένας δεν θα έρθει.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, αν κάποιοι από αυτούς είναι πραγματικοί σου φίλοι, δηλαδή εννοώ τη ζωή, φίλοι,
1: ναι,
0: που σε έχει γνωρίσει δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτοί θα τρέξουν αν είναι πραγματικοί φίλοι.
1: Έτσι,
0: αλλά τώρα
1: λοιπόν,
0: στα καλά καθούμενα, ένας από, ξέρω εγώ, το όριο που βάζει το Facebook είναι 5.000 φίλοι, έτσι,
1: ναι,
0: γι' αυτό και ορισμένοι καλλιτέχνες κάνουν και δεύτερο και τρίτο προφίλ και τα λοιπά,
1: ναι,
0: γιατί συμπληρώνει το αριθμός. Αλλά ο Αριστοτέλης έλεγε, κανένας δεν είναι πραγματικός φίλος για αυτόν που έχει πολλούς φίλους.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε τώρα, εγώ πολλές φορές έχω αναρωτηθεί γιατί, ρε παιδί μου, πολλοί άνθρωποι στρέφονται στο διαδίκτυο και καταλήγω ότι προσπαθούν να βρουν μια εύκολη και γρήγορη φιλία, σε εισαγωγικά πάντα, έτσι,
0: ναι,
1: που να χωράει μέσα στην καθημερινότητά τους. Είναι η προσπάθεια των ανθρώπων που είναι μόνοι τους και πιστεύω ότι γι' αυτό το κάνουν αυτό το πράγμα. η ουσιαστική αληθινή φιλία, Μάνη μου, είναι αυτή που χτίζεται με ανθρώπινη παρουσία. Δεν μπορεί τώρα μέσα από το διαδίκτυο τι να πει στα εσώψυχά σου και πού να τα πει. Σε αυτόν που δεν ξέρει, σε αυτόν που τον γνώρισε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέσα από το Μάνο, μέσα από τον άλλον ραδιοφωνικό, ξέρω εγώ, σταθμό. Δεν είναι αληθινές φιλίες.
0: Όχι, βέβαια.
1: Κοιτάξτε τώρα, για μένα η πραγματική φιλία, Μάνο, βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στη συνέχεια, στη συνέπεια του λόγου, στην αίσθηση ότι μπορείς να ανοιχτείς το φίλο σου χωρίς να πληγωθείς.
0: Mm-hmm.
1: Στην ειλικρίνεια. Ο πραγματικός φίλος δεν είναι αυτός που σου λέει πάντα ναι. Είναι αυτός που τολμάει να σου πει και όχι.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Και αυτός που θα σου κάνει μια καλόπιστη κριτική.
1: Άντε, μπράβο.
0: Αυστηρή.
1: Μπράβο.
0: Αυστηρή,
1: μπράβο,
0: όμως, μπράβο. Όχι και με σάλτσες.
1: Σου λέει την αλήθεια γιατί σε αγαπάει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, γιατί σε δέχεται όπως είσαι. Σου λέει είμαι εδώ και στα δύσκολα και στα εύκολα.
0: Ναι.
1: Είναι πάντοτε παρόν ο αληθινός φίλος.
0: Ναι.
1: Και κατά τη γνώμη μου, Μάνο, μέσα από μια αληθινή σχέση φιλίας γινόμαστε και καλύτεροι άνθρωποι. Μαθαίνοντας, ας πούμε, στην πράξη, βρε παιδί μου, τι σημαίνει δίνω και τι παίρνω. Τι σημαίνει αγαπώ, τι στηρίζω, τι υπομένω.
0: Mm.
1: Όλα αυτά βασίζονται στην αληθινή φιλία. Και συνήθως τους φίλους τους επιλέγουμε και είναι άτομα που... θα έλεγα έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και απόψεις ίδιες, ας πούμε. Ή μπορεί και κάποιες φορές να είμαστε και φίλοι ιδεολογικά.
0: Ναι, σύντροφοι που λένε,
1: μπράβο,
0: και οι κομμουνιστές.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Μπράβο, σύντροφοι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ τους που κάποια στιγμή συναντήθηκαν και απέκτησαν δεσμούς φιλίας.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε, μια τέτοια φιλία, ένα πολύτιμο δώρο, Μάνο, μου χάρη στη ζωή πριν πάρα πολλά χρόνια σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου. Δηλαδή, όταν ήμουν εγώ 20 χρονών και βρισκόμουν στα Χανιά, έγκυος στην κόρη μου και ο γιος μου 1,5 ετών,
0: ναι.
1: Η υπηρεσία του άντρου μου μας μετέθεσε σε ένα νησί, δυσμενής μετάθεση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η παρουσία μας εκεί, Σαντορίνη μάλιστα, η παρουσία μας εκεί αντιμετωπιζόταν με καχυποψία. Κανένας δεν μας πλησίαζε, Μάνο, κανένας δεν μας χαμογελούσε. Κάθε φορά, ας πούμε, που πήγαινα εγώ στο καφενείο για να πάρω αυγά για το μωρό, ένιωθα τα βλέμματα των ανθρώπων του χωριού να με καρφώνουνε.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί λέγανε επαναστάτες, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήμασταν αναρχικοί, ήμασταν κομμουνιστές, ήμασταν δεν ξέρω και τι.
0: Αυτό ήταν και ο λόγος της,
1: ναι,
0: της μενούς μετάθεσης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί ο άντρας μου τότε συνδικαλιζόταν, ήταν στο σωματείο τέλος πάντων, και οι ντόπιοι κομματάρχες εκεί πέρα δεν το σηκώναν αυτό. Ο πεθερός μου είχε σχέσεις με τους ντόπιους κομματάρχες και λέγαν τώρα το παιδί του τάδε δεν μπορεί να είναι σε ένα πιο δημοκρατικό σωματείο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και μας ήρθε πυρμάν και μας λένε, σας ζητήσαμε τίποτα και δεν σας το δώσαμε.
0: Mm.
1: Και του λέει ο άντρας μου, κοιτάξτε να σας πω, έκανε δηλαδή και τον χαζό άντρας μου. Τους λέει, ακούστε να σας πω, εγώ πηγαίνω όπου είναι οι πολλοί. Και του λένε φιλιότσο, γιατί τον έχει βαφτίσει και ένας μεγάλος και τρανός τον άντρα μου.
0: Mm.
1: Του λέει φιλιότσο, θα το μετανιώσεις. Και σε μια εβδομάδα έρχεται η μετάθεση. Και φεύγουν. Με ψηλά το κεφάλι, Μάνο, δεν δώσαμε πουθενά σε κανέναν δικαίωμα να πάμε να φιλήσουμε κατουρημένες ποδιές.
0: Mm.
1: Και σηκωθήκαμε και φύγαμε και εκεί πέρα μας αντιμετωπίζαν, είχε πάει το φιρμάν πιο μπροστά από εμάς.
0: Και ο νονός του άντρα σου δεν ασχολήθηκε με το θέμα.
1: Αφού ο νονός του άντρα μου έκανε τη μετάθεση.
0: Mm, το φαντάστηκα.
1: Ναι, ο νονός του άντρα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Ωραίο νονός.
1: Ναι. Τον χαιρόμαστε.
0: Ναι, ναι. Πώς βήχεις και σου λέει ο νονός να κοιτάξει το ταβάνι. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και εκεί πέρα, Μάνο, λοιπόν, κάθε φορά που πήγαινα να πάρω αυγά για το μωρό, ξέρεις, στη Σαντορινή ήτανε, τώρα δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά, έχω να πάω από τότε, από το 1981.
0: Mm.
1: Λοιπόν, Μέσα στα καφενεία είχαν φωτογραφίες του βασιλιά, του Μαρκεζίνη, όλων αυτών, ξέρεις,
0: τον Μασκαράδο.
1: Βασιλική ήταν η Σαντορίνη. Λοιπόν, και κάθε που έμπαινα εγώ να πάρω αυγά, πήγαινα στο καφενείο, γιατί στο καφενείο πουλάγανε αυγά και διάφορα τέτοια.
0: Πέταγες και ένα πάνω στη φωτογραφία του Μαρκεζίνη. Ναι. Θυμάσαι που τον φωνάζανε στους δρόμους Μαρκεζίνη Μασκαρά.
1: Ναι. Ναι, ναι. Κοίταξε, αν ήμουνα σήμερα και είχα αυτή την ωριμότητα που έχω σήμερα, θα το πέταγα. Αλλά τότε, Μάνο, ήμουνα πραγματικά ένα φοβικό παιδί. 20 χρονών τώρα, δεν ήξερα τι μου γινόταν. Ναι, και πραγματικά αισθανόμουν πολύ άσχημα. Αλλά η μόνη που μας αντιμετώπιζε με αγάπη, μπορώ να πω, ήταν η κόρη του καφετζή, ήταν Ελενίτσα, καλή της ώρα, είναι στην Αμερική τώρα αυτή. Ήταν πραγματικά ένα παιδί, τι να σου πω, Μαν. Λοιπόν, και όχι, δεν φτάνει αυτό ότι μας δώσαν τη μετάθεση. Η τιμωρία συνεχίστηκε με το να τον βάλουνε κάθε βράδυ να δουλεύει 12-8 βάρδια.
0: Ναι.
1: Ναι, μας, τι να σου πω.
0: Να τον εξοντώσουν, δηλαδή.
1: Να τον εξοντώσουν και εμένα μαζί, την οικογένειά
0: μου. Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και εγώ τώρα βράδυ μόνη μου με έγκυος με το μωρό, καθόμουν το βράδυ στο, πώς το λένε, στο σπίτι μόνη, ολομόναχη. Απέφευγα δεν να κυκλοφορώ στο χωριό, γιατί κάθε βλέμμα ή ένας ψήθυρος μεταξύ των κατοίκων εκεί με έκανα να νιώθω ξένη και ακόμα πιο μόνη. Δεν τολμούσα να κυκλοφορήσω.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και ένα βράδυ παραμονής Χριστουγέννων που δούλευε πάλι ο άντρας μου, έμεινα μόνη. Και ειλικρινά τώρα που λέμε για τα φωτάκια του δέντρου και τα λοιπά, η μόνη μου παρηγοριά ήταν τα φωτάκια που αναβόσβηναν, Μάνο.
0: Ναι.
1: Εκεί έβρισκα παρηγοριά.
0: Έχουν θεραπευτική ισχύ,
1: ναι,
0: σαν τις ασπιρίνες.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς έβλεπα, δεν ξέρω, μέσα στα φωτάκια έβλεπα φως, ρε παιδί μου. Έβλεπα το φως, και με βρήκαινε. Και όπως καθόμουν εκείνη τη νύχτα, χτυπάει η πόρτα και να σου η Ελενίτσα με έναν
0: αρκούδο. Εκεί την Παρασκευή, την παραμονή.
1: Την παραμονή των Χριστουγέννων, δούλευε ο άντρας μου.
0: Ναι, ναι. Και χτυπάει η πόρτα και είναι η Ελενίτσα.
1: Χτυπάει η πόρτα και ήταν η Ελενίτσα, η κόρη του
0: καφετζή.
1: Λοιπόν, κρατούσε έναν αρκούδο για το γιο μου και μια πίτα, είχε φτιάξει μια πίτα με τα χέρια. Και είπε, θα έρθω να κάνουμε μαζί παραμονή Χριστουγέννων. Ήξερε εκείνη ότι ο άντρας μου δούλευε. Ναι, ας πούμε ψιλομιλάγαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και θεώρησε ότι έπρεπε να έρθει, ότι όχι έπρεπε.
0: Ήθελε
1: να έρθει να κάτσει να μου κάνει παρέα. Ναι. Μάνο, εκείνη την παραμονή των Χριστουγέννων πραγματικά έγινε το ξεκίνημα μιας φιλίας. Που, ρε παιδί μου, γεννήθηκε μέσα σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου και άνθησε κόντρα στην κάθε προκατάληψη του χωριού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εννοείς ότι και κάποιοι άλλοι στο χωριό επηρεάστηκαν από το γεγονός αυτό, ναι.
1: Ρε, μα σου λέω, ήταν όλοι βασιλικοί, Μάνο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν όλοι βασιλικοί.
0: Ναι.
1: Όταν κάθονται και...
0: Αλλά δεν ήταν σε γλάστρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν καθόντουσαν και κουβεντιάζαν, ας πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ για το ποιος είναι, ας πούμε, ο τάδε και η κοπέλα που ήρθανε, πώς θα σε αντιμετωπίζανε.
0: Mm-hmm.
1: Και πραγματικά τότε ότι συνειδητοποίησα ότι μια ανθρώπινη χειρονομία, ρε παιδί, μια καρδιά μεγάλη, μια ζεστή αγκαλιά. Μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να γλυκάνουν την ψυχή. Και ότι ακόμα και ένας άνθρωπος, όταν μπαίνει για λίγο στη ζωή σου, μπορεί να την αλλάξει. Και αυτή ήταν η Ελενίτσα για μένα, Μάνο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα ότι η ουσία της φιλίας δεν βρίσκεται στη συχνότητα των συναντήσεων.
0: Των επαφών, ναι.
1: Και αυτό το λέω γιατί με την Ελενίτσα, Μάνο, δεν βρισκόμαστε συχνά. Η Ελενίτσα παντρεύτηκε.
0: Μα λες είναι στην Αμερική, έτσι κι αλλιώς.
1: Μπράβο, είναι στην Αμερική τώρα. Μπορεί να μην ανταμώνουμε. Μπορεί. Ας πούμε οι ζωές μας να τρέχουν σε διαφορετικούς ρυθμούς, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Όμως όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, μιλάμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο, έστω και για λίγο είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Χρησιμοποιείτε, φαντάζομαι, το Viber, κάτι τέτοιο, ε.
1: Ναι, okay. μιλάμε
0: ναι,
1: πολύ
0: όχι,
1: συχνά.
0: Το λέω για το κόστος, ναι.
1: Ναι, μιλάμε πολύ συχνά, ναι. Με την ίδια ζεστασιά, με την ίδια οικειότητα. η ίδια καλή καρδιά της Ελενίτσας που γνώρισα εκείνη τη δύσκολη εποχή της ζωής μου, Μάνο.
0: Τι ωραία.
1: Και ειλικρινά, πέρσι είχε έρθει μετά από πολλά χρόνια να πάει στη γενέτειρά της Σαντορίνη και τα λοιπά, με πήρε τηλέφωνο και πήρε και τη συνάντησα στο αεροδρόμιο. Έτρεξα, άμα σου λέω έτρεξα, έβγαλα φτερά και πήγα και την είδα. Είχα πάρα πολλά χρόνια να τη δω.
0: Ήρθε με προοπτική να πάει στη Σαντορίνη, δηλαδή.
1: Στη Σαντορίνη και με πήρε τηλέφωνο.
0: Από την Αμερική στο...
1: Ναι, και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, Ξένια, θα είμαι στο αεροδρόμιο, έλα, θα ήθελα πολύ να σταθώ. Σου λέω, έβγαλα φτερά, πήγα, συναντηθήκαμε, αγκαλιές, φιλιά, τι να σου πω, έκλαιγα εγώ, έκλαιγε εκείνη, θυμηθήκαμε τα παλιά. Και πραγματικά, δηλαδή, αυτή η φιλία είναι ανεξίτηλη για μένα.
0: Μια αρχαιοελληνική παροιμία, τη θυμάσαι από το σχολείο, ο φίλος των φίλων εν κινδύνης γιγνώσκη.
1: Του Ζούκη ήταν αυτό. Ζούκη δεν ήτανε. Ένα βιβλίο Ζούκης λεγόταν.
0: Δεν το θυμάμαι το όνομα.
1: Του πρώτη γυμνασίου,
0: δεν
1: ναι, κάπως έτσι. Ο κύριος Μωρίκης θα το θυμάται αν θα βγει να μας πει. Ναι.
0: Θα βγει.
1: Ναι. Και αυτή η φιλία παραμένει πραγματικά. Έχω κι άλλες. Έχω μετρημένους φίλους στα δάχτυλα.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Και τώρα τελευταία αποφεύγω να κάνω και φιλίες, γιατί δεν.
0: Υπάρχει ένα ηλικιακό όριο, το έχω απορία αυτό. Δηλαδή.
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι, Μάνο.
0: Ναι.
1: Κατά
0: και
1: τη γνώμη μου.
0: Ποιο είναι αυτό, δηλαδή.
1: Κοίταξε, όταν οριμάζει, ας πούμε, θα σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν στα Χανιά, έκανα παρέα με πάρα πολλούς. Πάρα πολλές γυναίκες των συναδέλφων του άντρα μου.
0: Ναι.
1: Τότε δεν ξέρω τι λέγαμε, Μάνο. Ήμασταν κουζουλοκόπελα, ας πούμε. Συζητάγαμε για διάφορα πράγματα.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, πηγαίνω τώρα. Εγώ πηγαίνω κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο πηγαίνω. Δεν μπορώ, δηλαδή, δεν θα κάτσω πάνω από μια ώρα μαζί τους να κουβεντιάσω. Έχω άλλο προσανατολισμό.
0: Βαριέσαι, δηλαδή.
1: Ναι, έχω άλλο προσανατολισμό. Εκείνες μένουν στα του χωριού, θα σου πούνε πράγματα. Δεν μπορώ πια. Δηλαδή τις έχω αφήσει στην άκρη. Με αυτούς που κουβεντιάζω και που έχω κρατήσει φιλίες είναι αυτό που σου λέω. Που έχουμε κάποιες απόψεις που συζητάμε τέλος πάντων περισσότερο γιατί διαβάζουμε για τα παιδιά μας, για... και ιδεολογικά ζητήματα αν θέλεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, το που πάει η κοινωνία. Τώρα κάποια τέτοια πράγματα με ενδιαφέρουν και νομίζω ότι από την ηλικία των 45 και μετά άρχισα εγώ και στρεφόμουν προς άλλη κατεύθυνση. Ήταν άλλα τα ενδιαφέροντά μου. Δεν μπορώ πλέον να κάνω παρέα. Σου λέω πάω, ίσα να θυμηθούμε τα παλιά και μετά αντιγεια σας. Δεν μπορώ πια να είναι εκείνες οι φιλίες, ρε παιδί μου, που ήταν.
0: Υπάρχει άλλο ένα είδος φιλίας με ημερομηνία λήξεως. Ναι. Οι φιλίες που αναπτύσσονται στο στρατό. Όταν ετοιμάζεσαι να απολυθείς, ναι, πέφτουν υποσχέσεις ότι θα τα λέμε, θα συναντιόμαστε και δεν γίνεται ποτέ αυτό. Δηλαδή, τώρα που θα μιλήσουμε με φίλους στην πορεία της εκπομπής, θα το επιβεβαιώσει η κουβέντα μας.
1: Ναι.
0: Έτσι και οι ηθοποιοί στα θέατρα μπορεί να στη σεζόν που παίζουν το έργο να γίνουν φίλοι. Mm-hmm. Μετά αν τύχει και ξαναβρεθούν σε άλλη παράσταση.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Συμφωνώ να σου πω εγώ και το άλλο.
0: Τι?
1: Εγώ που πάω πολλά ταξίδια, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάθε που τελειώνει το ταξίδι γράφουν ένα κατάλογο από τα άτομα του γκρουπ, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι θα συναντηθούμε, θα μιλάμε, ποτέ, ένας μόνο, με έναν μόνο έχω κρατήσει, ναι, τα 20 χρόνια. Φαντάζομαι. Ποτέ δεν σήκωσα ούτε εγώ, αλλά ούτε και οι άλλοι, το τηλέφωνο να πάρω να δω τι κάνει, ας πούμε, ο τάδε και τα λοιπά. Ποτέ.
0: Να θυμίσω στους φίλους ότι το τελευταίο ταξίδι σου ήταν στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο ποιο ήταν, το πρώτο μακρινό εννοώ. Εκτός Ελλάδος αυτό.
1: Ναι, το πρώτο μακρινό ξεκινήσαμε με τον άντρα μου,
0: ναι,
1: με το αυτοκίνητό μας, το δικός δηλαδή, και πήγαμε Ιουγκοσλαβία παλιά που ήτανε, ενωμένη Ιουγκοσλαβία, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε σε έναν φίλο μας, πολιτικό πρόσφυγα, ο οποίος έμενε στην τότε Τσεχοσλοβακία, έξω από την Πράγα, σε ένα χωριό πανέμορφο που το λένε Μπέρου, δίπλα σε ένα ποτάμι, και κάτσαμε 25 μέρες εκεί. Πανέμορφο, πανέμορφο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα κάναμε μετά, ο άντρας μου δηλαδή δεν έρχεται στα ταξίδια μετά.
0: Όχι, μου το έχεις πει, ναι.
1: Ναι, ναι. Πάμε σε Ευρώπη, πάμε.
0: Δεν έρχεται, δεν του αρέσουν τα αεροπλάνα ή απλά...
1: Φοβάται το αεροπλάνο.
0: Φοβάται το αεροπλάνο.
1: Δεν μπαίνει στο αεροπλάνο με τίποτα.
0: Οι άνθρωποι που φοβούνται το αεροπλάνο έχουν χάσει το 1/4 της απόλαυσης της ζωής.
1: Ναι. Και εγώ φοβόμουν στις αρχές, και έλεγα όχι, ξένια δεν είναι αυτή η φοβία που θα σε κάνει εσύ να χάσεις, να χάσεις τόσα ταξίδια, να δεις τον κόσμο. Πόσο είναι, ρε παιδί μου, έναν διαφορετικό κόσμο. Το πώς θα συναναστραφείς, το πώς θα μπεις μέσα τους. Να κάνει τα φαγητά τους, τι τρώνε, τι πίνουνε, την κουλτούρα τους. Δηλαδή, όχι, ούτε καν, δεν μπορώ να το διανοηθώ εγώ αυτό.
0: Μία φορά ερχόμενος από τη Μυτιλίνη, δεν ξέρω πώς μου ήρθε και λέω στην αεροσυνοδόματο που κάθισα στη θέση, λέω είμαι ηθοποιός και πρόκειται να υποδηθώ ένα πιλότο. Μπορείτε να ζητήσετε από τον πιλότο αν επιτρέπετε να μπω στο πιλωτήριο. Μου λέει καθίστε κύριε, μου λέει όταν κλείσει πόρτα τότε παίρνει την εξουσία, την απόλυτη ο πιλότος, ό,τι θέλει κάνει. Το έμαθα μετά από τον πιλότο τον ίδιο και πράγματι μπήκα. Με φώναξε η κοπέλα πριν να απογειωθεί το αεροπλάνο και είναι οι δύο θέσεις μπροστά και είναι μια τρίτη θέση για το μηχανικό αέρος, ο οποίος δεν υφίσταται πλέον σαν ειδικότητα στο αεροπλάνο, γιατί είναι οι πιλότοι και μηχανικοί. Οπότε κάθισα εκεί και καταλαβαίνεις τώρα, γύρω-γύρω τζάμια, ήταν μαγική εμπειρία.
1: Α, όχι, αυτό το πράγμα δεν το έχω κάνει, ναι, και το έχω σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω ζητήσει, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα φοβηθώ, μωρέ.
0: Όχι, δεν θα φοβηθείς καθόλου.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ακροφοβία, αλλά όχι υψοφοβία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Στα μπαλκόνια δεν πάω άκρη-άκρη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, του πρώτου ρόφου ναι, αλλά και του δεύτερου.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και πάνω άκρη δεν πάω. Στο αεροπλάνο θέλω να κάθομαι πάντα παράθυρο.
1: Ναι.
0: Πώς λέει Νικολακοπούλου, οπωσδήποτε παράθυρο.
1: Εγώ πάλι θέλω να κάθομαι στην άκρη. Στον διάδρομο. Μου αρέσει να κάθομαι στο διάδρομο, να μπορώ να σηκώνομαι, να περπατάω, να πηγαίνω, να έρχομαι και τέτοια. Μ' αρέσει και το παράθυρο.
0: Τρελαίνομαι.
1: Αλλά προτιμώ να κάτσω στο διάδρομο. Ξέρεις, όταν είναι και τα μεγάλα τα αεροπλάνα, αυτά που έχουν τρεις θέσεις από εδώ, πέντε στη μέση κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω, είναι σαν να γκρούβομαι, σαν να πνίγομαι στο παράθυρο. Ναι, είναι σαν να. Ναι. Εγώ αυτό που δεν μπόρεσα να χωνέψω δηλαδή και δεν το ξανακάνω είναι οι κρεμαστές ή γέφυρες. Εκεί πέρα πια είπα ήμαρτον Παναγία μου, δεν ξανάρχομαι εγώ εδώ πάνω.
0: Πού δηλαδή τη βρήκες?
1: Στις γέφυρες επάνω, στην στο Everest που πήγαμε.
0: Α, στο Everest, ναι.
1: Ναι,
0: τι να περνάει η γέφυρα πάνω από το κρεμό.
1: Γέφυρα από τους γκρεμούς.
0: Και να κουνιέται, σκηνένια δηλαδή.
1: Σκηνένια και ξύλα.
0: Καλά.
1: Ξύλα, σανίδια.
0: Και σε όνειρο να το δω.
1: Δεν είναι γέφυρες που είδαμε, ας πούμε, στην Κίνα ή στο Βιετνάμ. Να λες τώρα, Παναγία μου, αφήνω τα κοκαλάκια μου και να περνάνε πάνω. Δεν είναι αυτό, εντάξει, άντε. Πέντε άνθρωποι να περάσουν δεν κουνάει, αλλά περνάγανε αυτά τα γιάκα, αυτά τα βοηδή, τα μεγάλα, φορτωμένα και να πηγαίνει πώς το λένε,
0: η γέφυρα.
1: Η γέφυρα πηγαίνει και να...
0: Ο Θεός να την κάνει γέφυρα.
1: Ναι. Να λες Παναγίτσα μου, εδώ τα δίνω όλα. Αυτό δεν το ξανακάνω, δεν, όχι. Εγώ έχω και εγώ έχω ακροφοβία, μην νομίζεις.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω τέτοια αυτά, δεν τα κάνω πια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά, Μάνο.
0: Και δεν μου λες ένα τελευταίο. Πες μου μία από χώρα που έχεις επισκεφτεί που θα ήθελες να ξαναπάς και μία που δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λοιπόν, μία που θέλω να ξαναπάω είναι η Κίνα. Ειλικρινά θα ήθελα
0: το
1: να
0: φαντάζω.
1: Ξαναπάω. Γιατί η Κίνα,
0: είναι ατέλειωτη.
1: Δεν τη βλέπεις. Σε 12 μέρες, Μάνο. Τι 12. 12 ήταν στη Σαγκάη. 20 μέρες. Δεν τη βλέπεις. Λοιπόν, εκεί που δεν θέλω να ξαναπάω είναι η Ιουγκοσλαβία. Ένα μέρος που το λένε Κουμάνοβο, το λένε στα Σκόπια αυτό.
0: Ναι.
1: Παλιά λεγόταν Κουμάνοβο.
0: Ναι.
1: Μόλις βγαίναμε δηλαδή από τα σύνορα, μία πόλη Κουμάνοβο. Ωχ, πάντα. Το τι γινόταν εκεί πέρα, το τι ακόμα τότε ήταν...
0: Εννοείς ήταν άθλια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, γύφτη, συγγνώμη,
0: ναι,
1: Ρωμά,
0: ναι,
1: Ρωμά.
0: Ναι.
1: Β, βρώμικα τα παιδιά, βρώμικα τα παιδιά, ξυπόλυτα με μίξεις, με. Και εμείς ανεβαίναμε για Γιουγκοσλαβία. Λέω, πηγαίναμε οδικό στην, πώς το λένε, στην Τσεχοσλοβακία, ναι. Και ήταν η πρώτη εικόνα που είδα από σοσιαλιστικά κράτη, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι. Και εγώ είχα μια άλλη εικόνα, ρε παιδί μου, στο νου μου. Και με το που βλέπω εγώ αυτά τα πράγματα, λέω, εάν παλεύω, έλεγα τότε, ήμουνα μικρή, ήμουνα και πολύ αντίθεση. Αν παλεύω εγώ για τέτοιο, καθεστώς, να μην σώσω να το δω. Να μην σώσω να το δω. Σε αυτό το πράγμα δεν ξαναπάω, μάλλον.
0: Κατάλαβα.
1: Ξέρω τώρα.
0: Μπορεί να έχει αλλάξει τώρα, βέβαια.
1: Ναι, μπορεί να έχει αλλάξει, αλλά τότε ήταν, σου λέω.
0: Χάλια.
1: Ναι.
0: Και μιας και ανέφερα νωρίτερα το τραγούδι της Νικολακοπούλου, οπωσδήποτε παράθυρο, το βρήκε ο Ηλίας, ναι, και θα το ακούσουμε. Σε χαιρετώ.
1: Άντε, γεια σου.
0: Γεια σου, ευχαριστώ.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Και πάμε τώρα στη Γλυφάδα να βρούμε τη φίλη μας τη Ζαφυρία. Γεια σου Ζαφυρία μου.
4: Γεια σας, με βρήκατε.
3: Καλώς την.
4: Τι κάνετε, καλά, όλα καλά.
3: Καλά.
4: Εύχομαι όλοι καλά να είναι και οι ακροατές και όλοι σας εκεί. Κι εγώ καλά είμαι, όλα καλά.
3: Μπράβο.
4: Εντάξει.
3: Εντάξει. Και η Γλυφάδα είναι πολύ ωραίος τόπος για να μένει κανείς, Έμενες πάντα εκεί?
4: Όχι, όχι. Εγώ είμαι παιδί των δυτικών προαστίων. Και δεν έχω συνηθίσει ακόμα εδώ, παρότι μένω 27 χρόνια.
3: Μένεις κοντά στη θάλασσα?
4: Κοντά στη θάλασσα είναι, αλλά με τα πόδια θέλει λίγο. Δηλαδή με το αυτοκίνητο είναι 10 λεπτά περίπου να κατέβεις στην παραλία.
3: Κατάλαβα.
4: Ένα τέταρτο. Άμα,
3: είσαι από την άλλη πλευρά της λεωφόρου, δηλαδή.
4: Από πάνω.
3: Ναι, από πάνω.
4: Ναι.
3: Οπότε για να γυρίσεις με τα πόδια ανεβαίνεις ύψωμα, ας πούμε, κάπως.
4: Ναι, μπορείς να πάρεις και τον γκολφ γύρω-γύρω, μα...
3: Ναι, κατάλαβα.
4: Όποιος ναι, χειρός να περπατήσει, κατεβαίνει, κατηφόρα είναι πιο εύκολη.
3: Εννοείται, πάντα η κατηφόρα είναι πιο εύκολη. Γι' αυτό κατρακυλάνε τόσοι άνθρωποι.
4: το έχω κάνει σπάνια, το έκανα με τα πόδια να κατέβω, δεν μπορώ, κουράζομαι. Αλλά είναι πολύ εύκολο να κατεβούμε με το αυτοκίνητο, είναι 10 λεπτά, έχει ωραίο χώρο να περπατήσεις, δίπλα από τη θάλασσα, άνετα.
3: Τώρα που το λες, το τραμ δεν περνάει?
4: Ναι, περνάει το τραμ.
3: Ναι.
4: Ο γιος μου όταν ήταν μικρός το έλεγε το τάγκς.
3: Το τάγκς.
4: Αυτός είχε δικιά του γλώσσα γενικώς.
3: Σωστό.
4: Και από τότε που ήταν μικρά τα παιδιά και καθόμασταν εκεί στην παραλία, τότε ψιλοκάναμε και κανένα μπάνιο και περνούσε από πάνω. Ακριβώς λέει να το τάγκς. Άσε που μόλις το πρωτοβάλανε, εμείς τότε είχαμε έρθει, δεν είχε ακόμα τραμ.
3: Ναι.
4: Το βάλανε μετά λίγο, δεν ξέρω πόσο καιρό. Και εγώ δεν το είχα συνηθίσει. Όταν κατεβαίνα κάτω στην αγορά, ας πούμε, στο κέντρο, μια μέρα προς να μου πατήσει.
3: Ναι.
4: Άκουγα ένα καμπανάκι να χτυπάει. Τι καμπανάκι είναι αυτό που χτυπάει, ρε παιδί μου? Από
3: πού? Ποιος Άγιος γιορτάζει?
4: Τι καμπάνες χτυπάνε? Περπάτουσα κανονικά στις γραμμές και στο τσακ πρόλαβα, ήταν δίπλα μου το τραμ. Χτύπαγε και το καμπανάκι, τίποτα εγώ. Πρώτα είναι αυτή η εμπειρία όταν είχαμε πρωτοέρθει και δεύτερον τα αεροπλάνα που τα προλάβαμε τότε εδώ που λειτουργούσε το αεροδρόμιο και κατεβαίνουν πολύ χαμηλά και είχαμε την Ελίνα, το παιδί ενός έτους τότε. Μόλις είχαμε έρθει από Θεσσαλονίκη, που μείναμε μια πενταετία, μόλις παντρευτήκαμε.
3: Ναι.
4: Και το παιδί ήταν ενός έτους και την είχαμε στο καρότσι και μας έκανε τόσο εντύπωση που βλέπαμε όλο από κάτω του αεροπλάνου, το μηχανισμό.
3: Ναι.
4: Τα φωτάκια ήταν σαν υπτάμενος δίσκος.
3: Και δηλαδή, πάνω από τα κεφάλια σας.
4: Ήταν πολύ χαμηλά, ναι, πάρα πολύ.
3: Ναι.
4: Ήταν ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας, τις πολυκατοικίες από πάνω. Δηλαδή εντυπωσιακό θέαμα να βλέπεις από κάτω όλο αυτό το θηρίο με τα φωτάκια του, με πόνο σβήνανε.
3: Μ' αρέσει πολύ.
4: Όπω.
3: Τα λατρεύω.
4: Και εμένα φοβάμαι λίγο, αλλά μου αρέσουν
3: και εμένα. Πραγματικά δηλαδή δεν έχω σκεφτεί ποτέ φόβο στο αεροπλάνο. Παρότι έχω βρεθεί σε αυτό που λένε κενά αέρος. Στρώματα διαφορετικής πίεσης, ατμοσφαιρικής δηλαδή, που έχει κατρακυλήσει κανονικά, δηλαδή έχει πέσει.
4: Ναι, όπου αν βρεθείτε ναι, κάτι τέτοιο είναι.
3: Δεν τίποτα. Νομίζω ότι κινδυνεύω πολύ περισσότερο στο αυτοκίνητο από ότι στο αεροπλάνο ή στο πλοίο, ας πούμε.
4: Καλά, το πλοίο δεν το φοβάμαι, τη θάλασσα δεν ξέρω, δεν τη φοβάμαι τίποτα.
3: Μα, καλά, ούτε εγώ τη φοβάμαι, αλλά θέλω να πω ότι προτιμώ τα κενά αέρος από την τρικυμία.
4: Κενά αέρος δεν μου στοιχεί ως το δυστυχώς.
3: Από εκείνα τα παιδικά χρόνια στη Δυτική Αθήνα έχεις κρατήσει καμιά φιλία?
4: Δυστυχώς, οι φιλίες τώρα σε αυτή τη, περνώντας τα χρόνια, τονίσαν πάρα πολύ. Υπήρξε φιλία πολύ δυνατή που μέναμε στην Πετρούπολη με δύο φίλες. Οι οποίες, δηλαδή από όρο πως όταν εγώ μετακόμισα και από Πετρούπολη μάλλον έφυγα για Θεσσαλονίκη μετά το γάμο, όταν παντοστήκαμε φύγαμε από Πετρούπολη κατευθείαν για Θεσσαλονίκη λόγω της δουλειάς του συζύγου και μείναμε μία πενταετία γεμάτη. Οπότε χάθηκαν όλες τις φιλίες έως διαμαγεία.
3: Ναι, ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα.
4: Τίποτα, δηλαδή εγώ γύρισα μετά πίσω ξένη. Ας πούμε τα γύρισαμε κατευθείαν γλυφά, εγκατασταθήκαμε κατευθείαν, δηλαδή υπήρχε εδώ ήδη σπίτι της μητέρα, ναι. Ένα διαμέρισμα που υπήρχε, που τον νοικιάζε και λέμε τώρα μην συνηθίσουμε θα τη Θεσσαλονίκη με τη θάλασσά της, γιατί να πάμε πίσω στην Πετρούπολη. Ας πάμε, κάπως έτσι το είδαμε.
3: Ναι.
4: Α, και είναι ταξίδι, τώρα δεν πηγαίνουμε Πετρούπολη ούτε για αστείο. Μια ώρα κάνεις να πας από Γλυφάδα Πετρούπολη.
3: Ποιο μια ώρα, μια ώρα όταν δεν έχει κίνηση.
4: Ναι, και δεν αντέχω άλλο εγώ αυτό το πράγμα στην Αθήνα. Δηλαδή που είπατε, πότε το είπατε χθες προχθές, ότι δεν θα μπορούσατε να μείνετε σε άλλη πόλη εκτός από την Αθήνα.
3: Ναι,
4: δεν θα. Όμως αυτό το πρόβλημα με την κίνηση...
3: Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο.
4: Δεν αντέχετε.
3: Εγώ το έχω λύσει με το τραμ.
4: Μόνο έτσι.
3: Πρόσεξε, με το τραμ ή ποδαρόδρομο.
4: Είναι μόνο έτσι, να έχεις την άνεση, να μην έχεις την πίεση της δουλειάς, δουλειών, ξέρω τέτοια, υποχρεώσεις και να μπορείς να κινηθείς όπως θες εσύ.
3: Ναι.
4: Έτσι ναι, συμφωνώ, σου δίνει τη δυνατότητα. Αλλιώς εμείς που χρησιμοποιούμε πολύ το αυτοκίνητο και εγώ τώρα δεν πολύ οδηγώ επειδή δεν πηγαίνω στο σχολείο, πάντου πηγαίνουμε με το Αδίγιο Παναγιώτη. Να έχει φάει πολύ. Το βγαίνουμε το που κάθε στο τιμόνι, τον βλέπεις ότι βλέπω ένα Αγία Μάγη. Εγώ τον Αγίο Χριστόφορο λέω στο στόμα μου συνέχεια.
3: Που είναι μπροστά της των οδηγών, ναι, ναι.
4: Συνέχεια από μέσα μου Αγίο Χριστόφορο, Αγίο Χριστόφορο.
3: Ναι.
4: Ναι, γιατί φοβάσαι και τους άλλους έτσι όπως οδηγούν. Χώνονται από εδώ, από εκεί, μηχανάκια. Τρέχουν, περνάνε τα κόκκινα, δηλαδή εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ.
3: Αυτό με τα κόκκινα, ναι. Παρότι έχουν γίνει τόσο πολύ αυστηρά τα πρόστιμα, κανείς δεν ενδιαφέρεται, ειλικρινά.
4: Ναι, δηλαδή, τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
3: Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα.
4: Η ταχύτητα, ότι τρέχουν και στα στόπ, σταματά τελευταία στιγμή. Και...
3: Αν σταματήσουν.
4: Πρέπει να έχεις τα μάτια σου, να έχεις μάτια μη μπόμπο.
3: Να σου πω παντού. Κάτι, με όλο το σεβασμό θα το πω αυτό. Κανονικά, έπρεπε όποιος παραβιάζει το stop, το ιαβέριστο λέει αυτό, να το κατεβάζουν από το αυτοκίνητο, να του βάζουν χειροπέδες και να γίνεται κατάσχεση του οχήματος. Και να τον πηγαίνουν στον εισαγγελέα με ιδιώνυμη κατάσταση του εγκλήματος αυτού. Διότι είσαι φωνιάς. Άμα περνάς το κόκκινο,
4: ναι,
3: το κάνεις βέβαια. Γιατί θέλεις οπωσδήποτε να σκοτώσεις κάποιον, κατά βάθος.
4: Ναι, αυτό ναι, που είχες υποθεί μια φορά στην εκπομπή, ότι ο οδηγός πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα καλός άνθρωπος.
3: Αλλιώς, βέβαια.
4: Πρέπει να σκέφτεται, άμα δεν είσαι.
3: Ο οδηγός και ο γιατρός.
4: Ναι, ακριβώς. Δεν βγαίνει. Δηλαδή εγώ αγχώνομαι πάρα πολύ στον δρόμο το πλέον της Αθήνας και εδώ η Γλυφάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ από όταν ήρθαμε. Είναι διαφορετικά, έχει πάρα πολύ κίνηση πλέον. Να βγεις από το σπίτι μας να πας μέσα στο Βιλιαγμένο στο κεντρικό ήδη τρως κίνηση. Φαντάσου. Δηλαδή έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι αγχωτικό η πόλη.
3: Είναι.
4: Αν πρέπει να μετακινηθείς. Αλλά και τι να κάνεις. Δεν είναι η γειτονιά όπως ήταν παλιά που έβγαινες και στη γειτονιά σου. Δεν υπάρχουν φίλοι. Εμείς εδώ δεν ξέρω τι έφταξε. Ίσως επειδή λείψαμε μια πενταετία στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε φίλους δυτικά εκεί. Πά την παρεούλα. Ο καθένας βέβαια πήρε το δρόμο του κιόλας μετά. Παντρεύτηκαν, άλλος πήγε να μείνει υποκράτειο πολιτεία, άλλος πήγε, έφυγε μηχανικό στο εξωτερικό να βρει δουλειά. Φίλος, άλλοι παντρεύτηκε στο Άργος. Δεν ξέρω τι έγινε, διαλυθήκαμε όλοι. Και δυστυχώς εδώ στα νότια δεν έχω, δεν μπορώ να αποδείξω ότι είναι φίλοι αυτό. Να απλά να τηλεφώνιεσαι με κάποιους συναδέλφους από το σχολείο, εγώ που έχω ακόμα, που είχα κάνει καλές σχέσεις, μόνο δύο με παίρνουν τηλέφωνο μέσα σε 3 χρόνια.
3: Αλήθεια.
4: Δύο άτομα.
3: Αλήθεια.
4: Μια φορά στο τόσο με παίρνουν τηλέφωνο. Άσε που δεν έχουμε βγει για ένα καφέ ποτέ, 3 χρόνια, και μένουν εδώ στο 3 στενά πιο πάνω.
3: Ο Σοκράτης έλεγε ότι όταν τον ρωτήσανε ποιο είναι το απόκτημα που συμφέρει τον άνθρωπο περισσότερο, είχε πει ο σταθερός φίλος.
4: Τι ωραία που θα ήταν, δηλαδή με να μου λείπει αυτό. Και πιστεύω ότι ο φίλος πρέπει να είναι κοντά σου, να έρχεται σπίτι σου χωρίς να
3: σου
4: τηλεφωνεί, να χρειάζεται να προετοιμαστείς, να υπάρχει κίνηση, δηλαδή να μπαίνει, να βγαίνει. Να έρχεται σπίτι, να πηγαίνεις στο δικό του, να βγαίνετε μαζί μια βόλτα, χωρίς λόγο. Αυτά δεν υπάρχουν.
3: Ναι.
4: Καθόλου που υπήρχαν παλιότερα και...
3: Δεν τα συντηρεί και η εποχή, δηλαδή.
4: Ναι,
3: αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και οι άνθρωποι μαζί.
4: Ναι, δεν μπορούν, ναι, δεν το κάνουν πια οι άνθρωποι, αυτό πιστεύω. Είναι όλοι μέσα στο σπίτι τους. Με την οικογένειά τους και με τα πολύ δικά τους.
3: Κοίτα, αυτό το προετοίμαζαν οι κυβερνώντες του κόσμου, του πλανήτη, το προετοίμαζαν εδώ και 30 χρόνια.
4: Γιατί
3: τους είναι προτιμότερο να είναι οι άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια τους από το να είναι σε διαρκή επαφή. Δεν θυμάσαι επί Χούντας που λέγανε απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις πάνω από 5 άτομα, ξέρω εγώ.
4: Ναι, το έχω ακούει καλά, μικρή, αλλά...
3: Ναι, ναι, όχι, ήταν το...
4: Τα θυμάμαι αυτά, βέβαια, τα έχω ζήσει. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, η ζωντανή παρουσία του φίλου, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το τηλεφώνημα.
3: Όχι, φυσικά δεν έχει.
4: Εγώ δεν νιώθω, γι' αυτό και τα έχω κόψει, τους έχω κόψει. Άσε που τους κόβω τώρα πλέον, μου έχουν βγει και σκάρτη, δηλαδή είχα κρατήσει φίλοι από το πανεπιστήμιο. Φανταστείτε πως από ήμουν 19 και είχα περάσει τότε νομική, άλλη σχολή, την Κομωτινή. Τι ωραία φιλίες εκεί πέρα, μέσα σε ένα χρόνο, γιατί μετά έφυγα από αυτή τη σχολή. Είδα ότι δεν μου ταιριάζει και άλλαξα. Και κάναμε τόσο παρέα με παιδιά από διάφορες πόλεις και φαινόταν θα κρατήσω για πάντα. Αλλά... κρατήθηκε μόνο ένας από αυτούς που μένει Αθήνα, έμενε Αθήνα όπως και εγώ, γιατί άλλοι ήταν από άλλα μέρη, και ο οποίος μου αποδείχθηκε τώρα τα τελευταία χρόνια πολύ σκάρτος φίλος. Δηλαδή δεν το περίμενε να μου φερθεί έτσι.
3: Ναι.
4: Και τον έκοψα, ναι, δηλαδή μου λέει δεν έδειχνε ενδιαφέρον πραγματικό για μένα και με όλα αυτά που έχω περάσει. Δηλαδή ούτε να... ζητήσει να ειδωθούμε, ούτε να με πάρει ένα τηλέφωνο, ή έπαιρνε εγώ και γίνω, δεν μπορούσε γιατί είναι δικηγόρος. Τος τελείωσε την νομική. Και μου λέει να σας πάρω σε 10 λεπτά και περνάνε και έχει περάσει 2 μήνες και δεν με έχει πάρει, ας πούμε. Και αυτό μένω ότι είναι ό,τι χειρότερο.
3: Μου τη δίνει που λένε.
4: Ναι, πάρα πολύ μου δίνει. Ας πούμε είναι και τσιγκούνης.
3: Δεν μου λες τώρα, ένα τελευταίο θα σε ρωτήσω, τι χρειάζεται... Τι χρειάζεται να διαθέτει κάποιος για να τον θεωρήσεις φίλο σου?
4: Να είναι εκεί όταν τον χρειάζεσαι σε δύσκολες στιγμές. Γιατί και αυτό μου έτυχε να χρειαστώ. Εδώ στη Γλυφάδα που είχα γνωρίσει μια κοπέλα και μια χρειάστηκα, ήταν δύσκολη ημέρα. και δεν μπορούσα ούτε τον Παναγιώτη να απασχολήσω με αυτό και μου είπε δεν μπορώ. Ήθελα να τη συνάντησω για 5 λεπτά να τη μιλήσω, μου λέει δεν μπορώ. Δηλαδή πιστεύω αυτό και από τότε την έκοψα και εγώ κατευθείαν. Δεν τη ξέρω. Δηλαδή πιστεύω ότι ο φίλος πρέπει στη δυσκολία σου να ξέρεις ότι θα κάνει το παν για να σε βοηθήσει με κάποιο τρόπο. Και επίσης και στη χαρά σου, είχε πει και ο Μωρίκης, χαρά μοιρασμένη διπλή, πόνος μοιρασμένος μισός.
3: Σωστό.
4: Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει να πληρεί αυτό. Δηλαδή να είναι εκεί όταν το χρειάζομαι, το πάω ένα τηλέφωνο να το μιλήσω, να κάτσει να με ακούσει ή να με συναντήσει. Άμα δεν είναι εκεί ή βιάζεται ή δεν θέλει, δεν είναι φίλο αυτό. Δηλαδή και να υπάρχει και συστηματική επικοινωνία ζωντανή,
3: ναι,
4: επίσης. Και για μένα αυτό πολύ σημαντικό. Αν πει έρχομαι σπίτι σου για να σε δω λίγο έτσι, για ένα καφέ. Έρχομαι τώρα, ξέρω, σε 10 λεπτά. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό μου λείπει. Επίσης η κυρία Ξένια που είπε για το μέρος που πήγε τα Σκόπια. Ακόμα έτσι είναι.
3: Έχεις πάει εκεί, ε?
4: Καλά, έχουν περάσει 10 χρόνια. 8.
3: Πού, σε αυτό το μέρος?
4: Ναι, ναι, γιατί πήραμε πούλμαν και πήγαμε, κάναμε Βαλκάνια, πέρασαμε τα Βαλκάνια.
3: Mm.
4: Πήγαμε από Αλβανία, Σκόπια, ξέρω εγώ την παλιά Ιουκοσλαβία. Περάσαμε μέσα από τα Σκόπια, μετά Ουγγαρία νομίζω, σε τελικό προορισμό Πολωνία. Και γύρισαμε πάλι και από Σλοβακία. Αλλά το χειρότερο ήταν τα Σκόπια. Δηλαδή με το που κάναμε στάση στο πλήμαν εκεί, ήταν όλο ζητιανιά, μέσα στη βρώμα, παιδάκια, άνθρωποι παραμελημένοι, ατιμέλητοι, απλωμένα χέρια. Δηλαδή δεν είναι τίποτα. Αυτό ήταν τώρα πριν 8-9 χρόνια.
3: Το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου τους μάρανε.
4: Έλατε.
3: Ναι.
4: Λέω τι χώρα είναι αυτή, λέω τι άνθρωποι είναι αυτοί, πόσο άθλια.
3: Μα ο Σαββόπουλος είχε πει όταν πρωτοδημιουργήθηκε το ζήτημα με τα Σκόπια, είχε πει ανοίξτε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο με πολύ χαμηλές τιμές στα Σκόπια και θα γίνουν όλοι Έλληνες. Ναι, αλήθεια το έχει πει. Εγώ υπήρξα και εξακολουθώ φανατικός ακόλουθος του Σαββόπουλου. Θεωρώ ότι διαμόρφωσε το πνεύμα μου, δηλαδή, πραγματικά.
4: Ναι,
3: και διάβαζα τα πάντα, άκουγα τα πάντα, τις εκπομπές του. Μάλιστα είχε κάνει μια σειρά εκπομπών στην ΕΡΤΣ που της έλεγε θερινό ηλιοστάσιο. Και προφανώς κατέστρεψαν όπως κάνουν συνήθως στην ΕΡΤ. Παλαιότερα το κάνανε, δηλαδή θα γράψαν από πάνω άλλα.
4: Και δεν μπορεί να το ξαναδούμε.
3: Πού?
4: Και ναι, το έχω ψάξει.
3: Ναι. Μου κάνει νόημα ο Ηλίας ότι πρέπει να σε αφήσω γιατί η ώρα είναι μία και τα λέμε ξανά. Σε περιμένω.
4: Τελευταίο ότι ο Θεός λέει.
3: Και τα λέμε ξανά. Σε περιμένω.
4: Τελευταίο.

0: Με τα μυστικά της αναζήτησης, ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγό σκυλών. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
1: Αφού την ξέρεις.
4: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
1: Υπομονή.
4: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 λεπτά μετά τη μία. Ζαφυρία μου, ανέφερες το όνομα του κυρίου Μωρίκη πριν από λίγο. Ιδού, είναι στη γραμμή. Ανδρέα μου, καλώς τον.
5: Καλημέρα Μάνο μου, καλώς καλημέρα τον. Και στην κυρία Ζαφυρία τη φίλη και στην κυρία Ξένια προηγουμένως. Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το θέμα το σημερινό και έχω να πω δύο πραγματάκια. Ανέφερε η κυρία Ξένια τον Γιώργιο Ζούκη, ναι, τον συγγραφέα του αναγνωστικού της πρώτης γυμνασίου κάποιων παρελθόντων ετών.
3: Ναι.
5: Το πρώτο κομματάκι το οποίο έχει στο μέρος Α είναι ο πιστός θείος. Όταν πηγαίναμε λοιπόν στην πρώτη γυμνασίου διαβάζαμε «Πιστεύω το φίλο». Έχω εμπιστοσύνη στο φίλο. Το λίμα «πιστεύω» συντάζομαι με ερωτική. Πιστεύω τιμή. Πιστών φίλων εν κινδύνης γεγνώσκης. Τον πιστό φίλο τον αναγνωρίζεις, τον καταλαβαίνεις στα δύσκολα σου, τους κινδύνους σου. Ο φίλος των φίλων εν πόνης και κινδύνης ουλείπει. Ο φίλος δεν εγκαταλείπει το φίλο του στα δύσκολα, στους κινδύνους και στις ταλαιπωρίες. Τις των φίλων λόγεις αεί πιστεύουμε. Πιστεύουμε πάντα στα λόγια των φίλων μας και συνεχίζει.
3: Ή κινδυνεύεται ο φίλη της των ανθρώπων.
5: Της των ανθρώπων τρόπους γιγνώσκεται.
3: Ναι, ναι.
5: Αν στις περιπτώσεις που κινδυνεύεται φίλη, γνωρίζεται τους χαρακτήρες των ανθρώπων.
3: Βέβαια.
5: Οι μεγαράπιστοι φίλοι που μετέχουν στο κινδύνο. Οι δε πιστοί συγκινδυνεύουσι της φίλης. Γιατί οι άπιστοι λέει δεν παίρνουν μερίδιο του κινδύνου. Δεν συμμετέχουν στο κίνδυνο, δεν βοηθάνε. Ενώ οι πιστοί κινδυνεύουν μαζί με τους φίλους. Και εδώ συνεχίζει και το λέω γιατί με αυτό το κειμενάκι γαλουχούνταν, ανατρέφονταν τα παιδιά εκείνης της εποχής. Αυτό το κείμενο δεν είναι κείμενο από κάποιον αρχαίο συγγραφέα. Είναι φτιαχτό κείμενο για να περάσει και ορισμένα ηθικά μηνύματα. Κοίταξε τι λέει παρακάτω. «Πιστής φίλης μάλλον ή χρυσό και αργύρο πιστεύομεν. Πιστεύουμε μάλλον στους πιστούς φίλους παρά στο χρυσάφι και το αθήμι. Οι αγαθοί άνθρωποι και εν κινδύνης αεί αγαθών έχουν θυμών. Οι καλοί άνθρωποι ακόμα και στους κινδύνους έχουν πάντα καλή διάθεση. Το γάρ Θεό πιστεύουσιν, γιατί πιστεύουν στο Θεό. Ο φίλε, ο Θεός τους αγαθούς ανθρώπους ουλείπει. Φίλε, ο Θεός δεν εγκαταλείπει τους κάτους ανθρώπους». Και όμως λέει, πολλοί άνθρωποι, το πλούτο μάλλον ή το Θεό πιστεύουσι. Πολλοί άνθρωποι όμως πιστεύουν μάλλον στα χρήματα παρά στη φιλία και τα λοιπά, στο Θεό. Η λέξη φίλος έχει μια πάρα πολύ πλατιά έννοια. Και γι' αυτό το λόγο μπερδευόμαστε και λέμε τώρα, μα τι φίλος είναι αυτός, φίλος είναι, φίλος είναι. Ο Αριστοτέλης, ο οποίος δεν ανεχότανε

0: μουτζούρες. Δεν ερχόταν τα συγκεχημένα, τις δυσμίες, ήθελε ξεκαθαρισμένα με πράγματα. Διέκρινε τη φιλία σε τρία μεγάλα επίπεδα, σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχει κάτω κάτω η φιλία για το χρήσιμο. Δηλαδή, κάνουμε μια κολυγιά, κάνουμε μια συμφωνία μαζί και ανοίγουμε ένα μαζί. Εντάξει, έχουμε κοινό συμφέρον για το χρήσιμο. Συντριστήκαμε, εσύ στη δουλειά σου, εγώ στη δουλειά μου, έχουμε μια τιμιότητα, έχουμε μια εμπιστοσύνη αμοιβαία, αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται για να κάνουμε μια συνεργασία, αλλά που εκεί πέρα είναι χρήκη. Ούτε πάμε ταβερνάκι μαζί, ούτε ανταλλάσσουμε τις σκέψεις, ούτε μιλάμε για μεταφυσικά ζητήματα φοβερά, ούτε ανοίγουμε την ψυχή μας ένας στον άλλον. Απλώς συνεργαζόμαστε, οι δικηγόροι έχουν αναλάβει να μην κοροϊδεύουν ένας στον άλλον και οι λογιστές, και αυτό είναι όλο. Αυτό είναι η φιλία για το χρήσιμο. Τέτοιου είδους λοιπόν σχέσεις έχουμε πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλές με πολλούς ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Αρκεί να το διακρίνουμε ότι είναι φιλίες για το χρήσιμο. Παραπάνω στην παραπάνω κατηγορία είναι οι φιλίες για το ειδή. Ειδής ή τα ύψιλον γλυκός. Είναι για την ευχαρίστηση. Μα λες τώρα, έχεις να κερδίσεις τίποτα ρε παιδί μου που κάνεις παρέα με αυτόν. Δεν έχω κερδίσει τίποτα υλικό, αλλά τι βρίσκομαι. Μ' αρέσει ρε παιδί μου παρέα του. Πάμε, μιλάμε, καλαμπουλήσουμε, σχολιάζουμε, κουτσοπολεύουμε λιγάκι, περνάμε καλά. Αυτό. Τραγουδάμε, παίζει ξέρω εγώ μουσική και εγώ παίζω μουσική και δεν έχουμε κάτι παραπάνω πιο βαθύ. Αλλά και βέβαια δεν είναι μια πολύ τυπική σχέση συμφέροντος. Αυτή είναι η φιλία δια το ίδιο. Και πάνω πάνω βρίσκεται η φιλία δια το αγαθόν. Που φυσικά είναι πάνω από όλες αυτές, διότι ενώνεται δύο ψυχές...
1: σε ένα σώμα που
0: έλεγε. Όχι, δύο σώματα σε μία ψυχή.
1: Σε μπράβο, ναι.
0: Δύο σώματα ξεχωριστά, διότι έχουν κοινές αρχές ζωής. Και φυσικά... Και φυσικά ο ένας συμπαρίσταται στον άλλον όσο περισσότερο γίνεται στα δύσκολα, δεν το συζητάμε καθόλου το θέμα. Η διάκριση γίνεται γιατί πολλές φορές μπορεί να σου συμπαρίσταμε ή γιατί αποβλέπω όταν θα μου έρθουν και εμένα τα δύσκολα να έχω και εγώ κάποιος να με βοηθήσει ή εσύ που σε βοηθάω τώρα ή οι άλλοι που θα με δουν να σε βοηθάω και να πούν καλός άνθρωπος είναι, ας τον βοηθήσουμε τώρα που έχει αυτό τα δύσκολα. Δεν το ξέρουμε. Ή μπορεί να σε βοηθάω και να στέκομαι φιλικά μαζί σου για λόγους αρχής, γιατί έτσι με έχει μάθει η μητέρα και ο πατέρας μου, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό και τελείωσε, αλλά από εκεί και πέρα μέχρι εκεί. Και μπορεί και να σε βοηθάω στα δύσκολά σου, αλλά όταν σε δω να χαρείς ιδιαίτερα, να σου δει κάτι πολύ καλό, να μην χαρώ μαζί σου. Να πω εκεί που τον εγώ είχα έγινε και τώρα τους έχει από πάνω η τύχη, τέλος πάντων. Όχι. Ο φίλος, ο πραγματικός, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, μετριέται στο πόσο γνήσια χαίρεται με τη χαρά σου. Αυτός που δεν σε φθονεί, αυτός που δεν λέει γιατί να του τύχει αυτόν, αυτή η τύχη να μην τύχει σε μένα, ναι.
1: Ναι, σωστό.
0: Εκεί πέρα είναι ένας τέτοιος άνθρωπος που χαίρεται με τη χαρά σου, δεν μπορεί να μη σου συμπαρασταθεί στην λύπη σου. Δηλαδή είναι πολύ σπάνιο. Το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα και πραγματικά είναι πολύ λίγα τα πρόσωπα που πραγματικά καμαχαίρονται με τη χαρά σου. Εγώ βλέπω ότι για να νιώσω κάποιον ότι μπορεί να είναι, να φτάσει στο σημείο να γίνει φίλος, πρέπει να έχει αρχές ζωής ο ίδιος να τον καμαρώσω. Να τον καμαρώσω και να θέλω να τον μοιάσω. Να δω ότι έχει πράγματα που πραγματικά είναι αρετές τέτοιες της ανιδιοτέλειας, της βοήθειας του στον άλλον, δηλαδή του αλτρουισμού, αλλά και του να χαίρεται με τη χαρά των άλλων, να μην βλέπει στον άλλον άνθρωπο κάποιον αντίπαλο, κάποιον αντίθετο, αλλά να βλέπει έναν άλλο εαυτό του. Έτσι είναι το σωστό δηλαδή. Όταν λέμε ότι είμαστε στο εμείς, αυτό εννοούμε. Ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε ξεχωριστά πλάσματα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε και μόνοι μας. Δεν γίνεται. Είναι η φύση μας τέτοια. Και να τελειώσω κάνοντας μία διάκριση ανάμεσα σε τρεις έννοιες, σε τρεις λέξεις, παύλα έννοιες, οι οποίες έχουν κάτι κοινό, αλλά και κάποιες διαφορές. Οι τρεις αυτές έννοιες είναι αγάπη, έρωτας, φιλία. Θυμάμαι ένας αγαπημένος λαπερεμένος δάσκαλος στην πρώτη ηλικίου που μας παρέλαβε παιδάκια, αντίθεσα απόλυτα, ή παραθυμιακός ή τίποτα, ή ολυμπιακός ή τίποτα, άσπρο ή μαύρο, δεν υπήρχαν ενδιάμεσα αποχρώσεις. Και πόσο γλυκά και ωραία, χωρίς να μας δασκαλεύει, πώς να πω, με αυστηρότητα, αλλά με το να μας προβληματίζει, να μας κάνει να αμφιβάλλουν για την απολυτότητά μας και να βρίσκουμε εμείς το μέσο, τη μέση λύση κάθε φορά. Αυτός λοιπόν μας έλεγε θέμα έκρηση τώρα από τις ηλικίες, υπάρχει αληθινή φιλία ανάμεσα σε δύο ετερόφυλα πλάσματα. Ανάμεσα σε μια κοπέλα, σε ένα κοπέλα, μια κοπέλα και ένα γόρι. Και τώρα προς το βάζει πρώτη ηλικία αυτό το 1965.
1: Με παραστατικό.
0: Σου γίνεται ανάποδα, γυρνάει ο κόσμος. Δεν μπορεί να φανταστείς τι είχα ακούσει εκείνη, τι είχαμε ακούσει στην τάξη να διαβάζαμε τις εκθέσεις. Φίλοι λέει γίνονται δύο ετερόφιλοι όταν αποτύχανε να είναι εραστές. Και αρχίζει αυτή η ιστορία τώρα. Ποια είναι τώρα, τι είναι το κοινό ανάμεσα σε αυτές τις έννοιες? Το κοινό είναι ότι παρουσιάζουν μία έλξη. Όταν αγαπάς πας κοντά στον άλλον, όταν είσαι ερωτευμένος πας κοντά στον άλλον και όταν είσαι φίλος πας κοντά στον άλλον. Ποια είναι διαφορά όμως, γιατί ο έρωτας δεν είναι φιλία και αγάπη και τα λοιπά? Γιατί και η αγάπη και ο έρωτας μπορεί να υπάρχουν, να καταφάσκονται και να υπάρχουν μάλιστα και στον ύψιστο βαθμό από τη μία μεριά μόνο προς την άλλη. Μπορώ να σε αγαπώ πάρα πολύ, να πέθανε για σένα και εσύ όχι μόνο να με αγαπάς να διαχωρίζεις αλλά και να με εκθρεύεσαι. Αλλά εγώ ξέρω, εγώ είμαι καλός άνθρωπος και τα λοιπά. Η αγάπη καταφάσκεται. Η αγάπη δικαιώνεται όταν αγαπάτε τους εχθρούς ημών, είπε ο Χριστός, έτσι. Μπορεί να υπάρχει αγάπη και όταν ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Το ίδιο και ο έρωτας. Μπορεί να είσαι ερωτευμένος με μια κοπέλα ή μια κοπέλα με ένα αγόρι και να πεθαίνει και τον άλλο να του καίγεται καρφί ή να μην το ξέρει καν. Γιατί ο ένας δεν έχει εκφραστεί στον άλλο. Πάλι ο έρωτας υπάρχει. Δεν είναι αμοιβαίος. Αλλά υπάρχει. Η φιλία όμως δεν υπάρχει από τη μια μόνο πλευρά. Η φιλία θέλει αμοιβαιότητα. Το να είμαι εγώ σπαθή απέναντί σου και ο άλλος να μην έρχεται στο ίδιο επίπεδο, αυτό δεν είναι φιλία. Η φιλία έχει αμοιβαιότητα. Είναι ζευγάρι. Οι αρχαίοι, όταν λέγανε Αδάμου και Φιντίας, Καστόλ και πολλοί διάφοροι και εγώ έξω ότι, στηρίζαν μάλλον στη φιλία και την πολεμική ισχύ των πολεών τους. Δεν είναι τυχαίο που όταν φτιάχναν τις φαλαγγές τους, βάζαν τα ζευγάρια των ανδρών, τους φίλους, όπως και αν το πάρεις αυτό, δίπλα-δίπλα. Γιατί πολεμάγανε λυσαλέα για το διπλανό τους. Η φιλία δεν μπορεί να είναι 90% φίλος και εσύ 45%. Δεν είναι φιλία αυτό. Η φιλία έχει δύο κρίκους που είναι το ίδιο ισχυρή και ίδιο. Δεν υπάρχει αδυνάμος κρίκος στη φιλία. Αυτό ήθελα να πω και είναι και τύχη μπορεί να πει κανείς, αλλά είναι ευτυχή συγκυρία το να μπορείς να γνωρίσεις ένα φίλο στη ζωή σου. Αν μπορείς να γνωρίσεις και δεύτερο, παρά πει όχι ότι όλοι οι άλλοι που δεν μπορεί να γίνουν φίλοι σου δεν είναι κατάλληλοι. Όχι, είναι και εσύ δεν έχεις τη θυμία αντίστοιχα. Γιατί πρέπει να έχουμε και αρχικά τις αφετηρίες, τις κοινές αρχές, τις υψηλές αρχές που λέγαμε προηγουμένως, για να έχει εμπιστοσύνη μες στον άλλον. Αλλά από την άλλη χρειάζεται και να έχουμε το χρόνο για να καλλιεργήσουμε αυτή την αρχική γνωριμία, την αρχική σχέση. Μέσα στον χρόνο η φιλία δυναμώνει. Εάν δεν δυναμώνει, δεν είναι και τόσο φιλία. Δεν είναι φιλία δια των αγαθών. Εκείνες οι φιλίες που κλονίζονται μέσα στον χρόνο είναι φιλίες δια των χρήσιμων ή φιλίες δια το ειδί. Οι φιλίες δια των αγαθών μένουν και ας μην πάρεις τηλέφωνο γιατί δεν μπορείς. Γιατί αν μπορούσες θα με έπαιρνες. Και ας μην βλεπόμαστε γιατί έτσι τα φέρει η ζωή. Αλλά σκυρτάς για μένα, σκυρτάω για σένα με και βρίσκω τρόπο όπου και να είσαι να φτάνω με κάποιο τρόπο δίπλα σου. Όταν θα με χρειαστείς, πριν ακόμα με χρειαστείς. Θα το έχω καταλάβει. Μάνο, ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι.
1: Και εγώ.
0: Για ό,τι κάνεις.
1: Και εγώ.
0: Γεια σου, μου. Και γεια και καληνύχτα σε όλους τους αγαπημένους φίλους και ιδιαίτερως απόψε την κυρία Ξένη και την αγαπητή Ζαφυρία. Με την οποία είμαστε και συνάδελφοι.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σου, Αντρέα μου.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr και μιλάμε για τη φιλία απόψε. Μην επαναλάβω όλη την παράγραφο με το ερώτημα. Όσοι ακούτε έχετε ήδη συλλάβει το νόημα και περιμένω τους σιωπηλούς, το ξαναλέω. Θα χαρώ πάρα πολύ να μιλήσω με κάποιον ο οποίος ακούει πολλά χρόνια και δεν έχει πάρει τηλέφωνο ποτέ. Κυρία Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες, γεια σου.
2: Καλησπέρα κύριε Μάνα μου.
1: Τι γίνεται?
2: Να είστε καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο.
2: Τι ωραίο θέμα. Όλα τα θέματα σας είναι ωραία.
1: Να είσαι καλά.
2: Αλλά αυτό είναι, νομίζω, το κάθε άνθρωπο το συγκινεί και τον αγγίζει. Ο κύριος Μουρίκης είπε μια πολύ ωραία κουβέντα. Είναι μεγάλη τύχη αυτό να έχεις έναν φίλο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πραγματικό. Εγώ έχω φίλη, κύριε Μάνα μου. Βέβαια. Δεν είμαστε κοντά, τώρα είναι μακριά. Αλλά τέτοια φιλία και τέτοια αγάπη δεν νομίζω. Ακάρι Παναγία μου, μέχρι τέλος δεν είναι έτσι. Πολλά χρόνια είναι οι φίλοι μου. Και οι φίλοι, όπως το είπατε, φαίνονται σε δύσκολες στιγμές. Η πραγματική φιλία. Είχαμε φιλία από τα παιδάκια μας που πήγαιναν νηπιαγωγείο. Και συνεχίζεται τώρα που τα παιδιά μας έχουμε εγγόνια που λέει. Ναι, αλλά η φίλη μου ήταν άτυχη, κυρία Μάνου μου. Έχασε το ένα της παιδί.
1: Σε ατύχημα. Τι πόνος.
2: Αυτό μας έδεσε ακόμη πιο πολύ, παρόλο την μακριά. Όταν μιλάμε, λες και νιώθει ότι είμαι εγώ και αυτή.
1: Όταν, ότι λοιπόν, είστε το ίδιο πρόσωπο αυτό. Ναι. Απόλυτη ταύτιση, ναι.
2: Μπράβο. Όταν πήγα, κύριε Μάνο μου, να πάω στα 40 του παιδιού της, ήταν μακριά, σας λέω, δεν πήγαινα με καράβι. Λοιπόν, έπιασα, λέω, με τον άντρα μου κανονίσαμε, κύριε Μάνο μου, λέει, αναβάλλεται το ταξίδι, έχει μποφόρ. Τέτοια πίκρα που πήρα, αλλά πώς με βοήθησε ο καλός Θεός. Και την ώρα που, μας έδωσαν πίσω τα εισιτήρια, λέω, Παναγία μου, τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε. Ένας κύριος είχε ταξί, γιατί μπορούσε να πάμε και από οξυρά. Και είναι προς το Κρανίδι, ειδικά το καταλάβατε τώρα.
1: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, και λέει, κυρία μου, αν βρω κι άλλο ένα πρόσωπο, θέλετε. Και μόνη μου, του λέω, με τον άντρα μου να πάμε και μόνοι μας. Τι χαρά έκανα. Όταν πήγα, λοιπόν, κύριε Μάνο μου, φυσικά δεν πήγα στο σπίτι, ήταν τόσο... Δεν μπορείς να, όταν ο άλλος λυπημένος, όσο και να αγαπάς. Πήγα σε ξενοδοχείο και το πρωί, κύριε Μάνο, που παρουσιάστηκε στην εκκλησία, βάζει μια φωνή, αδελφή μου, αυτή την κουβέντα δεν την ξεχάσω ποτέ.
1: Ναι, καλή.
2: Ποτέ. Αλλά κι εγώ τα βρέθηκα σε κάποια στιγμή δύσκολη, δεν τρέπομαι να το πω, οικονομικά, μου βρέθηκε, κύριε Μάνο. Και όχι μόνο αυτό, παρόλο ότι είχα ανθρώπους δικούς μου, δικούς μου ανθρώπους, τίποτα, μου λέει, εγώ είμαι για σένα, ό,τι θέλεις. Αυτή είναι η φιλία, η πραγματική. Αλλά και τώρα που περνάει μια δύσκολη φάση με τον άντρα στην άδεια, μιλάμε, μπορώ να σου πω, νιώθω και λέω μερικές φορές, όπως είπε μια κυρία, να είχα φτερά να πέταγα, κύριε Μάνο μου, να ήμουν κοντά της. Αλλά τυχαίνεις τη ζωή, οι δυσκολίες, η υγεία, αυτά δεν μπορούμε να σμίγουμε.
1: Ναι.
2: Αλλά έστω το τηλέφωνο, από το τηλέφωνο μιλάμε συνέχεια. Και που αλλού φαίνεται, κύριε Μάνα, συγγνώμη, σας κουράζω.
1: Όχι,
2: μια φορά, τέλος πάντων, δεν μιλούσε με τα αδέρφια της, γιατί την είχε πάρει και κλέψει ο άντρας, τέλος πάντων αυτά. Και μου λέει, αρρώστησε ο αδερφός της. Τίνα, τι να κάνω, λυπάμαι, μαθαίνω από την αδερφή μου, αλλά λυπάμαι από αδερφό μου. Θα σηκωθείς και θα πας να δεις τον αδελφό σου. Και αν δεν με δεχτεί, εσύ θα σηκωθείς να πας να δεις τον αδελφό σου. Με άκουσε, αυτή είναι η φιλία, κυρία Μάνο μου, να σου ακούει και ο φίλος σου. Και πάει, και όχι μόνο τη δέχτηκε, έλα μικρό μου, της είπε, αγκαλιαστήκανε. και με τον άντρα της αγάπη και του βρεθήκανε. Αυτές είναι στιγμές φιλία. Για μένα.
1: Έτσι.
2: Για μένα. Και αυτά θέλω να πω. Φίλες είχαμε και από το σχολείο, αλλά όπως είπε και η άλλη κυρία, δεν μένουνε. Τώρα μετά, εγώ βέβαια πάντα είχα φίλες, γιατί σας έχω πει, ήμουνα σε κύκλο, ήμουνα σε πρόνοια που... Αλλά η φιλία η μία είναι αυτή η φίλη μου. Αυτή η φίλη μου, κυρία Μάνα μου. Ο Θεός να την έχει καλά και να την βοηθήσει τώρα στο πρόβλημα που περνάει. Είναι όλος ο κόσμος καλά. Ήθελα να κάνω έναν ύμνο για τη φίλη μου, πώς να σας το πω.
1: Το κατάλαβα.
2: Για την αγαπώ και πάρα, πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάνα μου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου.
2: Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

0: Ζήσεως στα παραπολιτικά.
1: Βρε, να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Αθηνά Σχοινά, η φίλη μας είναι στη γραμμή. Αθηνά μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Καλημέρα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που έβαλες βέβαια. Είναι, θέλω να πω, ότι είχε και ευλογία να έχει κανείς φίλο ή φίλους στη ζωή. Λίγους μετρημένους στα δάχτυλα. Μπορεί και έναν, μπορεί και δύο, αλλά είναι κάτι υπερβολικά πολύτιμο. Πολύτιμο πραγματικά. Γιατί η φιλία βασίζεται στην ανιδιοτέλεια καταρχάς. Δεν πρέπει να έχει ανιδιοτέλεια κάποιος σε σχέση με την φιλία. Ύστερα, για να γίνεις φίλος με έναν άνθρωπο, πρέπει να ταιριάζεται ιδιοσυγκρασιακά, το πρώτο. Το δεύτερο, θα πρέπει να επικοινωνείτε, να μπορείτε να επικοινωνείτε πνευματικά, εγώ σου λέω, ή τέλος πάντων να πνέετε στο ίδιο μήκος κύματος κάπως, και ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον πραγματικά, για να μπορεί, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει μονομερός φιλία, πρέπει να υπάρχει και από τις δύο πλευρές φιλία. Δεν μπορεί ο ένας να θυσιάζεται και ο άλλος να σφυρίζει αδιάφορα ή να δίνει λίγα, έτσι. Πραγματικά είναι, πες κάτι στον έρωτα, υπάρχει και στο γάμο κυρίως. Λειτουργεί το ζευγάρι ως συνεταιρισμός λίγος πολύ.
0: Ναι.
2: Επομένως οι χασούρες και τα κέρδη, όλα αυτά αντιμετωπίζονται σαν, όπως και σε ένα συνεταιρισμό. Στη φιλία δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό είναι καθαρά αμυγή τα αισθήματα. Δεν υπάρχει συμφέρον, δεν υπάρχει κάτι που να σε υπερκαλύπτει, όπως είναι, ας πούμε, η δημιουργία μιας οικογένειας, οι συγγενείς και οι φίλοι. Το καθεστώς του γαμοθεσμός. Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να σε καλύπτει. Η φιλία είναι μια δυναμική σχέση. Μπορεί να κρατήσει σε όλη τη ζωή, μπορεί να κρατήσει για κάποια χρόνια. Διότι πολλές φορές οι φίλοι, χωρίς να το θέλουν, χάνονται στη ζωή. Είναι οι συγκυρίες, είναι οι αποστάσεις, είναι οι διαφορετικές ενασχολήσεις, το διαφορετικό καθεστώς που ζει ο καθένας. Και φθήνουν ή χάνονται. Αλλά όσο έχει κανείς φίλους, πρέπει πραγματικά και να δίνει, όχι και να παίρνει, ας πούμε, να απολαμβάνει αυτό που μπορεί να του δώσει ο άλλος, όχι να παίρνει, ας πούμε. Στη φιλία αυτό είναι σπάνιο πράγμα, πολύτιμο, δεν λέω. Ναι, είναι, λέω, σαν τον έρωτα, έξω από την σεξουαλική σχέση, δεν υπάρχει σεξ. Όλα τα άλλα υπάρχουν, μπορούν και να υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ πιο αγνή φιλία και πολύ πιο δύσκολη. Δύσκολη στο να την πετύχεις και να την διατηρήσεις αυτή τη φιλία. Εντάξει, δεν χρειάζονται και υπερθυσίες. Όσο θυσιάζεται εσύ, θυσιάζεται κι άλλος. Και πράγματι στις δυσκολίες σου στέκεται ο άλλος άνθρωπος, αλλά και στη χαρά σου στέκεται. Και προσπαθείς, σκέπτεται τι θα ήθελες να γίνει εκείνη τη στιγμή ή την άλλη. Δηλαδή είσαι ένα πνευματικό alter ego, θα λέγαμε, ένα ψυχοπνευματικό alter ego μέσα στον άλλον άνθρωπο κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Ναι, πρέπει να υπάρχει κάπου συντάφτιση, κάπου πρέπει να υπάρχει κοινός βηματισμός, κοινοί ορίζοντες για να μπορεί να υπάρξει φιλία. Και ας είναι ο ένας φτωχός, ο άλλος πλούσιος, ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί. Όταν υπάρχει φιλία είναι έξω από αυτά τα πράγματα. Είναι πέρα από αυτά ή υπεράνω αυτών των πραγμάτων η φιλία. Αυτό είναι πραγματικά κάτι ιδεώδες να το πετύχει κανείς. Είναι ευλογία και τύχη μαζί. Είναι από τώρα περιπτωσιολογίες άφηρες.
0: Έχεις διατηρήσει παλιές φιλίες.
2: Βεβαίως έχω. Ναι. Κοίταξε, όχι παλιές, ας πούμε, του στυλ από το γυμνάσιο. Όχι. Ούτε από το πανεπιστήμιο, έτσι δεν έχω. Μετά όμως, στη διάρκεια της ζωής, ας πούμε, συνάντησα ανθρώπους που έπνεαν στο, αν όχι στο ίδιο, σε παρεμφερές μήκος κύματος. Είχαν τις ίδιες ή συγγενικές ανησυχίες με ενδιέφεραν τα πράγματα που έλεγα, μου έλεγαν εκείνοι, εγώ τους ενδιέφερα αντίστοιχα και γίναμε φίλοι. Συντρέχει ο ένας με τον άλλον πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. Μπορεί και δεν είναι ανάγκη φίλοι, ξέρεις. Δεν εξαρτάται από τη συχνότητα που επικοινωνούν, αλλά όποτε επικοινωνούν είναι κάτι ουσιαστικό.
0: Mm-hmm.
2: Πάντοτε παίρνει κανείς, κερδίζει κανείς από τη φιλία και πάντοτε μην ξεχνάει πρέπει να δίνει. Κανείς έχει ένα διαρκές νιάξιμο. Δεν ενοχλείς τον φίλο, σου τον σέβεσαι καταρχήν. Σέβεσαι τον ζωτικό του χώρο. Σέβεσαι τις ιδιαιτερότητές του. Θέλεις να είναι ελεύθερος. Είσαι υποστηρικτικός, όπως και εκείνος είναι υποστηρικτικός ο φίλος.
0: Ναι.
2: Έτσι. Υποστηρικτικός σου ενισχύει την αυτοπεποίθηση, σου λέει εγώ είμαι γι' αυτά. Είτε αναλαμβάνει χωρίς να σου το πει, αναλαμβάνει αυτό το οποίο έχεις εσύ ανάγκη. Και αντίστοιχα εσύ θα πρέπει να δεις τι εκείνος θα να διασταθείς, τι εκείνος έχει ανάγκη και να μπορείς να προσπαθείς ή να τολμάς να το καλύπτεις αυτό που έχει ανάγκη ο φίλος εκείνη την ώρα. Ναι. Συνήθως ας πούμε οι φίλοι μου προέρχονται μέσα από διαβάσματα, μέσα από κοινές, έτσι, κοινές ανησυχίες εν πάση περιπτώσει. Πνευματικές το περισσότερο. Αλλά μπορεί να έχεις και φίλους που να αισθάνεσαι ας πούμε χαλαρά. Να πεις ένα αστείο και να μην παρεξηγηθείς, να καταλάβουν γιατί το λες ας πούμε, να καταλάβουν τι σε πείραξε, να μπορείς να εξομολογηθείς κάτι χωρίς να ντρέπεσαι και να προσπαθήσει ο άλλος λίγο να σε διορθώσει, να σου πει άκου να δεις. Εδώ έχεις δίκιο, μεταξύ μας εδώ δεν έχει και πολύ δίκιο και άκου να δεις πώς θα το διορθώσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Σαν να είναι ένας άνθρωπος. Άλεβες. Δηλαδή μπορεί, πρέπει να προσπαθεί και να σε διορθώνει και εσύ κομψά να του λες ας πούμε ότι ξέρεις κάτι, θα μπορούσε αυτό να γίνει έτσι και είναι καλύτερα και για τους δυο σας ας πούμε. Και να μην έχει ανταγωνισμούς βέβαια. Αυτό είναι η ανιδιοτέλεια, να μην υπάρχει ανταγωνισμός στη φιλία. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο, είναι χάρισμα, είναι ευλογία Θεού αυτό. Αυτό είναι μέσα, αυτό το λέει όλα. Πραγματικά είναι ευλογία Θεού όταν πετύχεις τέτοιους ανθρώπους.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ Αθηνά μου.
2: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, για χαρά.
2: Ευχαριστώ και βέβαια.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εν τω μεταξύ είδα ένα βίντεο σήμερα στο YouTube που είχε μία δήλωση του κυρίου Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός, ότι σε ένα χρόνο, δεν θυμάμαι πότε δόθηκε η συνέντευξη αυτή, ο Πρετεντέρης ήταν συνομιλητής του, λέει σε ένα χρόνο όλη η Ελλάδα, προσέξτε, όλη η Ελλάδα θα έχει δωρεάν γρήγορο ίντερνετ. Δηλαδή τα ζώα μου αργά, ας πούμε, ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Είναι για να τους εμπιστεύεσαι, δηλαδή το παιδί σου, ας πούμε, καμιά μέρα να θες να πας να ψωνίσεις τη Λαϊκή, να το αφήσεις το παιδί. Γεια σου Ιωάννη, από το Γέρακα.
4: Καλημέρα Μάνο μου, η δήλωση είναι το 2012.
3: Α, μπράβο, καλά που μου το είπες. Mm. Για να μην ανησυχώ δηλαδή.
4: Έτσι. Γιατί πώς θα κοιμηθεί λέω, ναι, ο άνθρωπος.
3: Μπράβο,
4: θα
3: έχω το νου μου, συνέχεια αυτό.
4: Ναι.
3: Αλλά να σου πω, γιατί λένε τέτοια πράγματα αφού ξέρουν ότι δεν μπορούν να τα κάνουν. Γιατί.
4: Κοίταξε, εξαρτάται από την εποχή. Εκείνη την εποχή και μέχρι τέλος πάντων περίπου εκείνη την περίοδο το είχαν πάρα πολύ εύκολο το τάξιμο. Εγώ δεν το λέω ψέμα, το λέω τάξιμο. Έταζαν, ήταν, θυμάσαι το βουλευτή Καλοχαιρέτα με το «Ετελείωσε»
3: τελείωσε,
4: ταινία στο 1988.
3: Βεβαίως.
4: Αυτή ήταν η λογική μέχρι το ξεκίνημα ουσιαστικά της οικονομικής κρίσης ή τα πρώτα χρόνια της. Ότι εγώ θα τάξω και...
3: Γιατί του το λέει, του το λέει ο Πρετεντέρης, νομίζω ήταν συνομιλητής του.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτός, ναι. Λέει τώρα το είπατε, λέει, πρέπει να το κάνετε, το ναι. Τάξατε.
4: Ναι.
3: Του το λέει επί λέξη.
4: Mm-hmm. Ναι. Ναι. Αυτή η λογική επικρατούσε.
3: Όπως έλεγε και ο Σιμίτης, τζάμπα μάγκας.
4: Ναι, ο Καραμαλής νομίζω το έχει.
3: Όχι, ο Σιμίτης.
4: Ο Σιμίτης, ναι, είχε δίκιο, ναι.
3: Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση που το άκουσα, γιατί λέω τώρα δεν του πήγαινε κιόλας το στυλ.
4: Ναι, δεν ήταν
3: στο στυλ του να λέει τέτοια.
4: Να λέει τέτοια, ναι. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι τα πολιτικά πρόσωπα, τουλάχιστον μέχρι πριν από μία δεκαετία, το είχαν πολύ εύκολο το τάξιμο και τη μη υλοποίηση της υπόσχεσης. Μετά γίναμε λίγο
3: αυτό
4: πιο...
3: Αυτό δεν λέγεται τάξιμο ρε Γιάννη, ψέματα λέγεται. Συγγνώμη, γιατί...
4: Το τάξιμο είναι πάντα αληθινό.
3: Γιατί, βεβαίως. Υπάρχουν περιπτώσεις που το τάξιμο είναι αληθινό.
4: Ναι, αυτό λέω, κάποιες εκκρίσεις.
3: Όταν λες, ας πούμε, η μάνα μου έλεγε ότι το τάξιμο σε έναν Άγιο, για παράδειγμα, αν δεν πραγματοποιηθεί είναι η μεγαλύτερη αμαρτία.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, το τάξιμο δεν είναι πάντοτε ψέμα.
4: Όχι, δεν είπα ότι είναι πάντοτε ψέμα. Απλά μπορεί εύκολα να γίνει ψέμα. Θεωρούσαν για τα πολιτικά πρόσωπα ότι θα μπορούσαν εύκολα να τάξουν και ας μην το υλοποιήσουν το πράγμα. Να σου πω ένα τάξιμο.
3: Γιατί μας θεωρούν ηλίθιους, γι' αυτό.
4: Γιατί είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι κάποιες φορές. Εκτός, δηλαδή, προσπαθώ να το δω θετικά. Ότι προσπάθησα αλλά δεν τα κατάφερα. Αυτό να το ακούσω, αρκεί να μου το ομολογήσει κάποιος.
3: Ναι.
4: Τότε θα το δεχτώ. Μην προσπαθείς να με κοροϊδέψεις. Και ένα παράδειγμα τέτοιο πρόσφατο, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, είναι ότι είναι οι περίφημες κάμερες που θα κόβουν πρόστιμα.
3: Ναι.
4: Προς στιγμήν έχουμε μόνο στην Αττική Οδό.
3: Ναι.
4: Αλλά ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Οικονόμου, μας έταζε όταν ήταν υπουργός, πριν από 4 χρόνια πρέπει να ήταν, ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε κάμερες.
3: Ναι.
4: Και έχουν περάσει 4. Και θεωρώ...
3: Εννοούσε ότι θα πάει ταξίδι και σε κάποιο τελωνείο θα αγοράσει μια κάμερα για πάρτι του.
4: Θα μπορούσε να είναι και αυτό.
3: Ναι.
4: Και θεωρώ ότι ούτε μέσα στο 26 δεν θα έχει την επέκταση που πρέπει.
3: Ούτε το 2036 δεν θα την έχει.
4: Δεν ξέρω, θα δείξει.
3: Δεν θα δείξει, θα ρίξει.
4: Ναι. Πάμε στη φιλία.
3: Πάμε, ναι.
4: Λοιπόν...
3: Πάντως, πολιτικοί φίλοι δεν γίνονται.
4: Όχι.
3: Έτσι.
4: Όχι, όχι, όχι. Είναι από πάρα πολύ σπάνιο έως απίθανο.
3: Ναι.
4: Τώρα, φιλία. Η γνώμη μου είναι ότι αποκαλούμε φίλους τους κολλητούς μας, κάνουμε όμως το λάθος να αποκαλούμε φίλους και απλά ανθρώπους οι οποίοι είναι απλά γνωστοί μας.
3: Ναι.
4: Που δεν είναι φίλοι μου, ρε μάνα, είναι γνωστοί.
3: Ναι.
4: Και κόσμο με τον οποίο λέμε απλά μια καλημέρα, που δεν είναι καν γνωστοί να ξέρουμε πράγματα για αυτούς ή να ξέρουν εκείνοι για μας, τους λέμε γνωστούς. Δηλαδή έχουμε πάει ένα κλικ παραπάνω, μια κατηγορία πάνω, η κάθε πραγματική κατηγορία ανθρώπων που μας περιβάλλουν κοινωνικά. Και υπάρχει και άλλη μια κατηγορία φίλων, την οποία δεν ξέρω αν θες να την πω τώρα ή στο τέλος. Μην πες ταράξουμε την, κόσμο.
3: Άμα είναι να ταράξουμε κόσμο, πες να τώρα.
4: Να την πω τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν φίλοι συνακροατές τα τελευταία χρόνια, οι φίλοι με προνόμια.
3: Δηλαδή.
4: Δηλαδή, και εγώ δηλαδή ρώτησα όταν μου το έπανε, είναι αυτό που στα αγγλικά λέμε friends with benefits. Είναι φίλοι οι οποίοι πέραν της φιλικής σχέσης μεταξύ τους αναπτύσσουν και ερωτική σχέση.
3: Ναι.
4: Αλλά όπως λένε όσοι ακολουθούν αυτή τη λογική, μόνο για το στρώσιμο των ορμονών. Δεν υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο.
3: Μάλιστα.
4: Υπάρχει μόνο για να καλύπτει ο ένας τις σεξουαλικές ανάγκες του άλλου. Μέχρι να βρει καθένας από αυτούς τον επιδιωκόμενο έρωτα, τέλος πάντων.
3: Mm.
4: Να πω όμως και είναι πραγματικότητα, διότι το έχω δει σε δύο περιπτώσεις στο περιβάλλον μου.
3: Ναι.
4: Στην πρώτη περίπτωση οι φίλοι με προνόμια εξελίχθηκαν σε πενταετή δεσμό.
3: Ναι.
4: Στη δεύτερη περίπτωση, που είναι η κόρη μιας φίλης αυτή τη στιγμή που είναι πιτσίρι και είναι 19-20 χρονών, αρνείται ότι είναι ζευγάρι με τον φίλο της και λένε είμαστε απλά φίλοι, αλλά εδώ και κανένα δίχρονο συμπεριφέρονται απολύτως ως ζευγάρι.
3: Mm.
4: Αλλά λένε ότι είναι φίλοι με προνόμια. Εντάξει παιδιά, δηλαδή εμείς οι γονείς το συζητάμε και γελάμε το φίλοι με προνόμια.
3: Mm.
4: Και όμως υπάρχει.
3: Μάλιστα. Πρώτη φορά το ακούω.
4: Ναι.
3: Λέτε, όχι τη διατύπωση φίλοι με προνόμια.
4: Ναι. Τη διατύπωση φίλοι με προνόμια.
3: Ναι.
4: Τώρα, ας το πάμε λίγο στο πιο προσωπικό.
3: Mm.
4: Καταρχάς πιστεύω ότι υπάρχει φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας.
3: Ναι, υπάρχει, εγώ το πιστεύω.
4: Είμαι παράδειγμα. Εγώ πάντα τα πήγαινα καλύτερα με τις γυναίκες φίλες μου παρά με τους άντρες φίλους μου.
3: Mm.
4: Οι τρεις κορυφαίες φιλικές μου σχέσεις αυτή τη ζωή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι γυναίκες.
3: Mm-hmm.
4: Η μία συνάδελφος την οποία γνώρισα πριν από ένα τέταρτο το αιώνα στη δουλειά και έκτοτε είμαστε αυτοκόλλητοι. Η άλλη την οποία γνώρισα μαζί με το σύζυγό της, την πρώτη την πάτρεψα, τη δεύτερη τη γνώρισα μαζί με το σύζυγό της πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια και πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και νιάξιμο μεταξύ μας. Και την τρίτη φίλη τη γνώρισα πριν από 3 χρόνια, η οποία μπορεί και να ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά κάνει την πάπια και δεν παίρνει τηλέφωνο.
3: Ναι.
4: Όσο και αν την έχω παρακαλέσει, προκαλέσει, πιέσει.
3: Και ο δισταγμός της πού
4: αφήνει. Όχι, επικαλείται ότι οι υπόλοιποι στο σπίτι κοιμούνται και δεν θα μπορεί να μιλήσει με άνεση.
3: Α, η Ξένια βγαίνει στο μπαλκόνι, το πιστεύεις?
4: Ναι,
3: μου το έχει πει. Ναι, μου λέει θα βγω στο μπαλκόνι και κοιμούνται οι άλλοι. Έχει φιλοξενούμενους.
4: Το πιστεύω ότι το κάνει η κυρία Ξένια, το κάνει και στην Κρήτη κάποιες φορές.
3: Μπράβο, μπράβο.
4: Υπάρχει μια λεπτομέρεια, η φίλη αυτή τελευταία που μιλάω έχει το ίδιο θέμα υγείας με μένα. Οπότε ας μην τη βγάλουμε έξω να κινδυνεύσει να χτυπήσει.
3: Όχι προς Θεού, ναι, δεν το αλίμονο.
4: Αυτό. Η οποία είναι και απόδειξη τρανή αυτή η φιλία, ότι μπορείς να κάνεις φίλους, όχι καρδιά εγκυνάρα, έτσι κάποιους λίγους, μετρημένους στα δάκτυλα του ενός χεριού, μπορείς να τους κάνεις και σε μεγαλύτερη ηλικία.
3: Ναι.
4: Δεν είναι απαραίτητο να είναι παιδική.
3: Ναι.
4: Τώρα...
3: Απλά αναρωτιόμουν αν υπάρχει όριο, γιατί, δηλαδή, ξέρω εγώ, κάνεις φίλους μέχρι τα 30, μέχρι τα 40, μέχρι τα 50, δεν ξέρω.
4: Νομίζω, μάλλον, ότι δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει.
4: Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Αν είναι δύο άνθρωποι να γίνουν φίλοι, θα γίνουν και στα 120.
3: Σωστό.
4: Και έχω παράδειγμα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή τον μπαμπά μιας φίλης, ο οποίος είναι στα 80 του άνθρωπος, και απόκτησε ένα πολύ καλό φίλο πριν από ένα χρόνο.
3: Μάλιστα.
4: Οπότε νομίζω δεν έχει ηλικία η φιλία, αρκεί να υπάρχει καλή πρόθεση και από τις δύο πλευρές. Η βασική παράμετρος, πιστεύω, για μια φιλία που είναι πραγματική και δεν έχει σκιές, είναι να μην υπάρχει κανένας είδους συμφέρον ανάμεσα στις δύο πλευρές.
3: Mm.
4: Είτε οικονομικό, είτε επαγγελματικό, είτε οποιασδήποτε μορφής.
3: Mm.
4: Όταν ισχύει αυτό, όταν δεν υπάρχει συμφέρον, υπάρχει και η δυνατότητα ο φίλος να τα πει στον φίλο ξεκάθαρα τα πράγματα και καλυμμένα στην αρχή της φιλίας, αλλά εν συνεχεία ξεκάθαρα, και να του πει ότι πιστεύω ότι κάνεις εκεί λάθος, αυτό πρέπει να το χειριστείς αλλιώς κλπ.
3: Mm-hmm.
4: Και μάλιστα προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν φίλοι μου λένε αυτό το έχεις κάνει λάθος γι' αυτό το λόγο, και δεν συγκρατούνται κοινωνικά με την έννοια ότι πώς θα το πω αυτό το πράγμα τώρα, δεν είναι σωστό.
3: Ναι.
4: Απλά αυτό θέλω να γίνεται κατηδίαν, όχι δημόσια.
3: Ναι, σωστά.
4: Δηλαδή οι δυο μας.
3: Σε επίκον άλλων, ναι.
4: Μπράβο. Οπότε νομίζω η έλλειψη συμφέροντος είναι το ένα κομμάτι, και η ξεκάθαρη σχέση είναι το άλλο, δηλαδή αυτό που είπε η κυρία Αθηνά νωρίτερα, ότι δεν πρίζεις το φίλο σου δε η ώρα τη νύχτα επειδή εσένα σου ήρθε ότι έχεις κάποιο πρόβλημα, ότι έχεις μια καψούρα, οτιδήποτε. Θα πρέπει να σου το έχει επιτρέψει αυτό.
3: Ναι.
4: Ας πούμε οι φίλοι μου στο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, συνήθιζαν τα παλιόπαιδα.
3: Τα αντίθεσα,
4: τις φάσεις που έβγαιναν έξω και εγώ για οποιοδήποτε λόγο δεν πήγαινα μαζί τους, να μου έρχονται 3-4 ώρες στο σπίτι και να μου λένε έλα πεινάμε, έλα μια μακαρονάδα στα γρήγορα τώρα, να μας ταΐσεις. Και δεν τους χάλαγα χατήρι, είναι η αλήθεια.
3: Mm.
4: Την έφτιαχνα. Γιατί έτσι ένιωθα και εγώ ότι εντάξει, σας έφτισα, δεν βγήκα μαζί σας, αλλά εντάξει, ένα φαγάκι θα το κάνουμε να στρώσουν στομάχια, τέλος πάντων.
3: Τότε που τα τηλεφωνήματα έκαναν μία δραχμή το ένα, θυμάσαι την εποχή?
4: Βεβαίως και την είπαμε.
3: Εγώ ήμουνα, ξέρω εγώ, στο γυμνάσιο, κάτι τέτοιο, και θυμάμαι τηλεφωνήματα, όταν μας έβαλαν τηλέφωνο, ήμουνα πάρα πολύ ευτυχισμένο παιδί, να ξεκινάω το τηλεφώνημα στις 10 το βράδυ με κάποιο φίλο και να κλείνουμε το τηλέφωνο 6 ώρες μετά.
4: Mm-hmm.
3: Και όλο αυτό το εξάωρο κόστιζε μία δραχμή.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, ξέρω εγώ, παλαιότερα όταν είχαν πρωτοβγεί τα κινητά, αν έκανες ένα τέτοιο τηλεφώνημα θα φαλήριζες.
4: Ναι, δεν το συζητώ.
3: Mm-hmm.
4: Σου θυμίζω ότι τα πρώτα πάγια στα κινητά, όταν πρωτοκυκλοφόρησαν, ήταν 12.000 δραχμές.
3: Mm-hmm.
4: Του τέστην λοιπόν 32 ευρώ περίπου, 35 ευρώ περίπου.
3: Ναι.
4: Ενώ τώρα τα πάγια στα κινητά είναι
3: 25. Και πόσο ήταν το λεπτό?
4: Και είχε και χρέωση ένα λεπτό μετά.
3: Βέβαια. Και εάν μιλούσες 5 δευτερόλεπτα, δηλαδή έλεγες ετοίμασε το τραπέζι, έρχομαι, και το κλείνες.
4: Ναι.
3: Πλήρωνες ένα λεπτό. Όχι ένα λεπτό, μισό λεπτό.
4: 30 δεύτερα, ναι.
3: Ναι. Και αν ήταν 31 δεύτερα, πλήρωνες 60 δεύτερα.
4: Πήγαινε στο λεπτό, ναι.
3: Ναι. Δεν ξέρω. Οπότε, αν ήταν έτσι αυτή η αθλειότητα και σε άλλες χώρες. Δεν νομίζω ότι μας άνεει οι ξένοι.
4: Δεν το έχω ψάξει, αλλά υποθέτω πως ναι, και απλώς τα πράγματα αλλάξαν με τις εποχές. Δηλαδή όταν ήρθε η πλήρης ψηφιοποίηση, όπου πλέον ήταν πολύ ευκολότερο να έχεις τηλέφωνο είτε σταθερό είτε κινητό, γέμισε κεραίες ο κόσμος, αυτά το πληρώσαμε για να γίνουν οι επενδύσεις. Αλλά μετά το κόστος είναι πολύ μικρότερο για τις εταιρείες τηλεφωνίας.
3: Όταν δόθηκε η ευκαιρία μέσω Messenger και Viber και WhatsApp και όλα αυτά, τα ρίξανε ακόμα περισσότερο, και τα πάγια και όλα. Γιατί σου λέει θα τους χάσουμε από πελάτες όλους.
4: Ακριβώς. Τώρα, ας πούμε, οι τάσεις στην Ελλάδα βάσει στατιστικών στοιχείων, έτσι,
3: ναι,
4: που ανακοινώθηκαν, είναι να μην βάζουν οι νέοι άνθρωποι σταθερό στο σπίτι τους. Ναι, έχουν μόνο και, το κινητό.
3: Ναι, και δεν θα μπορούν να έχουν ίντερνετ όμως.
4: Όχι, μπορούν. Βάζουν μόνο ίντερνετ. Η ΔΕΗ, για παράδειγμα, αυτό που διαφημίζει το ίντερνετ τώρα με 12 ευρώ, ναι, ένα γιγαμπάιτ, ναι, βάζει μόνο ίντερνετ.
3: Τι, ναι, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα μόνο για ένα γιγαμπάιτ, ε?
4: Ένα γίγα.
3: Ναι, ένα γίγα, ναι.
4: Ένα γίγα. Όχι κατανάλωση,
3: ταχύτητα. Α, δηλαδή μπορείς να...
4: Ένα GBPS, εγώ έκανα το λάθος, συγγνώμη.
3: Ναι.
4: Και σε μπέρδεψα.
3: Και ξέρεις κάτι που μου κάνει... Το έλεγα μία μέρα για πλάκα στο ακροατήριο, ότι μία μέρα ήρθε ο λογαριασμός και δεν είχα κάνει παρά ένα τηλεφώνημα μόνο.
4: Mm-hmm.
3: Γιατί έρχεται αναλυτικά ο λογαριασμός.
4: Ναι.
3: Από το σταθερό εννοώ. Όλα τα τηλέφωνα τα κάνω από το κινητό. Δεν... Καλή ιδέα είναι αυτή. Άμα δε, τέτοια ταχύτητα, καταπληκτικό δηλαδή.
4: Τώρα έκανα λίγη διαφήμιση, αλλά
3: δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν πειράζει. Okay. Αύριο το πρωί το πρώτο που θα κάνω θα είναι αυτό.
4: Mm-hmm.
3: Θα κόψω το συμβόλαιο που έχω και θα κάνω αυτό. Δηλαδή, yeah, μόνο ίντερνετ.
4: Ναι, ακριβώς. Οπότε η τάση είναι αυτή πλέον, ότι αφού έχω το κινητό με απεριόριστη χρήση, δεν υπάρχει λόγος να
3: πληρώνω κερατιάτικα.
4: Ακριβώς, τώρα μέχρι τέλος του μήνα, αφού το πάω σε προσφορές, να πω και για μια άλλη εταιρεία, δεν θα πω ποια είναι όμως, δίνει καρτοκινητό για 12 μήνες, όλα απεριόριστα, με 99 ευρώ το χρόνο. Πληρώνεις δηλαδή από την αρχή του χρόνου 99 ευρώ. Είναι όλο το χρόνο απεριόριστα για ένα χρόνο.
3: Και μετά?
4: Μετά γίνεται κλασικό καρτοκινητό. Και το διαχειρίζεις όπως θες. Το κρατάς καρτοκινητό, το γυρνάς σε συμβόλαιο, το κάνεις καρτοσυμβόλαιο, ό,τι θέλεις.
3: Ωραία, στείλε μου ένα μήνυμα ποια εταιρεία είναι αυτή πρώτον.
4: Αυτή που έχεις και στο σπίτι σου.
3: Α, ναι.
4: Ναι.
3: Εντάξει. Οπότε ούτως ή άλλως μπορεί να γίνει μεταφορά του αριθμού, φορτότητα.
4: Ναι, από άλλο πάροχο. Ή να πάρεις καινούριο ρυθμό στην εταιρεία.
3: Γιατί δεν μπορώ στην ίδια εταιρεία με τον ίδιο αριθμό?
4: Όχι, είναι προσφορά για να τραβήξεις κόσμο από τις άλλες εταιρείες.
3: Α, όχι, άλλο αριθμό δεν θέλω. Θα κάθομαι να επικοινωνώ με τις τράπεζες και με όλα αυτά για να τους δώσω τον καινούριο αριθμό?
4: Όχι, βέβαια, δεν βολεύει. Αν όμως, ας πούμε, το κινητό σου είναι π.χ. λέω μια μάρκα, μια εταιρεία Κοσμοτέ και το παρέχει αυτό η Nova, μπορεί να κάνεις φορητότητα του κινητού από την Κοσμοτέ στην Nova. Τον αριθμό σου δηλαδή.
3: Το ξέρω, έτσι έχω κάνει ούτως ή άλλως.
4: Mm.
3: Αλλά είναι πολλά χρόνια που έχω τον ίδιο αριθμό, οπότε δεν...
4: Ναι, όχι, δεν τον αφήνουμε τον αριθμό μας, γιατί είναι και το Εθνικό Μητρό με τα επικοινωνία.
3: Ναι, αυτό, τα πάντα.
4: Ναι, είναι μπελάς, όχι. Ναι. Δεν το, απόλυτα το αριθμό μας δεν κάνουμε. Απλά κατά καιρούς, από την εταιρεία που είσαι αυτή τη στιγμή,
3: ναι,
4: το κάνουν και τρεις εταιρείες τηλεφωνίας προσφορά αυτό κατά διαστήματα. Οπότε μόλις το κάνει μία από τις άλλες δύο εταιρείες, κάνεις μια φορητότητα των αριθμών σου και εκμεταλλεύεσαι την προσφορά.
3: Μάλιστα.
4: Γενικά, okay, άμα λίγο έτσι χαζεύει κανείς τις ιστοσελίδες τεχνολογίας,
3: ναι,
4: σκάνε αυτές τις προσφορές και τις βρίσκει.
3: Μάλιστα.
4: Δεν είναι ενδιαφέρον το πράγμα. Αλλάξαμε, ξεσταρτήσαμε τελείως.
3: Δεν πειράζει. Γιατί ούτως ή άλλως και τους φίλους κάνα τηλεφώνημα τους κάνεις καμιά φορά.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Υπάρχουν φίλοι που τους έχουμε μέσα στην καρδιά μας, αλλά δεν τους έχουμε μέσα στην καθημερινή μας επικοινωνία.
3: Ναι, βέβαια.
4: Ή μπορεί να φύγει η εβδομάδα και να μην έχεις προλάβει να πάρεις τον κολλητό σου ένα τηλέφωνο, να δεις τι γίνεται, τι κάνει, πώς πάει. Γιατί είναι πνιγμένη η μέρα. Δηλαδή τώρα το απόγευμα με ρώτησε η γυναίκα μου, λέει, η τάδε είναι αγαπημένοι φίλοι και λοιπά και λοιπά και λοιπά, μίλησες καθόλου? Ναι, λέω, μίλησα χτες. Γιατί χανόμαστε, μωρά Μάνο, έχει πολύ τρέξιμο η μέρα, έχει πολλά άγχη, έχει πολλά ζόρια.
3: Ένα λεπτό, μην κλείσεις, ένα λεπτό, να σου χαιρετήσω επισήμως.

0: 94.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: πόσο μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Max FM 93.4.

0: FM 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ άλλο.

Max FM 93.4.